Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: When you do your best, you can, I told you. When you do your best, hell, that's all you can do. You, me, and anybody else. So they always tell you.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση. Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα μηνύματά σας. Να είστε όλοι καλά, να έχετε μια όμορφη μέρα και ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Ο Τάσος Στασκαλτριανιάν ήταν στη ρύθμιση του ήχου και αυτό το πρωινό. Η Αφροδίτη Σιμίτη στη μουσική επιμέλεια της εκπομπής. Και η Ντίνα Μόσχου στο μικρόφωνο.
2: Και ο Δημήτρης Γόλιας στην παρέα μας καθημερινά από τις 6. Η Λένα Βασιλακού, η Λένα μας είναι πανέτοιμη όπως ακούσατε. Αναλυτικότερο, εγκυρότερο, ομορφότερο, ακριβέστερο δελτίο ειδήσεων. Και κάτι διαφορετικό
3: σήμερα.
2: Παρασκευιάτικο.
3: Ναι. Ομορφότερο είπες.
2: Ομορφότερο είπα. Σήμερα ήταν πιο ωραίο. Γιατί είναι Παρασκευή, κατάλαβες. Λοιπόν, να σας πω την επόμενη εβδομάδα εγώ δεν θα είμαι εδώ μαζί σας. Ο Λιγοημεριάζια, ούτε η Λένα. Ο Γκόλιας θα είναι εδώ, ο Τάσης θα είναι και μετά θα κλείσουμε τον Ιούλιο παρέα.
1: Μαζί στις 6 το πρωί λοιπόν. Να είστε όλοι καλά. Μείνετε εδώ, Αλφα Radio 989.
2: Καλημέρα σε όλους.
0: Η ώρα είναι 8.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Αλφα Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Ουράνο του 1 χιλιόμετρου σχηματίζουν τα οχήματα στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά. Δυσκολίες για τους οδηγούς επίσης στη λεωφόρο Αθηνών από Δαφνή μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα από Αχαρνών μέχρι Τακτέλ. Επίσης, στην Αττική Οδό καθυστερήσει το ρεύμα προς αεροδρόμιο μεταξύ των κόμφων Μεταμόρφωση και Ηρακλείου και στην έξοδο για Λαμία. Στην Παραλιακή στο ρεύμα προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου και στη Μεσογείων προς Κέντρο κατά μήκος του Χολαργού. 12 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Ορισμένοι οδηγοί βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα οχήματά τους. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη αναμένεται σήμερα στην Ολομέλεια της Βουλής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού, καλείται να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Ο Πρωθυπουργός αναμένεται να παρουσιάσει τις κυβερνητικές παρεμβάσεις με στόχο την ελάφρυνση των βαρών για τους πολίτες. Σε περιδίνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ παραιτήθηκε από την Προεδρία του Κόμματος ο Σοκράτης Φάμελος, κορυφαία στελέχη. Του ΣΥΡΙΖΑ αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί εφόσον ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα, κατέστησε σαφές η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος Αναστασία Σαπουνά. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη, ζητώντας τη διεξαγωγή της συνεδρίας της Κεντρικής Επιτροπής, καθώς όπως υποστηρίζουν συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και ουδής μπορεί να την αναβάλει. Στη δήλωση παραίτησης του, ο κύριος Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως αναφέρει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελλάς της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, υπογραμμίζει ο κύριος Φάμελος και συμπληρώνει ότι δεν θέλει και δεν μπορεί να γίνει μέρος αυτού του διχασμού. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Δονισμός, ανέφερε ο πρόεδρος της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του χθες στο Περιστέρι στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων του με πολίτες. Όπως είπε, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Αναφερόμενος στις καταγγελίες του Υπουργού Υγείας, ο κύριος Τσίπρας είπε πως δεν θα κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη, θα του στείλω λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Απολογούνται σήμερα το πρωί στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που εμπλέκονται στην υπόθεση της αιματηρής καταδίωξης στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου που είχε ως αποτέλεσμα το βαρύτατο τραυματισμό ενός 20χρονου οδηγού. Να σημειωθεί πως οι αστυνομικοί είχαν λάβει 48 ώρες προθεσμία από τον Εισαγγελέα Ναυπλίου προκειμένου να απολογηθούν. Αντιμετωπίζουν την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ οι ίδιοι υποστηρίζουν ότι πυροβόλησαν για εκφοβισμό. Η κατάσταση της υγείας του 20χρονου, ο οποίος νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου ΚΑΤ, παραμένει κρίσιμη. Παράλληλα, αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία και θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν στον αέρα για εκφοβισμό και κάποια σφαίρα εξωστρακίστηκε και τραυμάτισε σοβαρά τον 20χρονο στο κεφάλι. Πάντως, η αστυνομία έχει συλλέξει 13 κάλικες από το σημείο. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για 3 υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα στη Μασχάτο ο ενώτατος ηγέτης του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Σύμφωνα με όσα μετέδωσε η κρατική τηλεόραση της χώρας, η τελετή της ταφής έγινε χωρίς την παρουσία του γιού του και φερόμενου διαδόχου του Μοτσταμπά Χαμενεΐ. Εν τω μεταξύ, η ένταση στη Μέση Ανατολή αναζωπυρώνεται με μπαράζ εκρήξεων σε αρκετές ιρανικές πόλεις κατά τη χθεσινή ημέρα. Τουλάχιστον 6 ακούστηκαν κοντά στην Μπουσέρο, που βρίσκεται ο πυρηνικός σταθμός του Ιράν. Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις δεν εξαπέλυσαν νέες επιθέσεις εναντίον του Ιράν τις τελευταίες ώρες, σύμφωνα με όσα δήλωσε Αμερικανός αξιωματούχος στο γαλλικό πρακτορείο ειδήσεων. Νωρίτερα, πάντως, ο Ισραηλινός Υπουργός Άμυνας Ισραήλ Κατς ανέφερε ότι οι ένοπλες δυνάμεις είναι έτοιμες να επιτεθούν στο Ιράν για τρίτη φορά, αν χρειαστεί. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία που κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Στις 10 απόψε, Ισπανία-Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρτο στον Νότιο και τα 3 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Αλφα Ρέντιο 989. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο. Είναι Παρασκευή και πάμε βούργια Σαββατοκύριακο. Είχαμε μια μικρή ανάσα πριν από το νέο κύμα ζέστης που περιμένουμε. Είχαμε βροχές, καταιγίδες, καλοκαιρινή μπόρα. Παιδιά, είχα να ζήσω καλοκαιρινή μπόρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, έφευγα από το γραφείο το μεσημέρι και εκεί είχε ήλιο, είχε σύννεφα βέβαια, έτσι, αλλά εκεί ήταν ήλιο. Ξαφνικά άρχισαν να πέφτουν οι σταγόνες αυτές. Ήσουν ζεστός, ρε παιδί μου, ένιωθες τη ζέστη εκεί να βράζεις και ξαφνικά αυτή η στάλα βροχής τέλος πάντων ήταν μεγάλη, έτσι, δεν ήταν καμιά μικρή. Ξαφνικά άρχισε να ρίχνει. Ωραίο, ωραίο, μ' άρεσε. Καλό ήταν αυτό το time out. Βέβαια, του σταμάτη δεν του άρεσε. Λοιπόν. Του φύγε το μισό μπαλκόνι. Τι σου φύγε, έφυγε, τι. Έπεσε. Άντε, είχαμε ζημιές, καταστροφές. Φύγαν όλα. Πω, χαμός, τρέχανε. Εδώ στα βόρεια που. Στα βόρεια ήταν πιο έντονα τα φαινόμενα. Πάντως, να σας πω την αλήθεια, έχουμε τώρα, έρχονται οι ζέστες. Βέβαια, μέχρι και την επόμενη εβδομάδα δεν φαίνεται να έχουμε το κύμα καύσωνα που έχει η Ισπανία, που πραγματικά εκεί γίνεται χαμός, παιδιά. Να είστε δηλαδή στην Ισπανία και να βλέπεις στην Αθήνα ότι έχει βροχούλα. Έχουμε πύρινη κόλαση στην Ανδαλουσία με 12 νεκρούς. Κάηκαν οι άνθρωποι μέσα στα αυτοκίνητά τους. Υπάρχει μάχη με τις φλόγες εν μέσω καύσωνα στην Αλμερία. Και βέβαια εκεί είναι δύσκολα τα πράγματα, γιατί έρχεται δεύτερο κύμα καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη και στο Παρίσι και στην Μαδρίτη και στην Ισπανία και στη Γαλλία δηλαδή. Εδώ εμείς ακόμα το έχουμε γλιτώσει. Λένε ότι θα έρθει κάποια στιγμή σε εμάς ένας καύσωνας, πάντως δεν φαίνεται για τις επόμενες μέρες. Ναι, θα έχουμε ζέστη 35, 36, 37, 38, αλλά δεν χτυπάμε σαραντάρια και παρατεταμένα. Πάντως θα έχουμε και σήμερα παροδικές νεφώσεις και κάποιες βροχές το μεσημέρι και το απόγευμα, έτσι όπως μας έχει συνηθίσει. Η θερμοκρασία θα είναι στην Αττική από 24 έως 33 βαθμούς Κελσίου και είπα θα αρχίσουν να ανεβαίνουν. Παιδιά, εδώ είμαστε και βέβαια λέμε για την ειρήνη. Αυτός ο Τραμπ του βγάλανε τα δημοσιεύματα, πόσα ψέματα είπε. Λέει, δηλαδή, ψάχνεις να βρεις την αλήθεια ανάμεσα στα ψέματα. Λέει ότι σταμάτησε τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Λέει για 8 πολέμους, τέλος πάντων 9 που έχει σταματήσει. Τους ψάχνουν όλοι να τους βρουν ποιους πολέμους έχει σταματήσει, αλλά δεν έχει σημασία. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Ο Νετανιάχου που δεν γουστάρει η ειρήνη, έβαλε τη Μοσάντ και πήγε και του έστειλε μπιλιετάκι και πληροφορίες ότι οι Ιρανοί θέλουν να τον δολοφονήσουν. Λες και είναι κανένα μυστικό. Εδώ βγαίνουν στις πλατείες και λένε να τον δολοφονήσουμε τον Τραμπ οι Ιρανοί. Και το θάψανε κιόλα στο Χαμενεϊ. Αντε αυτό ήταν δηλαδή πια είχε γίνει επιτάφιος. Δηλαδή τον περιφέρανε παντού τι επιτάφιος. Δηλαδή ήταν ένα μήνα τον περιφέρανε σε όλες τις ιερές πόλεις του Ιράν για να θαυτεί. Συγχωρεμένος λοιπόν. Από την άλλη όμως, εδώ τώρα η Μοσάντ πάει να κάνει το ίδιο πράγμα που έκανε. Και παρέσυρε τον Τραμπ σε ένα πόλεμο που ήταν αδιέξοδος. Ούτε το καθεστώς καθάρισε, μάλλον το συσπήρωσε. Και ό,τι υπήρχε μέσα και θα μπορούσε να διαμορφώσει μια άλλη λογική και πολιτική στο Ιράν, τέλειωσε. Λοιπόν, τώρα ξαναπάει η Μοσάντ που βλέπει η ειρήνη και η εκεχηρία κτλ. Και του λέει: θέλω να σε δολοφονήσουν. Και βγάζει σχέδιο. Και τρελαίνει τον Τραμπ. Και λέω: λες και δεν το ξέρουμε ότι υπάρχουν στο Ιράν ακόμα και. Στους φρουρούς της Επανάστασης σχέδια για να δολοφονήσουν τον Τραμπ. Εδώ βγήκανε κατά τη διάρκεια της κηδείας του Χαμενεϊ από μικροφόνου και λέγανε ότι εμείς θα τον δολοφονήσουμε τον Τραμπ. Χρειαζόταν η Μοσάντ. Απλώς να δείτε λίγο το παρασκήνιο πώς παίζει. Τώρα, εδώ στα δικά μας, άλλος έβαλε φωτιά στο νοσοκομείο επειδή δεν άντεχε, λέει, χωρίς τσιγάρο. Τέλος πάντων, δεν έχουμε καταλάβει τι έχει γίνει. Στο Σεισμανόγλιο, αυτό που ζήσαμε χθες. Δηλαδή καταστράφηκε ένα κομμάτι της κλινικής, απίστευτα πράγματα. Από την άλλη έχουμε στον Ασπρόπυργο αυτό το πράγμα, δηλαδή δεν έχουμε βάλει μυαλό. Δεν έχουμε βάλει μυαλό γιατί έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά σχετικά με τις προχειροκατασκευές, τις ελλιπείς εγκαταστάσεις, τους ελλιπείς ελέγχους, τις παρανομίες σχετικά με τους αλυξιπτωτιστές, αυτές τις δομές της ανακύκλωσης. Είχαμε στην περίπτωση του Ασπρόπυργου 11 τραυματίες και 3 διασωληνωμένοι. Και πραγματικά έχουν παρουσιαστεί τα στοιχεία και δείχνουν ότι έχουμε περισσότερες από 60 πυρκαγιές σε μονάδες διαχείρισης υλικών που έχουν καταγραφεί την τελευταία δεκαετία. Υπάρχουν πολλές που εργάζονται και κάνουν εργασίες χωρίς άδειες. Πού είναι η επιθεώρηση εργασίας, ρε παιδιά? Από τη Βιολάντα δεν βάλαμε μυαλό. Και βέβαια, αυτές οι επιχειρήσεις, οι μη παράνομες, είναι και ύποπτες για όλα αυτά που γίνεται με τους Ρωμά που παίρνουν τους χαλκούς, έτσι. Γιατί δεν μπορεί να φεύγει χαλκός τόσο πολύ. Και πού πηγαίνει?
προφανώς πηγαίνει σε κάποιες μονάδες παράνομες ή μη παράνομες ανακύκλωσης. Θα το ελέγξει η αστυνομία αυτό, η επιθεώρηση εργασίας. Δηλαδή κάποια στιγμή να τελειώσουμε με αυτή την ιστορία. Ευτυχώς είχαμε και Μουντιάλ χθες, Γαλλία Μαρόκο 2-0, Εμπαπέ και Ντεμπελέ. Καθάρισαν, τους κατάπιαν τους Μαροκινούς. Έχασε και πέναλτι ο Εμπαπέ. Και κατά τα άλλα, παιδιά, έχουμε και σιριζοκατάσταση. Φάμελος, γεια σου ρε Φάμελε, τι μεγάλος ηγέτης που είσαι εσύ, νεκροθάφτης του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν χρειάζονταν και μεγάλη προσπάθεια, ακολούθησε στο σχέδιο Τσίπρα. Πάντως, η μέρα σήμερα είναι η μέρα που όλοι μετράνε αντίστροφα για το Σαββατοκύριακο να πάνε να κάνουν μπάνιο. Τα πολιτικά κόμματα μετράνε αντίστροφα για το ποιος θα μείνει όρθιος μέχρι τη Δευτέρα. Και βέβαια σχεδιάζουν τώρα προεκλογικά. Ξαναβγαίνει το σενάριο ότι 27 Σεπτεμβρίου θα έχουμε εκλογές, παιδιά. Έχουμε ζαλιστεί πια. Βγαίνει ο Μητσοτάκης, λέει: όχι, παιδιά, θα πάμε άνοιξη. Τώρα βγαίνουν ξανά τα σενάρια, θα πάει το φθινόπωρο. Στο ΣΥΡΙΖΑ, η παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου επιβεβαίωσε ότι η εσωκομματική κρίση μπήκε σε νέα φάση. Τελικά στο κόμμα δεν αλλάζουν απλώς προέδροι, αλλάζουν ταχύτητα διάλυσης. Και το ερώτημα πλέον δεν είναι ποιος θα διαδεχτεί το Φάμελο, αλλά ποιος θα προλάβει να κλείσει τελευταίος την πόρτα. Για τους λάτρεις της στατιστικής, από τον εξώστη του Παλάς, η μόνη που δεν έχει παραιτηθεί είναι η Όλγα Γεροβασίλη. Είναι και αντιπρόεδρος της Βουλής. Βέβαια, η Όλγα Γεροβασίλη, επειδή όταν θα παραιτηθεί και αυτή, θα καταλάβουμε ότι τελείωσε το έργο. Όσο παραμένει, γιατί είναι άνθρωπος του Τσίπρα. Τώρα μην τρελαινόμαστε. Η Γεροβασίλη θα κάτσει να ελέγξει τη διαδικασία. Γιατί προφανώς ο Τσίπρας δεν θέλει να υπάρχει ΣΥΡΙΖΑ δυνατός. Εξυπηρετεί ένα σχέδιο. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι από την περίοδο Κασελάκη, όπου τότε βρίζανε μας καταστρέφει ο Κασελάκης πήγε σε ευρωεκλογές 15%. Ο Φάμελος, ο μεγάλος ηγέτης που καθάρισε το κόμμα και επιτέλους, τότε θυμάστε τώρα, αφού τον φάγανε στον Μπουζουξίδικο τον Κασελάκη, βγήκαν εκεί πέρα, βγήκε ο Φάμελος και είπε: επιτέλους το σπίτι μας, το έτσι, το καθαρίσαμε, το σπίτι μας είναι μηδέν. Και του δίνουν το 0,5 και το 1,5 τώρα που το δίνουν χαριστικά. Σου λέει: δεν τον βρίσκουμε. Λοιπόν, θα δούμε τώρα τι θα γίνει. Αν αποκτήσει ηγεσία και βηματισμό, ενδεχομένως να κερδίσει. Βέβαια, αυτό δεν το θέλει ο Τσίπρας. Γιατί μέσα σε όλο αυτό ο Άλεξης Τσίπρας αποφάσισε να στείλει λουλούδια στον Άδωνη Γεωργιάδη. Πώς το είπε, αδονισμό. Νόμιζα ότι λέγει ειδονισμό κάποια στιγμή, δεν τον μπερδεύτηκα, ξέρετε τώρα. Αδονισμός από το πολλακισμός. Ξέρει ο Τσίπρας, καταλάβατε τώρα. Γίνεται αυτό το μπράντεφερ μεταξύ τους για την πόλωση, αλλά το 30-17 παραμένει. Δεν έχει αλλάξει τίποτα. Από τον πολλακισμό του Τσίπρα περάσαμε στον αδονισμό του Μητσοτάκη. Δηλαδή, τι άλλο, δηλαδή αυτό είναι το θέμα μας τώρα, έτσι. Δεν είναι τα προβλήματα, είναι να ασχολούμαστε με τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, τον αδονισμό και τον πολλακισμό. Τέλος πάντων, εντάξει, μεταφορικά, πολιτικά, είπε ότι κάθε φορά ο Άδωνης που τον βρίζει, το κόμμα του ανεβαίνει στις δημοσκοπήσεις. Άρα, αντί για μήνυση, θα του στείλω λουλούδια. Η ελληνική πολιτική είναι μοναδική στον κόσμο που η ανθοκομεία μπορεί να θεωρηθεί εργαλείο αντιπολίτευσης και πολιτικής. Όχι, κύριε Τσίπρα, να δώσετε τις απαντήσεις και τις εξηγήσεις που θέλει ο κόσμος. Μην απαντάτε. Γιατί εσείς τώρα απαντάτε στον Άδωνη, αλλά απαντάτε και στον πολίτη. Γιατί υπάρχει ένας πολίτης που σου λέει: ρε μεγάλε, για πες μας. Εδώ πέρα βγαίνουν και λένε διάφορα. Ναι, σαφώς το θέμα του χρηματισμού είναι δύσκολο να αποδειχθεί. Αλλά αυτά που έκανες, τα έκανες για να εξυπηρετήσεις τα συμφέροντα. Γιατί εσύ είσαι με τους πολλούς, δεν είσαι με τους λίγους. Αν τα έκανες για να εξυπηρετήσεις συμφέροντα, όπως λέει ο Κοντώνης, και δεν το αλλάζει αυτό και δεν το παίρνει πίσω με τους ποινικούς κώδικες, εξήγησέ μας το τι και το πώς. Όπως επίσης βγαίνουν και οι αντίπαλοι του, οι πολιτικοί, που βρίσκεται τα λεφτά και κάνει όλες αυτές τις εκδηλώσεις. Είναι κακό. Όταν ο ίδιος ο Τσίπρας τα έλεγε για τους πολιτικούς του αντιπάλους πριν. Όταν ήταν μικρός ο Τσίπρας, μεγάλωσε μετά, έγραψε νουβέλα, ορίμασε, οπότε τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Τέλος πάντων, το μόνο σίγουρο είναι ότι αυτός ο διασυρμός συνεχίζεται στην κεντροαριστερά με αυτά που συμβαίνουν στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης Τσίπρας προσπαθεί να ενοποιήσει, τέλος πάντων, και να φτιάξει ένα κόμμα το οποίο θα εκφράσει ένα κομμάτι του ΣΥΡΙΖΑ, του κυβερνητικού, του παλιού. Θα δούμε, θα τα καταφέρει. Στη Βουλή πάλι η ένταση χτύπησε κόκκινο. Φωνές, διακοπές, προσωπικές επιθέσεις, αντεκλήσεις. Ζωή Κωνσταντοπούλου, έτσι. Αν δεν υπάρχει ζωή, δεν υπάρχει και ζωή στη Βουλή. Δηλαδή, άλλη μια φυσιολογική κοινοβουλευτική ημέρα. Αν συνεχιστεί έτσι, αντί για κουδούνι, ο πρόεδρος θα χρειάζεται σφυρί διαιτητή του box. Στα διεθνή τώρα, το ΝΑΤΟ συνεχίζει να προσπαθεί να πείσει ότι όλα βαίνουν καλώς. Ο Τραμπ εξακολουθεί να παράγει περισσότερες ειδήσεις από ολόκληρες κυβερνήσεις και η διπλωματία θυμίζει ένα οικογενειακό τραπέζι. Όλοι χαμογελούν, φωτογραφίες από εδώ, μουρμούρα, γκρίνια κτλ. Κατά τα άλλα, η θερμοκρασία ανεβαίνει, η πολιτική πίεση επίσης.
και όπως φαίνεται μόνο ο καφές παραμένει η μοναδική σταθερά αυτής της χώρας. Καλή σας ημέρα, καλημέρα, και αν αναρωτιέστε τι συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ, η απάντηση είναι απλή. Άλλαξε αρχηγό πριν προλάβει να βρει κατεύθυνση. Και πάμε τώρα να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, Νίκος Παγκοτόπουλος στο μικρόφωνο. Στα Βάτς Καρλούτσος απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων. Νίνα Ζαφυροπούλου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Αφροδίτη Σιμίτη είναι στις μουσικές επιλογές. Η Ντίνα Μόσχου είναι στη ροή της εκπομπής. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο neara@alfaredio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Δημήτρη, στο Θανάση, στην Ναταλία, που μου στέλνουν τις καλημέρες στα προσωπικά μου social media. Την καλημέρα μου στον Ηλία. Καλημέρα Νίκο, χρόνια τώρα δίνουμε δεύτερες ευκαιρίες στη Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και συγχωροχάρτια. Ο Αλέξης δεν δικαιούται μια δεύτερη. Αυτό το αποφασίσει ο λαός, Ηλία μου. Απλώς εμείς πρέπει να λέμε τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπουμε και ασκούμε κριτική σε όλους. Όπως βλέπεις, εμείς ασκούμε κριτική σε όλους. Και στη Νέα Δημοκρατία και στο Πασόκ και στο Τζίπρα και σε όλους. Απλώς για να μην μπούμε μετά, τι έγινε, αυταπάτες, καταλάβατε. Γιατί όταν. Εσύ ως πολίτης έχεις δικαίωμα να κρίνεις, να αξιολογείς και να δώσεις δεύτερη και τρίτη ευκαιρία ό,τι θέλεις. Κατάλαβες. Αλλά μετά θα πεις, ρε Νίκο, συγγνώμη, μας έλεγες ότι εντάξει, όλα καλά, αλλά τώρα έγινε γιουβέτσι η κατάσταση. Καταλάβατε. Οπότε εσύ κρίνεις, εσύ ξέρεις. Εγώ έχω εμπιστοσύνη στους πολίτες. Δεν είμαι από αυτούς που λένε ότι οι πολίτες δεν ξέρουν. Είναι σοφοί οι πολίτες. Ξέρουν πώς αποφασίζουν. Και νομίζω θα το δούμε και στην κάλπη. Όποτε και αν στηθεί αυτή, γιατί έχουμε θέματα. Την καλημέρα μου στην Ποθητή, να σε καλά, Ποθητή μου. Ο Σάκης μου λέει: καλημέρα, Νίκο, καλή Παρασκευή. Στο ΣΥΡΙΖΑ, πραγματικά ο τελευταίος να κλείσει την πόρτα. Είναι πασιφανές πως σχεδόν όλοι θα πάνε στον Τσίπρα. Έφυγαν από τον Αλέξη, έκαναν το δικό τους κόμμα της Νέας Αριστεράς και επιστρέφουν ξανά στον Αλέξη. Μήπως τελικά όλα για ένα όνομα έγιναν. Για να δούμε. Ποιος είναι εδώ. Ναι. Λοιπόν, η Κάλλη μου λέει: Τσίπρας, Κασελάκης, Σαμαράς, Γερουλάνος, Καριστιανού έχουν κοινωνική λάμψη αντικειμενικά. Γι' αυτό ζηλεύουν μερικοί πολιτικοί που δεν έχουν και θέλουν εξουσία. Την καλημέρα μου και στην Κάλλη. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Στη Μυαλοτομή, χαρακτηριστικά όπως ποιότητα, ασφάλεια και προστασία γίνονται πραγματικότητα στα έργα μας. Η Μυαλοτομή, εφαρμογές υαλοπινάκων. Μυαλοτομή.gr.
7: Εγώ έβαλα καμιλοπάρδαλη.
8: Εγώ βάτραχο.
7: Το μωρό κροκοδυλάκι.
8: Φύγανε για βαγωτάκι.
9: Για κάθε παιδί, για κάθε ηλικία, για κάθε βόλτα στον ήλιο, υπάρχει η νέα αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm με την υπογραφή της Intermed. Σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια, ευρέως φάσματος προστασία από τις ακτίνες UVB και UVA και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις, ειδικά μελετημένες για τη βρεφική και παιδική επιδερμίδα, χωρίς συντηρητικά και αλλεργιογόνα αρώματα. Από μηνών μέχρι να μεγαλώσουν, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο, αντιλιακή σειρά Ευδέρμα Baby Derm από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed. Είναι η απάντηση.
1: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, σε μεγάλη ραδιοφωνική παρέα. Νίκος Παναγιώτοπουλος στο μικρόφωνο, τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-989 και το email μας onair@alfaradio989.gr. Η Κάλλη μου λέει, γιατί δεν ρωτάτε και τον κύριο Βενιζέλο που παρέμεινε στη Βουλή για να ψηφίσει τους ποινικούς κώδικες, και ενώ το κόμμα γεννηματά είχε αποχωρήσει, το κοινάλ, έχεις απόλυτο δίκιο, Κάλλη μου. Το ίδιο έκθετος είναι ο κύριος Βενιζέλος. Στην κριτική, έτσι, γιατί εγώ δεν είπα τίποτα. Ο κύριος Κοντονής λέει, ο κύριος Γεωργιάδης λέει, αφού εξυπηρέτησε συμφέροντα και έγινε όλο αυτό το πράγμα, ας εξηγήσει ο κύριος Τσίπρας τι έκανε. Έτσι, αυτή η αντιπαράθεση ξεκινά από τις δηλώσεις του κύριου Κοντονή, έτσι, για το τι ακριβώς έγινε στους ποινικούς κώδικες και το τι ακριβώς τέλος πάντων εξυπηρέτησε αυτή η αλλαγή. Και έχεις δίκιο ότι ο Βενιζέλος έμεινε και ψήφισε. Και μάλιστα είχε πει δημόσια τότε, μάλλον δεν ψήφισε γιατί δεν υπήρξε ονομαστική ψηφοφορία. Ο ίδιος παρέμεινε όμως και με δήλωσή του είπε ότι έπρεπε να ψηφιστούν και να εφαρμοστούν άμεσα. Είχαν ψηφίσει υπέρ, για να θυμόμαστε, ο ΣΥΡΙΖΑ και το ποτάμι. Έτσι, να ξέρουμε τι έχει γίνει. Η Νέα Δημοκρατία απήχε, το ΚΙΝΑΛ αποχώρησε, το ΚΚΕ αποχώρησε και η Χρυσή Αυγή είχε αποχωρήσει. Αυτή είναι η αλήθεια. Ο Νίκος μου λέει, αγαπητέ Νίκο, καλημέρα. Εκεί που έπεσε η τιμή του βαρελιού, αλλά τα καύσιμα δεν έπεσε η τιμή τώρα γιατί ξανανεβαίνει με τον πόλεμο. Μέχρι να έρθει, δηλαδή, κατάλαβες, είναι τα σκαμπανεβάσματα που δεν ξέρω πού θα βγούμε. Πίστευαν ότι θα στήσουν παράγκες στο μπάσκετ. Εκεί έχει Γιαννακόπουλο. Είδες Νίκο εξελίξεις. Ναι, είδα εκεί με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας που βρέθηκε. Αλλά εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Τον βρήκαν ότι ήταν πίσω, δηλαδή στο παρασκήνιο, ο μεγαλομέτωχος ομάδας, ενώ δεν μπορεί. Του βάλανε ένα πρόστιμο και ακύρωσαν την ομάδα. Δεν ξέρω τι γίνεται, ρε παιδί μου. Ο Κυριάκος μου λέει, καλημέρα Νίκο, διαφωνώ, δεν ψηφίζει με σοβαρότητα ο λαός. Σε ακούω, Κυριάκο μου, ψηφίζει οπαδικά το βλάκα που του έκανε το σφετάκι. Υπάρχει και αυτό το ποσοστό, Κυριάκο μου, αλλά νομίζω ότι δεν κρίνει αυτό. Νομίζω. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Υπάρχουν οι οπαδοί, οι στρατοί που ακολουθούν σαν τα πρόβατα από πίσω, τους αρχηγούς. Υπάρχει όμως και ένα κρίσιμο ποσοστό το οποίο γέρνει την πλάστικα από τη μία ή την άλλη πλευρά ανάλογα πώς εκτιμά τα πράγματα και δεν είναι σε αυτή την λογική. Πάντα υπάρχουν στρατοί. Το κρίσιμο ερώτημα είναι εδώ πέρα η συμμετοχή, Κυριάκο μου. Γιατί αν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι σκεπτόμενοι και δεν είναι οπαδοί κάθονται στον καναπέ γιατί είναι απογοητευμένοι, τότε αυτοί οι οπαδοί ψηφίζουν οπαδικά. Και βγαίνουν τα αποτελέσματα που βγαίνουν. Προσέξτε τώρα, εδώ πέρα σε σχέση με την υπόθεση με τη φωτιά στον Ασπόπυργο. Γιατί εδώ πέρα υπάρχει, ρε παιδί μου, πέρα από όλα αυτά που είπαμε και ότι πρέπει να γίνει έλεγχος κάποια στιγμή με όλες αυτές τις εταιρείες ανακύκλωσης που ξεφυτρώνουν και τι δραστηριότητα έχουν, αλλά και αν υπάρχουν τα μέτρα ασφάλειας και πού είναι η επιθεώρηση εργασίας για όλα αυτά και πώς ελέγχονται όλες αυτές οι δομές, έτσι. Στον Ασπρόπυργο, ένας από τους εργαζόμενους, εδώ πρέπει να ελεγχθεί η θερμική εργασία, οξυγονοκόλληση κάνανε σε ένα βιτιοφόρο που μετέφερε 1,5 με 2 τόνους προπανίου. Με συνέπεια να έχουμε τη σχηρότητη έκρηξη. Έπρεπε να γίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή πραγματικά είναι περίεργο και να μάθουμε το τι ακριβώς έχει συμβεί. Και τι έγινε εκεί, άναψε άλλο τσιγάρο. Καλά ρε μεγάλε, δηλαδή κάνεις το προπάνιο, κάνεις σε ηλεκτροκόλληση εκεί πέρα και ανάβεις το τσιγάρο. Θα μου πεις είναι πρώτη φορά που το βλέπεις, Νίκο. Όχι, δεν το βλέπω ρε παιδί μου, αλλά κάποια στιγμή είναι το αυτονόητο. Μετά ο άλλος έβαλε φωτιά στο νοσοκομείο. Και τώρα λέει ζητούν και αστυνομικούς στα νοσοκομεία. Ο ιατρικός σύλλογος για κρούσματα βίας. Εντάξει, βάλουμε αστυνομία παντού ρε παιδιά. Τι πράγμα είναι αυτό. Ο Δημήτρης μου λέει, ο λαός μια χαρά ξέρει πολύ καλά τι ψηφίζει και δεν μπορεί κανένας να τον κρίνει. Τα κόμματα κρίνουμε και όχι το λαό. Η απάντηση του Δημήτρη στον Κυριάκο. Μ' αρέσει αυτή η συζήτηση, παιδιά, να την συνεχίσουμε. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι για την Πάολα Ρεβενιώτη, που πέθανε χθες. Δεν ήταν απλώς μία τρανς ακτιβίστρια. Υπήρξε μια εμβληματική μορφή της αντισυμβατικής Αθήνας, που έδωσε πρόσωπο και φωνή σε ανθρώπους τους οποίους η κοινωνία προτιμούσε να αγνοεί. Μέσα από το περιοδικό κράξιμο, τη λογοτεχνία, το ντοκιμαντέρ και τη διαρκή δημόσια παρουσία της, κατέγραψε έναν κόσμο που σήμερα αποτελεί κομμάτι της σύγχρονης κοινωνικής ιστορίας. Η ελληνική κοινωνία έχει κάνει σημαντικά βήματα στα δικαιώματα της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όμως οι προκαταλήψεις, η ομοφοβία και οι διακρίσεις δεν έχουν εκλείψει. Η μεγαλύτερη παρακαταθήκη της Παόλας Ίσως δεν είναι μόνο οι αγώνες της, αλλά ότι απέδειξε πως η διαφερωτικότητα δεν χρειάζεται ανοχή. Γιατί το ακούω από πολλούς. Δηλαδή υπάρχει μια προσέγγιση του τύπου, εντάξει παιδί μου, δεν με ενοχλούν, δεν τους ενοχλώ αυτό, αυτό. Και όχι, δεν είναι θέμα να τους ανέχεσαι. Οι άνθρωποι αυτοί είναι ισότιμοι. Και χρειάζεται η ισότιμη θέση τους στην κοινωνία. Έτσι, για να ξέρουμε το πώς προσδιορίζουμε τα ανθρώπινα δικαιώματα. Και η Πάολα δούλεψε πάρα πολύ γι' αυτό σε δύσκολες εποχές, έτσι. Εποχές όπου δεν ήταν απλά τα πράγματα, για να ξέρουμε τι λέμε. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέψουμε ευθύς αμέσως.
1: Αλφα Radio, Αλφα 94,7.
10: Άνεση και λειτουργικότητα.
11: Αισθητική και ποιότητα.
10: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
11: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
11: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
10: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
11: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
11: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
10: Μελισσότοπος Καστοριάς.
11: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
10: Ζήστε το σπίτι σας.
1: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Στο bot.gr, στο Spotify και στο YouTube. Εδώ είμαστε λοιπόν, Alpha Radio 989. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viber 6947-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Και βέβαια εδώ τώρα πηγαίνοντας και βλέποντας περισσότερο παραλιακά τους δήμους και ποια είναι η κατάσταση, κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει. Κάποια στιγμή θα πρέπει να δούμε το τι ακριβώς συμβαίνει.

0: αλλά και επικίνδυνα. Και δεν έχει κάνει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, πάμε όμως τώρα στην Κατερίνα Μαστραντονάκη. Συνελήφθησαν αυτοί που έβαλαν τα γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη. Είχαμε την κηδεία χθες και είναι πολύ σημαντική η εξέλιξη. Η Κατερίνα είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κατερίνα, καλημέρα. Για πες μας τις τελευταίες εξελίξεις.
1: Καλημέρα. Λοιπόν, όπως λέγαμε από το πρώτο λεπτό, εμείς όταν πολύ κοντά τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στον εντοπισμό και τη σύλληψη των τριών ατόμων που έβαλαν την τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς με τα ολέθρια αποτελέσματα στη Θεσσαλονίκη, πραγματικά τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας τους συνέλαβαν και τα τρία άτομα που είχαμε το θανάσιμο τραυματισμό της μητέρας της Βάλιας Νέστορ, της μητέρας της πολιτεύτριας, και τέσσερα ακόμη άτομα είχαν τραυματιστεί. Συνελήφθησαν λοιπόν τρία άτομα για τη συγκεκριμένη επίθεση, για τη συγκεκριμένη εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, ενώ τα συγκεκριμένα άτομα, σύμφωνα με πληροφορίες, εμπλέκονται και σε άλλες εμπριστικές επιθέσεις. Εντός της ημέρας θα έχουμε και αναλυτικές πληροφορίες για το
0: ποιοι είναι αυτοί. Και αυτό που είπες, ότι γίνεται μια μεγάλη επιχείρηση αυτή τη στιγμή και δεν είναι μόνο στη Θεσσαλονίκη, μαθαίνω ότι είναι και στην Κρήτη. Γίνεται σε εξέλιξη, άρα προφανώς υπάρχει ένα δίκτυο τώρα και προφανώς ελέγχουν και άλλες ενέργειες, έτσι.
1: Ακριβώς, πολύ σωστά.
0: Όπως είπες, εσύ το
1: πες. Και άλλες ενέργειες προκειμένου να τους συνδέσουν. Μιλάμε για άτομα που ενδεχομένως να, φαντάσου τώρα, Κρήτη και Θεσσαλονίκη, να εμπλέκονται σε εμπριστικές επιθέσεις από τη μία άκρη στην άλλη. Φαντάσου τι δίκτυο υπάρχει. Οπότε ενδεχομένως.
0: Θα δούμε τώρα.
1: Μπράβο, μήπως υπάρχουν, Νίκο μου, και άλλα. Και άλλοι εμπλεκόμενοι σε αυτή την υπόθεση. Πάντως, τα τρία άτομα που πιθανότατα που λέγαμε από το πρώτο λεπτό ότι αυτό που ήθελαν τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας είναι να βγάλουν τις κουκούλες στους ανθρώπους που προκάλεσαν αυτό το μεγάλο κακό στη Θεσσαλονίκη, στους ανθρώπους που υποτίθεται τοποθετούν γκαζάκια για να κάνουν μια δίθεν επανάσταση και έστειλαν μια γυναίκα στο θάνατο. Τελικά κατάφεραν να τις βγάλουν αυτές τις κουκούλες και θα μάθουμε εντός σε λίγων λεπτών.
0: Ωραία, Κατερίνα, μας ενημερώνεις. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την έγκαιρη ενημέρωση. Ήδη από το πρωί είχες προαναγγείλει όλη αυτή την εξέλιξη και περιμένουμε να δούμε το τι ακριβώς και τι βάθος έχει η υπόθεση και τα πρόσωπα αυτά τα οποία δολοφόνησαν μια γυναίκα. Γιατί εντάξει, μπορεί να λέμε γκαζάκια, τρικά και αυτά ιστορίες. Ωστόσο, αυτές οι ενέργειες οδηγούν συνεχώς σε μια βία η οποία στοιχίζει ζωές και αυτό πρέπει να σταματήσει κάποια στιγμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κατερίνα, να είσαι καλά.
1: Καλημέρα.
0: Και το μήνυμα βέβαια που δόθηκε στην κηδεία από όλα τα κόμματα και ήταν πολύ σημαντικό το ότι εκτός από τον Πρωθυπουργό ήταν και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, ο κύριος Νίκος Ανδουλάκης, δείχνει ότι δημιουργείται ένα μέτωπο κατά αυτής της βίας που δεν προσφέρει τίποτα απολύτως. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφαρέντιο 989, 25 στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 6-9-47-9-89-989 και το email μας ο nearandalfaradio989.gr. Και να συνομιλήσουμε τον καλεσμένο μας, να τον καλημερίσουμε. Είναι ο κ. Παυσανίας Παπαγεωργίου, στέλεχος της Ελλάς, αναπληρωτής στο ΜΕΑΡΚ της εξωτερικής πολιτικής. Κύριε Παπαγεωργίου, καλή σας ημέρα.
1: Καλή σας ημέρα, κύριε Παναγιωτόπουλε. Καλημέρα.
0: Κύριε Παπαγεωργίου, να κάνουμε μια αποτύπωση.

0: Μισή τη συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Τελικά η Ελλάδα βγήκε δυσμένη, βγήκε χαμένη, γιατί συνηθίζουμε να προσδιορίζουμε τέτοιου είδους συναντήσεις ή όταν υπάρχουν θέματα εξωτερικής πολιτικής, τι κερδίσαμε, τι χάσαμε.
1: Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Βέβαια, το άσπρο μαύρο σε αυτές τις περιπτώσεις είναι πάντα δύσκολο και παρακινδυνευμένο. Αλλά δεν είναι δύσκολο, τουλάχιστον μετά την ολοκλήρωση, να καταλάβει κανένας τι έχει στα χέρια του. Αν έχει κάτι το οποίο κέρδισε, όχι εντός εισαγωγικών, πραγματικά, ή αν δεν κατάφερε να προσδιορίσει αυτό το οποίο έμπαινε ως στρατηγικό στόχο. Η σύνοδος αυτή ήταν πάρα πολύ σημαντική, ίσως η σημαντικότερη των τελευταίων ετών, γιατί γίνεται μέσα σε μια χρονική περίοδο εξέλιξης πολεμικών συγκρούσεων στην λεγόμενη γειτονιά της δικής μας χώρας. Έπρεπε να επαναπροσδιορίσει τις σχέσεις της Ευρωπαϊκής, των Ευρωπαϊκών χωρών με τους Αμερικάνους, την ανάληψη υποχρεώσεων, ειδικά στα εξοπλιστικά, από τις ευρωπαϊκές χώρες, τις νέες οικονομικές σχέσεις μέσα στην πολεμική βιομηχανία, και αντιλαμβάνεστε ότι μια χώρα σαν τη δικιά μας, η οποία έχει όμορη χώρα της, έχει σύνορο άμεσο με τη δεύτερη μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη στην Ευρώπη, την Τουρκία, πρέπει να μπαίνει πάντοτε αφυπνισμένη και έτοιμη να διεκδικήσει τη θέση της ανά πάσα στιγμή.
0: Ο Πρωθυπουργός δεν έκανε αυτά που έπρεπε. Έθεσε το κάζους μπέλι εκεί στη Σύνοδο, μέσα στην Άγκυρα. Πιστεύετε ότι θα έπρεπε να κάνει κάτι περισσότερο, ή υπάρχει κάτι που δεν έκανε, και πώς κρίνεται τη θέση της χώρας μας σήμερα?
1: Δυστυχώς πάντοτε στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής θα υπάρχει κάτι που ίσως θα ήταν καλύτερο να έχει γίνει ακόμα μεγαλύτερο. Το να πει κανένας το θέμα του κάζους μπέλι, το να το αγγίξει, δεν αρκεί να το κάνει μόνο με το χωρικό προσδιορισμό. Το κάζους μπέλι συζητήθηκε σε μια συνέντευξη ως τοποθέτηση του Πρωθυπουργού και με τον ίδιο εύκολο τρόπο από την πλευρά του Προέδρου Ταγίπ Ερντογάν αποφεύθηκε οποιαδήποτε εμβάθυνση σε αυτό. Θα ήταν πολύ καλύτερο να έχει συζητηθεί μέσα στη Σύνοδο. Θα υπήρχε αυτή η ευκαιρία. Κατά τη θέση πολλών αναλυτών διεθνών σχέσεων θα υπήρχε αυτή η ευκαιρία, εφόσον συζητιόταν και η θέση της Τουρκίας και της τουρκικής πολεμικής βιομηχανίας, να τοποθετηθεί ο Έλληνας Πρωθυπουργός, η ελληνική αντιπροσωπεία, ότι σε μια τέτοια εξέλιξη θα υπάρχει και το αντίστοιχο εχέγγυο και η πίεση προς την τουρκική πλευρά, ότι η ανάληψη των νέων της δυνατοτήτων και καθηκόντων θα γίνεται πάντοτε με σεβασμό απέναντι στις όμορες χώρες. Η ύπαρξη ενός κάζους μπέλι είναι το αντίθετο από ένα τέτοιο σεβασμό.
0: Εδώ υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι η απάντηση στο κάζους μπέλι είναι η επέκταση χωρικών μας υδάτων. Εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει αυτή η επέκταση στα 12 ναυτικά μίλια, η άσκηση των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων?
1: Πρέπει να κρατάμε πάντοτε στην επιφάνεια την ύπαρξη του δικαιώματος.
0: Εγώ ρωτάω αν πρέπει να το κάνουμε. Η ύπαρξη του δικαιώματος προφανώς δεν αφαιρείται, εντάξει.
1: Η εξωτερική πολιτική της Ελλάδος πρέπει πάντοτε να είναι σύνθετη και πολυδιάστατη. Και οτιδήποτε παρθεί σε απόφαση προς αυτή την κατεύθυνση να είναι το αποτέλεσμα μιας γραμμικής εξέλιξης των ελληνικών εξωτερικών πολιτικών. Άρα τι πάει να πει αυτό? Δεν είναι θέμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως αντικείμενο διαφοροποίησης θέσεων μεταξύ κομμάτων. Είναι πολύ μεγαλύτερο εθνικό ζήτημα. Άρα σίγουρα πρέπει η χώρα μας να διατηρεί το δικαίωμα και να το επιδιώκει.
0: Δεν αυτό είστε υπέρ της άμεσης? Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά δεν είστε της άποψης της άμεσης επέκτασης των χωρικών υδάτων, όπως λένε κάποια κόμματα?
1: Όχι, είμαι υπέρ, και εγώ και ο κόσμος ο οποίος σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο, της επιδίωξης και τη σωστή στιγμή να ασκηθεί αυτό το δικαίωμα,
0: όχι άμεσα,
1: το οποίο είναι σύνομο με το διεθνές δίκαιο.
0: Θέλω να μου σχολιάσετε.
1: Είναι λάθος να τοποθετηθεί κάποιος και να σας πει με άσπρο μαύρο υπέρ κατά, σήμερα μπαίνουμε και κάνουμε αυτή την αλλαγή. Είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία θα πρέπει να έχουν γίνει πριν, και βλέπουμε ότι όπως σε αυτή τη σύνοδο δεν προετοιμάστηκε καμία τέτοια κίνηση η οποία θα ήταν σωστή.
0: Μάλιστα. Στο θέμα, η κυρία Χαρσιανού κατηγόρησε τον Έλληνα Πρωθυπουργό για προδοσία, γιατί δεν άσκησε βέτο. Η δική σας θέση ποια είναι?
1: Νομίζω ότι έχει τους κατάλληλους συμβούλους για να τις αναλύσουν πώς γίνεται η διαδικασία μέσα στη Σύνοδο Κορυφής. Δεν υφίσταται η έννοια του βέτο. Οι αποφάσεις που παίρνονται με συνένεση όλων των χωρών. Αυτό οδηγεί σε μια εκτεταμένη συζήτηση πάνω σε συγκεκριμένους στόχους και αντικείμενα. Δεν έχω μπροστά μου αυτή τη στιγμή την πλήρη αιτιολόγηση της κυρίας Καρυφιανού, τι εννοεί, είπαμε, για το βέτο είναι μια ορολογία η οποία δεν είναι σωστή για αυτή την περίπτωση, αλλά και για ποιο αντικείμενο. Θα ήθελα να ακούσω τις απόψεις πιο εμπεριστατωμένες και πιο εμβαθυμένες σε ποιο αντικείμενο της συζήτησης τοποθετεί αυτή της τη διαφοροποίηση.
0: Μάλιστα. Εδώ τώρα υπάρχει και ένα θέμα σε σχέση με, με το διάλογο. Εδώ υπάρχει το ζήτημα με μια ατζέντα και ποια ατζέντα θα μπορούσαμε να κάτσουμε με την Τουρκία να συζητήσουμε. Ο Ερντογάν λέει ελάτε να συζητήσουμε να λύσουμε τα προβλήματα. Και εδώ υπάρχει ένα θέμα της ατζέντας. Προφανώς οι Τούρκοι θέλουν να συζητήσουν διάφορα θέματα. Η Ελλάδα δεν κάθεται όμως να συζητήσει αυτά τα θέματα που θέλει η Τουρκία και βάζει ένα συγκεκριμένο θέμα, αυτό που είναι. Αυτό βοηθάει το διάλογο κατά δική σας άποψη.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, το τοποθετείτε πάρα πολύ σωστά και νομίζω ότι είναι και ξεκάθαρο. Ο πλουραλισμός στα ζητήματα του διαλόγου είναι μια παγίδα την οποία τοποθετεί η Τουρκία. Ο διάλογος ως διαδικασία είναι κάτι το οποίο πρέπει να το αντιλαμβανόμαστε ως σωστό, όμως μόνο για τα θέματα ή το θέμα, γιατί συγκεκριμένα με την Τουρκία η ελληνική επικράτεια έχει το σημείο του Αιγαίου όπου υπάρχει το ζήτημα των υδάτινων ζωνών, ίσως είναι το μόνο που θα μπορούσε να συζητηθεί. Είναι το γνωστό θέμα της υφαλοκρηπίδας όπως γνωρίζετε. Όταν πλουραλιστικά ανοίγει την ατζέντα και τοποθετεί θέματα τα οποία δεν υφίστανται, δεν υπάρχουν θέματα προς επίλυση άλλα, μπορεί να υπάρχει κάτι στις δύο.
2: Α94,7. Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 7122 και στο www.daouvin.gr.
4: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
5: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Περί αδωνισμού και ότι δεν θα κάνω μήνυση για σκοφαντική δυσφήμιση, όσο μιλάει ο κ. Γεωργιάδης, μας δίνει μια μονάδα. Ωστόσο, οι πολίτες θέλουν να μάθουν τι ακριβώς έχει γίνει σε αυτό. Και βέβαια μπαίνει και ένα άλλο θέμα από στελέχη άλλων κομμάτων σχετικά με τη χρηματοδότηση του κόμματος, δηλαδή που βρίσκει τα λεφτά το κόμμα και κάνει αυτές τις εκδηλώσεις που κάνει.
1: Δικαιούνται, ο κάθε πολίτης δικαιούται πραγματικά να γνωρίζει τι γίνεται, ειδικά σε κόμματα τα οποία ό,τι βλέπει εκπροσωπούν ευρύτατες, όχι μάζες με την κακή έννοια, με την αριθμητική έννοια. Το ίδιο ισχύει και για τη Νέα Δημοκρατία, το ίδιο ισχύει και για το ΠΑΣΟΚ. Ασχέτως, και δεν θέλω να μπω σε αυτό το συγκεκριμένο μοτίβο ότι αυτοί έχουν χρέη, εμείς δεν έχουμε. Ωστόσο, δεν θέλω να ανοίξω τη συζήτηση. Είμαι απόλυτα σύμφωνος με αυτά που είπε ο Πρόεδρος σε σχέση με το άτομο το οποίο εξέφερε αυτές τις παρατηρήσεις τις προηγούμενες ημέρες. Δεν θα ακολουθήσουμε σε αυτή τη ρητορική. Θα ακολουθήσουμε όμως όλες τις διαδικασίες για να αποδεικνύεται και να μπορεί να ελεγχθεί ανά πάσα στιγμή η οικονομική σχέση του κάθε κόμματος, συμπεριλαμβανομένου και του κόμματος της Ελλάς.
0: Η χρηματοδότηση του κόμματος της Ελλάς πόθεν προκύπτει? Θα δώσετε κάποια στοιχεία?
1: Φυσικά, όταν ολοκληρωθεί ο κύκλος, ξέρετε, για να δώσεις κάποια στοιχεία θα πρέπει να υπάρχουν ολοκληρωμένοι κύκλοι.
0: Δηλαδή τα έξοδα αυτά τώρα που έχει το κόμμα σας προκύπτουν από συνδρομές φίλων, δηλαδή πώς ακριβώς χρηματοδοτείτε?
1: Ναι, είναι πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες για όλα τα κόμματα. Αυτό που είπατε προλίγου είναι και η βασική χρηματοδοτική δυνατότητα όλων των κομμάτων που έχουν μια λαϊκή βάση και αντίστοιχα ποσοστά. Έχει την τύχη.
0: Γιατί εσείς δεν έχετε την κρατική χρηματοδότηση. Επειδή το δικό σας κόμμα δεν έχει κρατική χρηματοδότηση υπό αυτή την έννοια.
1: Όχι. Πράγματι δεν έχει και στηρίζεται μόνο στις οικονομικές δυνατότητες των μελών της και με την διαδικασία την οποία ξέρετε της βοήθειας από τα μέλη σε συγκεκριμένα ποσά οικονομικά τα οποία για τη χώρα μας είναι ιδιαίτερα μικρά.
0: Κύριε Παπαγιώργιο, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συζήτηση που είχαμε. Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά, κύριε Παναγιωτόπουλε, καλή συνέχεια.
0: Καλημέρα. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Αλφα 94,7.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνοι καταστήματος Παντελής και Ζήσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
9: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
8: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
9: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
8: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
9: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
8: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδη Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόνατε, παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόνατε, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόνατε. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετώνατε, η επιλογή των ισχυρών.
11: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
5: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
0: Παραγγέλνεις και ο Ντιλιβεράς είναι από την εποχή του 2012, 13, 14, 15. Αυτά θα ζήσουμε. Γιατί ο Πρωθυπουργός χθες, μάλλον ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει τη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση ότι ζούμε εποχές ναζιστικής κατοχής και την περίοδο της Χούντας. Ο κύριος Τσίπρας τα είπε αυτά. Γιατί λέμε για πολιτικό πολιτισμό και για rebranding, για αδονισμό, για πολλακισμό. Εντάξει ρε παιδί μου, εκλεγμένη δημοκρατικά είναι αυτή η κυβέρνηση. Μπορεί να μην μας αρέσει να την καταψηφίσουμε. Δεν είναι Χούντα και δεν ζούμε στην κατοχή. Έτσι, okay, δηλαδή κάποια πράγματα. Μην αρχίζουμε τώρα τα παλιά, έτσι. Τέλος πάντων, ο καθένας λέει ό,τι θέλει και κρίνεται. Αλλά όμως πρέπει να δοθούν και τα οικονομικά στοιχεία και τα δεδομένα. Ο Σάκης μου λέει για τις τρεις συλλήψεις, για την δολοφονία της Βάγιας Νέστορα. Ο Κωνσταντίνος μου λέει, δεν μπορώ να το πω αυτό που λες, συνήθως, να κρατάμε το δικαίωμα στην επιφάνεια και τρίχες κατσάρες. Ο αρχηγός του είπε ότι η θάλασσα δεν έχει σύνορα. Καλησπέρα από Όσλο, Κώστας. Εντάξει, όλο αριστερή, δεξί, κεντρική και ποιοι να μείνουνε. Κωνσταντίνε. Ο Χρήστος μου λέει μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα. Ο Μιλτιάδης μου λέει ούτε, Νέα Δημοκρατία, ούτε η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ έχουν κρατική χρηματοδότηση, γιατί όπως λένε αυτή πηγαίνει ολόκληρη στο χρέος. Άρα κάνε και σε αυτούς. Την κάνω, πώς δεν την κάνω. Πρόσεξε, κάνεις ένα λάθος, Μιλτιάδη. Πρόσεξε. Εσύ θέλεις τώρα να πεις κάτι. Okay. Ότι επειδή κάνουμε ερώτηση, ο κύριος Τσίπρας έχει ένα νέο κόμμα και του κάνουμε ερώτηση που βρίσκεται τα λεφτά. Τα λεφτά που έχουν από την κρατική χρηματοδότηση έχουν κάνει μια ρύθμιση στα δανεία τους. Και ναι, είναι αληθές αυτό που λες, ότι και αυτοί παίρνουν χρήματα από μέλη και φίλους κτλ. Αυτοί όμως έχουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια κομματικά στελέχη. Έχουν βουλευτές οι οποίοι αμείβονται και δίνουν ένα μεγάλο κομμάτι του μισθού, της βουλευτικής του αποζημίωσης, ενίσχυση στα κόμματα. Ένα νέο κόμμα λοιπόν, το οποίο δεν έχει από πίσω του ούτε βέβαια τα βάρη από τα δάνεια, αλλά ούτε και τα στελέχη και τα μέλη. Πότε γράφτηκαν τα μέλη, πόσα μέλη είναι το Μητρό κτλ. Οι άλλοι έχουν κάνει ισοκομματικές διαδικασίες, πας ψηφίζεις για αρχηγό, πληρώνεις. Έχουν όλη αυτή τη διαδικασία. Δεν θα σου πω εγώ ότι είναι πεντακάθαρα όλα αυτά, πρέπει να ελέγχονται όλα τα κόμματα. Αλλά όταν ένα νέο κόμμα παρουσιάζει μία ένταση κινητοποιήσεων και διαφόρων άλλων εκδηλώσεων κτλ. Κάπου πρέπει να λογοδοτήσει για τη διαφάνεια και να πει και να το ρωτήσουμε πού βρίσκει τα λεφτά. Εντάξει. Και στο τέλος, Μιλτιάδη μου, γιατί σε ενοχλούν οι ερωτήσεις? Ο δημοσιογράφος μπορεί να κάνει όποια ερώτηση γουστάρει σε όποιον γουστάρει. Το θέμα, αυτό που πρέπει να σε προβληματίζει, είναι η απάντηση που δίνεται στην ερώτηση. Γιατί εδώ στη χώρα μας έχουμε μάθει να κρίνουμε τους δημοσιογράφους από τις ερωτήσεις που κάνουν ή δεν κάνουν. Αφήστε το δημοσιογράφο να κάνει ό,τι ερώτηση θέλει. Το θέμα είναι οι απαντήσεις που δίνονται στις ερωτήσεις, έτσι, για να ξέρουμε τι λέμε. Τώρα, παιδιά, ξέρετε ότι οι ταυτότητες, έχουμε αυτή την ιστορία με τις νέες ταυτότητες και είναι σε εξέλιξη η διαδικασία με τις 3 Αυγούστου να είναι η κρίσιμη ημερομηνία για τους πολίτες που θέλουν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό. Από τις 3 Αυγούστου και μετά δεν πάβουν να θεωρούνται έγκυρες για ταξιδιωτική χρήση οι ταυτότητες των κρατών μελών που δεν διαθέτουν μηχανικώς αναγνώσιμη ζώνη. Άρα οι παραδοσιακές ελληνικές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεχτές για μετακινήσεις στο εξωτερικό. Λοιπόν, εδώ υπάρχει ένα πρόβλημα με τα ραντεβού. Εδώ λοιπόν υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το κοιτάξει η κυβέρνηση και ο κύριος Χρυσοχοΐδης. Δεν υπάρχουν ραντεβού, ρε παιδιά. Υποθέτω ότι θα δοθεί παράταση. Δεν ξέρω τι θα δοθεί. Τέλος πάντων, είναι ευρωπαϊκός κανονισμός. Αλλά όμως πρέπει να δοθεί μια λύση με κάποια μεγάλα κέντρα, έστω και την τελευταία στιγμή, να πάει ο κόσμος να βγάλει τις ταυτότητες. Γιατί δεν είναι το αρχικό που δεν πήγαινε ο κόσμος επειδή δεν ήθελε να πάρει την ταυτότητα του Σατανά. Ναι, το λένε, έχεις δίκιο. Αλλά δεν μπορείς να κλείσεις ραντεβού τώρα, ρε παιδί μου, αυτό σου λέω. Τι έχω απέναντί μου, ρε παιδί. Πού τον έτρεφα αυτόν εδώ απέναντι. Δηλαδή το βαθύ κράτος, δηλαδή είναι απίστευτο. Έχει μια δικαιολογία για τον Τραμπ, καλά για τον Τραμπ. Δε, άμα από κάτι τον βλέπει, τσακ. Ένταση. Τόσο, ναι, δεν θα διαφωνήσω, είναι τόσο καιρό. Δεν θα έπρεπε όμως τώρα να ανοίξει λίγο το έργο να δούμε τι γίνεται. Και η Λένα Βασιλάκου ήρθε, η Λένα Βασιλάκου. Τι είναι, κάτι συμβαίνει, κάτι πολύ σοβαρό έχει συμβεί. Για να έχει μπει η Λένα Βασιλάκου σημαίνει ότι. Και φεύγει και με άδεια.
12: Σημαίνει ότι είναι η ώρα του δελτίου.
0: Είναι τίποτα η ώρα παραπάνω, του δελτίου.
12: Τίποτα ναι. Λιγότερο.
0: Και φεύγει με άδεια αύριο.
12: Πέντε μερούλες μόνο.
0: Τι πέντε μερούλες, έλειπες ένα μήνα.
12: Τρεις εργάσιμες έλειψα και τώρα θα λείψω πέντε εργάσιμες. Συνολικά.
0: Κάτι πρέπει να γίνει με τις άδειες. Δίνονται έτσι χύμα.
12: Ξέρεις πόση άδεια έχω. Άστο, δεν θέλεις να μάθεις.
0: Εκεί έχει πάρει τόση άδεια. Τι γίνεται, ρε παιδί μου, με τις άδειες. Χαμός γίνεται.
12: Είναι σαν το γάμο της Κανά.
0: Για λέγε λοιπόν, τι έχεις κάνει σήμερα.
12: Τίποτα, ησυχία, τάξη και ασφάλεια.
0: Δεν κυκλοφορεί κουνούπι εκεί έξω.
12: Όχι, έχει, αλλά έχει τα καθημερινά. Δηλαδή η Παρασκευούλα, εντάξει, καλά είναι. Έχει φύγει κόσμος πάντως, να ξέρεις.
0: Ναι, έχουν ξεκινήσει οι άδειες.
12: Ή μπορεί να έχει πάρει άδεια και να κάθεται στο σπίτι του. Δεν ξέρω, αλλά πάντως.
0: Εντάξει, δεν έχει. Και εκτός αυτού έχουν κλείσει τα σχολεία. Οπότε και αυτό είναι μια μετακίνηση, ναι. Δραστηριότητες αυτά κτλ. Που έχει πέσει.
12: Γιαγιάδες με παππούδες και εγγόνια έχουν φύγει ήδη.
0: Είναι
12: βέβαιο.
0: Έχουν πάει χωριό και
12: ναι, ναι. Εγώ το βλέπω
0: ψυχικό.
12: Από τα αυτοκίνητα στη γειτονιά, είναι λιγότερα.
0: Εντάξει, είναι δύσκολα τα πράγματα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν κίνηση. Πώς τα βλέπεις στο ΣΥΡΙΖΑ εκεί πέρα, μια χαρά έτσι, ΣΥΡΙΖΑ.
12: Εκεί οι διακοπές στο χωριό, άστο.
0: Και αυτοί. Τους βλέπεις για το χωριό για αυτούς, ρε τι γίνεται. Είχαν χθες ξενύχτια. Τι τραβάνε και αυτοί οι άνθρωποι. Λέει, στο ένα τραπέζι ξενύχτη ο Πολάκης με τους δικούς του και θα κατέβει αυτός. Το άλλο δούρου, παπάς, να δουν τι θα κάνουν.
12: Για να δούμε, θα ανοίξει τα χαρτιά του ο Παύλος Πολάκης σε λίγη ώρα.
0: Τα έχει ανοίξει. Ναι, θα μιλήσει εδώ σε λίγο. Λοιπόν, αλλά το θέμα ποιο είναι. Ότι ο Πολάκης έχει πει: εγώ θα κατέβω για αρχηγός. Τέλος. Βέβαια, τον έχει διαγράψει από την κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά μέλος είναι. Εντάξει, ναι. Οπότε δεν είναι θέμα. Και προσπαθεί τώρα, η ιστορία ποια είναι. Ότι προσπαθούν τώρα να μην κάνουν την Κεντρική Επιτροπή του Σαββατοκύριακου. Οι άλλοι θέλουν όμως να την κάνουν. Και γίνεται τώρα το μαλευρά. Ωραία ζούμε. Εδώ σε αυτή τη χώρα.
12: Τι να σου πω, δεν ξέρω.
0: Δεν σχολιάζει. Δηλαδή, αυτή πρέπει να τη στείλουμε, πώς το λένε, διπλωματικό εκπρόσωπο στον ΟΗΕ. Και ανώκρανο, δηλαδή. Ναι, δεν
12: θα
0: ξέρω
12: σου πω, εμένα με ενδιαφέρει περισσότερο.
0: Δεν δίνουμε άδειες μόνο να φεύγει, καταλάβεις.
12: Έτσι, αυτό, ναι. Αυτό μου αρέσει. Μου αρέσει ο τρόπος που σκέφτεσαι. Εμένα με ενδιαφέρει πιο πολύ στη Βουλή τι θα γίνει. Τι θα πει ο Πρωθυπουργός στην ερώτηση για την ακρίβεια.
0: Έχουμε ερώτηση.
12: Τα μέτρα, βέβαια. Αυτό.
0: Ζούμε ωραία.
12: Τώρα στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Πάει ο ΣΥΡΙΖΑ.
12: Πάει.
0: Πάμε για τα άλλα. Λοιπόν, Λένα Βασιλάκου, δελτίο ειδήσεων. Λένε να περάσει καλά, να ξεκουραστεί.
12: Ευχαριστώ. Αλλά... Ευχαριστώ, το λες με την καρδιά λοιπόν, σου.
0: Αλλά μην σε δούμε τον επόμενο μήνα πάλι. Λοιπόν, πάμε, φύγαμε. Λοιπόν, τάξη έτσι, Αθηναίδα Νέγκα, κοντά σας. Να είστε πάντα καλά.
13: Η ώρα είναι 9.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Σε τρεις συλλήψεις έχει προχωρήσει μέχρι στιγμής η αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την τριπλή εμπριστική επίθεση με γκαζάκια στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άνθρωποι. Οι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους συνεχίζονται και αναμένεται νεότερη ενημέρωση από την αστυνομία. Με τοπική σύγκρουση Μητσοτάκη-Ανδρουλάκη αναμένεται σήμερα στη Βουλή στις 10.30 το πρωί. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού θα απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να προχωρήσει σε έναν εξαετή απολογισμό με περιγραφή μέτρων κατά της ακρίβειας και αιχμή, το στεγαστικό, τα καύσιμα και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, στον απόϊχο και της πρόσφατης συμφωνίας με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Σε περιδίνηση βρίσκεται ο ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του κόμματος. Κορυφαία στελέχη αντιδρούν στην αναβολή της προγραμματισμένης για αύριο σύγκλησης της Κεντρικής Επιτροπής. Η Κεντρική Επιτροπή θα αναβληθεί εφόσον ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί. Οφείλω να συγκαλέσω πολιτική γραμματεία για τα επόμενα βήματα. Ξεκαθάρισε η αναπληρώτρια γραμματέας του ΣΥΡΙΖΑ, Αναστασία Σαπουνά. Παύλος Πολάκης, Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης διατυπώνουν διαφορετική άποψη, ζητώντας τη διεξαγωγή της, καθώς όπως αναφέρουν, συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών και ουδής μπορεί πλέον να την αναβάλει. Στη δήλωση παραίτησής του, ο Σοκράτης Φάμελος κάνει αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως σημειώνει, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, τονίζει ο κύριος Φάμελος. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέλος αυτού του διχασμού, καταλήγει. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Αδωνισμός, ανέφερε ο πρόεδρος της Ελλάς Αλέξης Τσίπρας κατά την ομιλία του χθες στο Περιστέρι, στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεών του με πολίτες. Όπως είπε, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τις αναφορές του Υπουργού Υγείας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη, θα του στείλει λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωση που εξέδωσε αναφέρει ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, καλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής. Απολογούνται σήμερα στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που κατά την αιματηρή καταδίωξη στο Άργο στα ξημερώματα της 7ης Ιουλίου άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν στο κεφάλι 20χρονο οδηγό. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία και θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές στον αέρα για εκφοβισμό. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για τρεις υποθέσεις βιασμών ανηλίκων. Εικόνα από τους δρόμους, παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα, στο τμήμα από τα ΚΤΕΛ μέχρι την Αχαρνών στην άνοδο και στην κάθοδο στο ύψος του Περιστερίου. Επίσης, στη λεωφόρο Αθηνών από το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά και στην άνοδο της λεωφόρου Σύγκρου από Λαγουμιτζή. Στο διεθνή χώρο 12 νεκροί είναι ο τραγικός απολογισμός δασικής πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Ορισμένοι άνθρωποι βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα οχήματά τους. Ενταφιάστηκε τις πρώτες πρωινές ώρες στη Μασχάντο δολοφονημένος ανώτατος ηγέτης του Ιράν Αλί Χαμενεΐ. 43 εκατομμύρια άνθρωποι παρευρέθηκαν στην κηδεία του σε 5 πόλεις σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Δεν παρέστη στην ταφή ο γιος του και φερόμενος ως διάδοχος Μοτσταπά Χαμενεΐ. Και στην αθλητική σας ενημέρωση, στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία καθώς κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Στις 10 απόψε, Ισπανία-Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, Τάκης Χατζής και Αθηναής Νέγκα.
2: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο νότιο βοϊκό και τα 3 στο σαρονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλιμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα πυρωτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, λίγο μετά τις 9 Παρασκευή όλα θα φαίνονται ότι είναι καλύτερα. Βέβαια έχουμε πολύ επικαιρότητα, θα τη συζητήσουμε συνέχεια. Μέχρι τις 11 θα είμαστε εδώ κάνοντας ό,τι καλύτερο μπορούμε για να σας ενημερώσουμε, για να σας φτιάξουμε τη
1: έχουμε
0: διάθεση.
1: Έχουμε πάρα πολλές συνεντεύξεις σήμερα.
0: Ο Τάκης Χατζής στο μικρόφωνο.
1: Και η Αφινά Ιδανέκα, ο Τάσος Τασχαρίδης, αριθμίζει τους ήχους. Δεν λείπει τους καλά γιατί έχουμε θέματα να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Φάμελος στην παρέτησή του, παρακαλώ. Γρήγορα, γρήγορα.
2: Παρετούμε από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ. Τιμώ τη λαϊκή εντολή. Πιστεύω στην αριστερά και στην πολιτική δράση. Η παρέτησή μου έχει ένα και μόνο πολιτικό μήνυμα προς όλες τις κατευθύνσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και όλη η αριστερά οφείλουμε να υπηρετήσουμε την ενότητα για να φύγει δεξιά για το συμφέρον του λαού. Να μην επιτρέψουμε άλλο διχασμό. Και εδώ όλοι και όλες οφείλουν να λάβουν τις ευθύνες τους.
1: Λοιπόν, αυτό από τον κύριο Φάμελο θα έχουμε συνέχεια στην εκπομπή μας. Θα μιλήσουμε με τον κύριο Πολάκη και άλλα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ να δούμε τι συμβαίνει. Ένα κόμμα που, όπως σας έχω πει, κυβέρνησε τον τόπο και δεν περνάει απαρατήρητο αυτό που συμβαίνει στο ΣΥΡΙΖΑ αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, επίσης εχθές είχαμε ένα περιστατικό στη Βουλή. Όχι ευχάριστο, έχει μια σύγκρουση η κυρία Κωνσταντοπούλου εκεί με τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας και κάποια στιγμή κάλεσε το 100 για να τους συλλάβει. Εντάξει, τώρα δεν ξέρω αν αυτά τα πράγματα
0: όχι,
1: είναι...
0: Όχι, φρουρά,
1: όχι, εντάξει, δεν ξέρω αν είναι σωστά τώρα να γίνονται έτσι αυτά στη Βουλή. Μπορεί να έχεις οποιοδήποτε πολιτικό επιχείρημα, τώρα φωνάξει την αστυνομία. Εντάξει, λοιπόν...
0: Ναι.
1: Και να προχωρήσουμε στην εκπομπή μας. Όπως είπαμε χτες, είχαμε την παρέτηση του κύριου Φάμελου. Μία παρέτηση η οποία αναμένεται, δηλαδή πολλοί μας είχαν πει ότι και στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ ότι ο κύριος Φάμελος θα προχωρήσει στην παρέτηση.
0: Δεν πέσαμε από τα σύννεφα.
1: Δεν πέσαμε από τα σύννεφα. Άλλωστε όλες αυτές οι διεργασίες δεν ξέρω το τελευταίο διάστημα δεν μας είχαν βοηθήσει. Ο κύριος Πολάκης είχε πρωταγωνιστήσει στο ζήτημα το τι με λιγενέστε από εδώ και πέρα εννοείται. Είχαμε πει πολλές φορές ότι εκφράζει μια σωστή άποψη υπό την έννοια ότι δεν μπορεί ένα κόμμα που κυβέρνησε την Ελλάδα να έρχεται και να υποστηρίζει ένα άλλο κόμμα και να λέει θα... Δεν γινόταν, ήταν παγκόσμια πρωτοτυπία. Τέλος πάντων, ο κύριος Φάμελος παραιτήθηκε. Την παρέτηση την είχε ζητήσει ο κύριος Πολάκης. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
0: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Πολύ καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
3: Την κυρία Μέγκα.
1: Κύριε Πολάκη, είχατε ζητήσει την παρέτηση του κύριου Φάμελου. Τι με λιγενέστε από εδώ και πέρα, γιατί αυτό ενδιαφέρει. Ό,τι έγινε. Γίνανε αυτά που γίνανε. Εν πάση περιπτώσει, να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα τώρα από εδώ και πέρα.
3: Κύριε Χατζή, θα ζητήσω μία χάρη. Πριν σας απαντήσω σε αυτό που με ρωτήσατε και που είναι και ο λόγος που κάνουμε τη συνέντευξη σήμερα, να αναφέρω ένα γεγονός το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι σημαντικότερο από όλα, από όλα.
1: Μάλιστα.
3: Και από τις εξελίξεις στο ΣΥΡΙΖΑ και τα πάντα.
1: Ναι.
3: Και το οποίο συνέβη χτες στο Αττικό νοσοκομείο και για το οποίο αργά το βράδυ έκανα μια ανάρτηση μετά από το αγωνιώδες μήνυμα ενός πατέρα μιας 18χρονης ασθενούς.
1: Ναι.
3: Που διαγνώστηκε με λεμφοβλαστική λευχαιμία την ημέρα που μπήκε και στην αρχιτεκτονική Αθηνών.
1: Μάλιστα.
3: Και ξεκίνησε θεραπεία στη μονάδα υλικών λοιμόξεων του Αττικού νοσοκομείου, η οποία χτες ευνηδιαστικά και ενώ έχει 10 ασθενείς μέσα, τους ανακοίνωσαν ότι η μονάδα κλείνει τη Δευτέρα για να γίνει αποστήρωση, ενώ είχε προγραμματιστεί να γίνει στις 8-9 του Αυγούστου, που θα είχε αδειάσει και η κλινική, δεν θα δεχόταν και άλλους ασθενείς, που να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Δηλαδή, μιλάμε για ασθενείς οι οποίοι έχουν λάβει θεραπείες και είναι ανοσοκατασταλμένοι, έχουν μηδενικά λευκά αιμοσφαίρια, και τους οποίους τους λένε θα πάτε να νοσηλευτείτε σε κοινό θάλαμο νοσηλείας.
1: Ποιος το αποφάσισε αυτό?
3: Δηλαδή να χωρίσετε λίγο και να πεθάνετε.
1: Ποιος το αποφάσισε?
3: Το Γεωργιάδη, αυτό που υποτίθεται φτιάχνει το καλύτερο εσείς στη χώρα και μπουρδες κρεμαστές,
1: ναι.
3: Και το Ροϊλό και τους κατέστησα προσωπικά υπεύθυνους αν πάθει οτιδήποτε κάποιος ασθενής. Εδώ μας έχει πρίξει ο Γεωργιάδης ότι έχει πάρει προσωπικό. Ναι. Πού είναι το προσωπικό και κλείνει τη μονάδα ειδικών λοιμόξεων του Αττικού μέσα σε δύο ευνηδιαστικά ξαφνικό θάνατο σε δύο μέρες για να γίνει και καλά η αποστήρωση? Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα και χρησιμοποιώ.
1: Ποιος
3: το
1: πήρε την απόφαση, κύριε Υπουργέ?
3: για να πω αυτό το πράγμα. Ποιος... Τίποτα. Ήθελα να δημοσιοποιηθεί και να πιέσετε και
1: εσείς. Ναι, ποιος θα το βεβαίως, θα πάρουμε και τον Υπουργό βεβαίως, αλλά θέλω να μου πείτε ποιος πήρε αυτή την απόφαση. Πώς δηλαδή πήρε αυτή την απόφαση.
3: Η διοίκηση του νοσοκομείου προφανώς λόγω ελλείψεως προσωπικού κάνει αυτό το πράγμα.
0: Και επειδή θα υπάρξει και απάντηση, κύριε Πολάκη, όπως καταλαβαίνετε, πείτε μας τι θα μπορούσε να γίνει εσείς από την εμπειρία σας.
3: Να μετακινηθεί προσωπικό στη μονάδα, να τελειώσουν η νοσηλεία των, να τελειώσει η νοσηλεία των ασθενών που υπάρχουν, να μην πάρουν καινούριους και να γίνει αποστήρωση. Να μεταφερθούν οι ασθενείς αυτοί όσοι υπάρχουν μέσα σε άλλη μονάδα ειδικών λοιμόξεων. Μηνύματάς, ας πούμε.
1: Σε άλλο νοσοκομείο, έτσι.
3: Ίσως υπάρχουν, αρχίζει να έχει κανείς μυαλό και να τον νοιάζουν οι ασθενείς.
1: Ωραία, σε άλλη μονάδα εννοείται σε άλλο νοσοκομείο να πηγαίνανε που είναι αντίστοιχες μονάδες.
3: Φυσικά.
1: Okay, εντάξει.
3: Όπως γίνεται στις μονάδες εντατικής θεραπείας που κλείνουν το καλοκαίρι για να πάρουν άδειες το προσωπικό κτλ. Γιατί έχουν και έξτρα άδεια και τέτοια.
1: Ωραία.
3: Και μεταφέρουν οι ασθενείς από μια μονάδα στην άλλη.
1: Μα ενώ εσύ μας λέτε για να το καθαρίσουμε ότι αυτή η ιστορία είχε προγραμματιστεί.
3: Μισό λεπτό. Κοινού θα λάβουν νοσηλεία. Εδώ είναι κλειστό τμήμα με ειδικές συνθήκες αέρα για να μην κολλήσουν
1: για να μην κολλήσουν κάποια λίμωξη. Ήταν προγραμματισμένο αυτό να γίνει 8 και 9
3: Αυγούστου.
1: Και ξαφνικά χθες πήραν απόφαση. Ωραία. Αυτό θα το επικοινωνήσουμε και μετά τη συνέντευξή μας. Θα κάνουμε θέμα σοβαρό, γιατί είναι πολύ σοβαρό αυτό που μας λέτε.
3: Είναι πάρα πολύ
1: είναι
3: σοβαρό.
1: Πάρα πολύ σοβαρό,
3: και γι' αυτό επέλεξα να το πω πρώτο αυτό πριν από τις εξελίξεις.
1: Καλά, καλά. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στο κόμμα σας. Τι μέλη γενέστε από εδώ και πέρα. Εσείς δεν είστε μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας. Δεν είστε μέλος κοινοβουλευτικής ομάδας. Πώς θα λυθεί αυτό τώρα.
3: Λοιπόν, σήμερα έχουμε συγκαλέσει συνεδρία πολιτική γραμματεία στις 12 η ώρα το μεσημέρι.
1: Ναι.
3: Για να δούμε και τα διαδικαστικά και τα δηλαδή, γιατί υπήρξε μία απόπειρα από την αναπληρώτρια γραμματέα η οποία δεν έχει καμία νομιμοποίηση και καμία αρμοδιότητα μετά την παρέτηση του Σοκράτη του Φάμελου να αναβάλει την Κεντρική Επιτροπή. Και καλά επειδή δεν υπάρχει πρόεδρος για να κάνει εισήγηση. Ξεχνώντας ότι και όταν είχε παραιτηθεί ο Αλέξο Τσίπρας έγινε Κεντρική Επιτροπή. Και δεύτερον ότι αυτή η Κεντρική Επιτροπή δεν συγκλίθηκε με πρωτοβουλία του Προέδρου ή της Πολιτικής Γραμματείας, συγκλίθηκε με την απέτηση 75 μελών της Κεντρικής Επιτροπής που συμπλήρωσαν, που συγκέντρωσαν τις υπογραφές για να συγκληθεί αυτή η Κεντρική Επιτροπή και να αλλάξει τον πολιτικό σχεδιασμό, τον εξευτελιστικό πολιτικό σχεδιασμό της προηγούμενης απόφασης της Κεντρικής Επιτροπής που έλεγε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ στηρίζει άλλο κόμμα. Λοιπόν, οπότε δεν υπάρχει θέμα του ποιος κάνει την εισήγηση. Την εισήγηση την κάνει και κάποιος από τα 75 μέλη που συγκάλεσαν τη συνεδρίαση αυτή. Οπότε νομίζω ότι η λύση για το ΣΥΡΙΖΑ είναι εκλογή νέου Προέδρου Κοινοβουλευτικής Ομάδας από τους βουλευτές που θα δηλώσουν ότι παραμένουν στο ΣΥΡΙΖΑ και θα είναι υποψήφιοι και στις επόμενες εκλογές με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ή με ένα εκλογικό σχήμα συμμαχικό που μπορεί μέχρι τότε να προκύψει.
1: Μάλιστα.
3: Ταυτόχρονα πρέπει να υπάρξει μια ανασυγκρότηση της πολιτικής γραμματείας και του εκτελεστικού γραφείου με μια συλλογική ηγεσία που θα οδηγήσει το κόμμα μετά τις εκλογές τις βουλευτικές σε συνέδριο και εκλογή με τον τρόπο που προβλέπει το καταστατικό και Προέδρου του κόμματος με την ψηφοφορία όπως είχε γίνει και τις 2-3 προηγούμενες φορές.
1: Ναι.
3: Το κόμμα στις εκλογές το οδηγεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας που δηλώνω και το έχω πει ότι θα είμαι υποψήφιος.
1: Πώς θα είστε στην κοινοβουλευτική, πώς θα γίνει τεχνικά εννοώ δηλαδή.
3: Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που με επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Α, μάλιστα, επειδή ο πρόεδρος έχει την αρμοδιότητα να...
3: Με βάση τον κανονισμό της Βουλής. Με βάση τον κανονισμό του κόμματος, αποφασιστικό όργανο μεταξύ δύο συνεδρίων είναι η Κεντρική Επιτροπή.
1: Κατά συνέπεια...
3: Η Κεντρική Επιτροπή λοιπόν παίρνει απόφαση και με επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα.
1: Ποιος θα κάνει το αίτημα, ο κοινοβουλευτικός σας εκπρόσωπος θα κάνει το αίτημα στο... Τεχνικά τα ρωτάω αυτά τώρα, έτσι δεν, είναι, δεν έχουν να κάνουν.
3: Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος.
1: Αυτό θέλω να πω.
3: Πώς το λέει, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής γραμματέας, το εκτελεστικό γραφείο, η νέα πολιτική γραμματεία που θα έχει προκύψει
1: κύριο...
3: μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, μπορεί να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής η τεχνική λύση θα βρεθεί, μην ανησυχείτε.
1: Όχι, το λέω γιατί...
3: Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
1: Σαφώς δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
3: Αυτά τα αδιέξοδα τα δημιουργούν αυτοί που δεν θέλουν να δουν τον Παύλο Πολάκη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Μπάς περιπτώσει, δεν έχει σημασία
3: γιατί
1: τώρα ποιοι και ποιοι
3: θέλουν. Μαύρη τραμουντάνα.
1: Να σας πω, πώς αποφασίσατε, γιατί... Ας πούμε ότι αύριο εκλέγεστε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας, πρόεδρος του κόμματος. Πάμε σε αυτό το σενάριο, που είναι πολύ, πολύ μεγάλες πιθανότητες. Σας ρωτάω, θα πάτε απέναντι εσείς στον κύριο Τσίπρα, γιατί η προηγούμενη απόφαση.
3: Ο κύριος Τσίπρας πήγε απέναντι στο κόμμα του. Να βάζουμε τα πράγματα στη σωστή του σειρά. Δεν έδιωξε κανείς τον Αλέξη τον Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός μετά από μία μακρά περίοδο αδράνειας, μετά την παρέτησή του και την επανεκλογή του στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Αποφάσισε ότι δεν τον χωράει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι χρειάζεται να φτιάξει κάτι καινούριο. Προχώρησε σε μια διαδικασία με το βιβλίο που έγραψε κτλ. Και προχώρησε τελικά στη συγκρότηση. Δεν βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας βρέθηκε απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας και χρεώνοντας σε όλους τους πρώην συνεργάτες την αποτυχία που υπήρξε στις εκλογές του 23. Διότι, ναι, εδώ τώρα εγώ έχω μια κάθετη διαφωνία, διότι όσο σωστό είναι ότι από το 4 στο 36 έχει καθοριστική συμμετοχή ο Αλέξης Τσίπρας για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, άλλο τόσο θεωρώ ότι από το 32 που μας έδωσε ο ελληνικός λαός το 19, μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο διακυβέρνησης που βγάλαμε τη χώρα από τα μνημόνια και την Επιτροπία, μετά από το 32, στο 17,8 σαφώς και έχει καθοριστική συμμετοχή ο Αλέξης Τσίπρας, να φτάσουμε εκεί. Έτσι. Δεν είναι στα πάνω μας, είναι δικά μου, στα κάτω μας, στενή άλλη.
1: Εδώ υπάρχει, υπάρχει μια αριστασία εδώ από πάρα πολλούς.
3: Ο αρχηγός φταίει και στην... Ο αρχηγός
1: φταίει.
3: Και όχι σύμφωνη, να το λέμε και να το τονίσουμε.
1: Εντάξει,
3: αφού... Ο αρχηγός φταίει και στη νίκη και στην ήττα.
1: Ναι. Υπάρχουν πολλοί όμως...
3: Ο ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν, ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει το πιο συγκροτημένο πρόγραμμα, κυβερνητικό πρόγραμμα, βαθιών ψηφισμένο και από συνέδριο, βαθιών αλλαγών που χρειάζεται ο ελληνικός λαός, όχι γενικώς η κοινωνία, ο ελληνικός λαός, ο εργαζόμενος ελληνικός λαός, για να αλλάξει η κατάσταση από την 7 ετία διακυβέρνησης του παρακράτους Μητσοτάκη, θα ηγηθεί μιας προσπάθειας συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων μέσα από ξεκάθαρες και συμφωνημένες προγραμματικές θέσεις για μια, πώς το λένε, εκλογική συμμαχία, η οποία θα μπορέσει να ρίξει...
1: Ποιες είναι αυτές οι προοδευτικές δυνάμεις που εσείς θα επιχειρούσατε, με τις οποίες εσείς από θα επιχειρούσατε...
3: Ένα κομμάτι, από ένα κομμάτι του ΠΑΣΟΚ.
1: Ποιο είναι αυτό?
3: Το Μέρα 25, ένα κομμάτι μεγάλο της ΝΕΑΡ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αν θελήσει συνεργασίες.
1: Δεν θέλει, δεν θέλει, τα έχει πει αυτά.
3: Δούμε, αν θελήσει συνεργασίες, έτσι. Ανεξάρτητες προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου, ο Νίκος ο Κοντζιάς, η Λούκα η Κατσέλη, σχήματα των οικολόγων, όλοι αυτοί χωράνε σε μια προγραμματική ομπρέλα βαθιών αλλαγών που έχει ανάγκη η ελληνική εργαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία.
1: Πολλοί υποστήριξαν, γιατί
3: τώρα είπατε... θέλετε να τα πούμε και αναλυτικά ποια είναι αυτά.
1: Μισό λεπτό.
3: Να γίνει η κουβέντα σε αυτά.
1: Μισό λεπτό.
3: Και όχι το γενικό και ο ποιος είναι πιο όμορφος.
1: Όχι ποιος
3: και πιο ψηλός και πιο καπετάνιος.
1: Εσείς πιο ψηλός είστε, για πιο όμορφος δεν ξέρω.
3: Και καπετάνιος είμαι εγώ, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα.
1: Καπετάνιος δεν ξέρω. Αν είστε, δεν σας έχω δει καπετάνιο. Δεν σας έχω δει. Και δεν μπορώ.
0: Ψαρά τον έχουμε δει.
3: Κύριε Χατζή,
1: ορίστε.
3: Στη θάλασσα δεν έχετε δει καπετάνιο.
1: Δεν σας έχω δει αν είστε καλός ή όχι καπετάνιος, πού να το ξέρω.
3: Δεν παρακολουθείτε, φαίνεται, τα παραπολιτικά των ιδιοσιογραφιών.
1: Τα παρακολουθώ με τα ψάρια και τα λοιπά και τα λοιπά. Τα βλέπω αυτά.
3: Έχω σκοτώσει στην Κρήτη 16 φορές.
1: Αυτό δεν το ξέρω.
3: Αλλά είμαι καλός καπετάνιος.
1: Αυτό δεν το ξέρω. Αυτό δεν το ξέρω. Λένε πολλοί, επειδή μιλήσατε για την. Ο αρχηγός έχει την ευθύνη και για την ήττα και για την νίκη. Λένε πολλοί όμως τον κύριο Τσίπρα.
3: Μεγάλο μερίδιο ευθύνη, για αποκλειστικό.
1: Ναι, όχι αποκλειστικό, φυσικά. Λένε πολλοί ότι στον κύριο Τσίπρα πριονίσανε το κλαδί που καθόταν αυτός και άλλοι πολλοί, γιατί είχαν κάποιες εσωτερικές διαφωνίες με αποτέλεσμα να υπάρχει πρόβλημα συνεννόησης με στο κόμμα σας. Γι' αυτό έφτασε
3: γιατί,
1: εκεί.
3: Γιατί, κύριε Χατζή, δεν είχε μαχαίρι δεν είχε σάρακα, δεν είχε πριόνι ο Τσίπρας στα χέρια του για να κλαδέψει αυτούς που το λεπριονίζανε. Τι μου λέτε τώρα. Ναι. Ειδικά μετά το συνέδριο του 22,
1: ναι,
3: ο κύριος Τσίπρας, ναι, είχε μία πλειοψηφία της τάξης του 75% στην Κεντρική Επιτροπή.
1: Ναι.
3: Ό,τι ήθελε έκανε.
1: Ναι.
3: Έτσι. Και είχε μία... Ήτανε... Όχι, όχι, δεν είναι εντάξει. Είναι το εξής. Ότι μάλιστα, επειδή τα παρακολουθείτε, θα θυμόσαστε ότι εκείνη την περίοδο ήταν η μόνη περίοδος που στις δημοσκοπήσεις, τις τιμένες δημοσκοπήσεις σε ένα μεγάλο βαθμό,
1: ναι,
3: μας έβγαζαν στο 2% με τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πάρει τα πάνω του ο κόσμος τότε.
1: Ναι, ναι, ναι.
3: Γιατί το μήνυμα της προοδευτικής πλειοψηφίας και τα λοιπά και του ανοίγματος είχε περάσει. Και τότε αντί να φέρει μια λύση, ας πούμε, και για την, για την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ κτλ., έκανε την πρόταση την οποία έκανε. Που ουσιαστικά ακύρωνε
1: περιμένετε.
3: Την λογική της διεύρυνσης και ούτε εφάρμοσε το πρόγραμμα το οποίο.
1: Μισό λεπτό. Θα σας αποκαλύψω κάτι. Θα σας αποκαλύψω κάτι σημαντικό. Ακούστε με λίγο. Ακούστε με.
3: Ναι, μιλάτε πάνω μου όμως και εγώ με απαλλάργω τώρα.
1: Ένα λεπτό γιατί πρέπει να σας αποκαλύψω κάτι σημαντικό. Σε αυτό που λέτε, για να συμπληρώσετε τη σκέψη σας. Συναντάω τον κύριο Τσίπρα στα γραφεία σας, στην Κουμουρδούρου, μετά τις εκλογές του 19, και μου λέει ότι αν στις εκλογές του 23 τις κάνει κανονικά ο Μητσοτάκης και χάσουμε, εγώ θα φύγω. Αυτό μου το είχε πει από τότε. Το είχα γράψει. Δηλαδή θέλω να πω, ήταν αποφασισμένος ο κύριος Τσίπρας, αν έχανε να φεύγε.
3: Το χάνω κερδίζω έχει να κάνει με το τι κάνω από το 19 μέχρι το 23. Όταν από το 19 μέχρι το 23, πρώτον, προσκυνώ το αφήγημα της πανδημίας που έφερε και τον τρόπο που την χειρίστηκε ο Μητσοτάκης και έφερε 37.000 νεκρούς. Δέρνα τα παιδιά στους δρόμους, ας πούμε, οι αστυνομικοί του Μητσοτάκη και οι αριστεράδες σήκωνε αντίρρηση. Έκαναν ένα σκασμό αντιεπιστημονικές ιστορίες και δεν βγαίναμε μπροστά. Για το θέμα των θανάτων εκτός ΜΕΘ, τα είχα πει του Αλέξη Τσίπρα από το Μάη του 21. Και τα δέχτηκαν μόνο όταν ανέβαλε, πώς το λένε, τα έβγαλε τη μελέτη ο Τσιόδρας και ο Λίτρας. Δεύτερον, όταν έχει 32%, του είχε πει ο ελληνικός λαός, φτιάξει και ξαναέλα. Και συνέχεια έλεγε ότι πρέπει να συνεργαστούμε το Πασόκ και να συνεργαστούμε το Πασόκ. Και μας έφτιαναν τουλάχιστον. Και εμείς συνεχίσαμε τις ξαναλένε και δεν τολμήσαμε να πούμε. Αυτό που κάνει τώρα κύριε Χατζή και λέει ότι δεν θέλω κανένα, θέλω να πάω και να κερδίσω μόνος μου. Αυτό μπρε γιατί δεν το έλεγες το 21-22 που είχες 32% και σου έλεγε ο Ανδρουλάκης δεν συνεργάζομαι. Και έπρεπε να πει στον ελληνικό λαό στήριξε εμένα αυτοδύναμο στις εκλογές του 23 για να εφαρμόσω το πρόγραμμα που ψήφισα στο συνέδριο. Το οποίο ήταν εξαιρετικό το πρόγραμμα.
1: Σύμφωνοι.
3: Για ΔΕΗ δημόσια μοίρα, για τράπεζα δημόσια μοίρα,
1: ναι,
3: για τα ΕΠΕ και για όλα.
1: Αλλά ξέρετε τι μας λένε.
3: Αυτά δεν τα εκφωνήσαμε.
1: Όχι, αλλά ξέρετε.
3: Για να τα γράψουμε μάλλον.
1: Ξέρετε τι λέει ένας φίλος εδώ που είναι στέλεχος και οπαδός δικός σας προφανώς. Λέει, μπορεί η πλειοψηφία στην Κεντρική Επιτροπή να την έχει ο Τσίπρας, αλλά οι τοπικές αρχές διώχνανε τον κόσμο και είχαν στήσει κλίκες με την ομπρέλα. Μην το λέει, αυτό λέει ο άνθρωπος.
3: Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Δηλαδή, βγήκε 75% αποτέλεσμα του συνεδρίου και δεν υπήρχε πλειοψηφία στις τοπικές επιτροπές. Τι μαλακίες, τι μπούρδες είναι αυτές.
1: Δεν πειράζει, πέστε το πώς το καταλαβαίνω. Επίσης, λέει εδώ ότι τα λέτε πολύ σωστά.
3: Και ξέρω τα λέω σωστά. Πρέπει να γίνουν και σωστά.
1: Τα λέει η γυναίκα εδώ πέρα, η Μαρία Εφηνά, ένα λεπτό. Και, αλλά λέει, πιστεύετε ότι εκτός από τον Τσίπρα υπάρχει δυνατότητα να έχουμε μια αριστερά ενωμένη? Αυτό λέει. Ή μόνο ο Τσίπρας μπορεί να το κάνει αυτό? Αυτό ρωτάει η γυναίκα.
3: Βλέπετε να θέλει να ενώσει την αριστερά?
1: Ρωτάει η Χριστιανή εδώ.
3: Δεν βλέπετε την απάντησή του. Ναι. Η απάντησή του είναι παραιτηθείτε και ελάτε σε ατομική βάση. Τι μου κουβεντιάς, αυτό είναι ένωση της αριστεράς?
0: Πάντως αυτοί οι άνθρωποι...
3: Έχει κάνει κανένα προσκλητήριο προς όλες τις οργανώσεις, κινήματα, ομάδες και τα λοιπά της αριστεράς?
1: Όχι,
3: λέγοντας
1: δεν έχει
3: για προεδρία. Τι ενώνει δηλαδή? Ενώνει κάτω από αυτόν.
1: Ναι, κάτω από αυτόν.
3: Είναι ένωση
1: ναι,
3: αριστεράς.
1: Ναι, κάτω από αυτόν.
3: Είναι ένωση κάτω από έναν ηγέτη.
1: Δεν είναι αριστερός ο Τσίπρας. Δεν είναι αριστερός. Δεν είναι αριστερός.
3: Αριστερός σε κάνουν δύο πράγματα. Έτσι, δεν είναι γονιδιακό χαρακτηριστικό. Αριστερός σε κάνει το τι θέσεις υπερασπίζεις, δηλαδή αν εκφωνείς πρόγραμμα υπέρ της λαϊκής πλειοψηφίας.
1: Μάλιστα.
3: Αυτό σε κάνει αριστερό.
1: Ναι.
3: Έτσι. Αριστερό δηλαδή σε κάνει Όχι να λες, όχι είναι πολύ ακριβό το ρεύμα της ΔΕΗ του Στάση, αλλά αριστερό σε κάνει ΔΕΗ με 51% το δημόσιο.
1: Μάλιστα.
3: Αριστερό σε κάνει, όχι να λες, ναι, είναι ακριβό τα καύσιμα και πρέπει να μειώσουμε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης. Όχι. Αριστερό σε κάνει τα ΕΛΠΕ υποδημόσιο έλεγχο και κέρδος, πλαφόν κέρδους στις δύο εταιρείες δίηλησης. 8 με 9 δολάρια το βαρέλι. Ναι. Ούτε σέντς παραπάνω. Μάλιστα. Όσο ήταν πριν τον πόλεμο την Ουκρανία.
1: Ναι.
3: Αριστερό σε κάνει ότι επαναφέρω 13η-14η σύνταξη. Και αντέχει η οικονομία. Αντέχει πάρα πολύ. Όπως άντεξε 20 δις ευρώ απευθείας αναθέσεων του Μητσοτακέικου. Έτσι.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, θέλετε να συνεχίσω,
1: να συνεχίσετε. Να συνεχίσετε.
3: Με βάση συνεχίσετε. Αυτό θα κρίνουμε.
1: Εγώ δεν σας διάκοψα. Έτσι. Συνεχίστε. Λέτε κομμάτια του προγράμματος και ουσιαστικά
3: ακριβώς
1: του μανιφέστου που κατεβάζετε. Αυτό λέτε τώρα.
3: Κατάργηση όλων των μνημονιακών νόμων της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή πρώτον, κατάργηση του νόμου για την επικουρική ασφάλιση που την έδωσε να διαχειρίζουν τα κεφάλαια οι ιδιώτες. Δεύτερον, κατάργηση του νόμου για τη 13ωρη εργασία. Τρίτον, κατάργηση του νόμου και συνταγματική περαιτέρω θωράκιση της, πώς το λένε, του νόμου για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και όταν λέω συνταγματική, εννοώ καμία σκέψη για αλλαγή του άρθρου 16.
1: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, αυτά σε κάνουν αριστερό.
1: Ναι. Πιστεύετε αυτά, λοιπόν, ο κύριος Τσίπρας δεν έχει αυτά τα στοιχεία, κύριε?
3: Εκφωνεί, ναι. Ο μόνος που τα εκφωνεί πεντακάθαρα αυτή τη στιγμή είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Και θα τα εκφωνήσει ακόμα καθαρότερα υπό μια άλλη ηγεσία. Γιατί φάνηκε ότι ο Φάμελος δυστυχώς παρότι σε κάποιες φάσεις.
4: Αλφα 94,7.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
6: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
7: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
8: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα, μάμα, στη Φλωρεντία. Όχι αυτή. Η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε, μάμα, στο Μιλάνο. Όχι αυτή. Σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε, και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πόσκαλε, με ένα τηλεφώνημα.
9: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
10: Καστοριά, τηλέφωνο 22235. Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι χρυσαφικά χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι χρυσαφικά ανδρέ.

0: Τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
1: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
2: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
1: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
2: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 2467-044-104.
1: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Σύνδεση με Alpha Radio 98,9.
5: Πριν από 12-13 χρόνια, είμαστε μια κοινωνία σε αποδρομή, γιατί τα νιάτα μας και ο αθώος της ελληνικής νεολαίας δυστυχώς διαλέγει και αρμενίζει σε άλλες πολιτείες και δίνει εκεί τον πλούτο του μυαλού του και τις γνώσεις του και όχι να αναπαράξει μια άλλη καλύτερη πατρίδα εδώ.
6: Μου λέει και ένας φίλος
5: και
6: εδώ,
5: πρέπει να αντιστρέψουμε.
6: Μου λέει ο Δημήτρης, ευχαριστούμε για την εκπομπή και τον κύριο Πολά κυρίως που επιτέλους ακούμε πολιτικό λόγο. Εντάξει, έχετε πάρα πολλούς ανθρώπους που ακολουθούν. Βέβαια κάποιοι μέσα στο κόμμα σας λένε, επειδή είστε πολύ άψεις μερικές φορές, τα λέτε τσεκουράτα που λέμε.
7: Έχουμε λάβει αρκετά,
6: ναι, αρκετά. Μήπως αυτό δεν σας βοηθάει? Προσωπικά εννοεί δεν σας βοηθάει?
5: Θέλετε να απαντήσω τώρα εγώ σε αυτό?
6: Δεν απαντήστε, ξέρω εγώ τι
5: με ρωτάτε. Δηλαδή τι με ρωτάτε?
7: Επειδή κάποιος λέει ότι δεν με βοηθάει.
5: Εγώ θεωρώ ότι με βοηθάει.
6: Εντάξει.
5: Και δεν αλλάζει ο άνθρωπος, κύριε
6: Χατζή. Όχι, τι να αλλάξετε.
5: Εγώ έτσι έχω μάθει να κάνω πολιτική, έτσι έχω μάθει να φέρομαι.
6: Συμφωνώ.
5: Και στη ζωή μου και στη δουλειά μου και στην πολιτική μου δραστηριότητα από τα μικρά τα μου. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει να δεις τα πράγματα με το όνομά τους. Πρώτον. Δεύτερον, πρέπει όχι απλά να διαμαρτύρεσαι, αλλά να παράγεις σχέδιο για το πώς τα πράγματα γίνονται αλλιώς.
6: Αυτό είναι, αυτό είναι το
5: και
6: κύριο συστατικό.
5: Το μεγάλο έλλειμμα της αριστεράς, έτσι, το μεγάλο έλλειμμα της αριστεράς ήταν αυτό. Ήταν αυτό. Αυτή τη στιγμή, να σου πω κάτι, αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι η κατάσταση, το ΚΚΕ αν ήθελε δεν θα μπορούσε να έχει 15-20%. Γιατί δεν το έχει? Γιατί δεν παράγει άμεσο πολιτικό σχέδιο? Μιλάει για μια κοινωνική αλλαγή που θα έρθει μετά από πάρα πολύ καιρό όταν οριμάσουν οι συνθήκες. Αυτό το πράγμα,
6: εντάξει, μιλάει,
5: κάνει μια μεγάλη εργασία.
6: Μιλάει για άλλο καθεστώ. Μιλάει για κομμουνισμό το κομμουνισμό.
7: Αυτό έλεγε, αυτό λέει. Δεν έχει αλλάξει.
5: Εντάξει, λοιπόν, καταλαβαίνετε τι λέω. Το ΚΚΕ έχει παρελθόν και άμεσου πολιτικού σχεδίου. Έτσι.
6: Εντάξει.
5: Το ΕΑΜ δεν ήταν γενικός και αορίστος. Η κυβέρνηση του Βουνού δεν ήταν γενικός και αορίστος. Ήταν άμεσο πολιτικό σχέδιο.
6: Ναι.
5: Λοιπόν, okay. Και επίσης είχε και συμμετοχή και σε μια κυβέρνηση που δεν έπρεπε να έχει. Λοιπόν, μιλάω για την κυβέρνηση
6: του Τζανετάκη και του Λότα. Το 89, ναι.
5: Ήταν και σήμερα, 10 Ιουλίου ήταν που είχαν πάρει την απόφαση για την κυβέρνηση του Τζανετάκη. Τότε είχα φύγει εγώ από το ΚΚΕ.
6: Σήμερα, παρά το γεγονός, λέει, ότι πολλές φορές έτσι εκνευρίζεστε και τα λοιπά, σας θεωρεί, λέει, αντικειμενικό και υπεύθυνο. Καλημέρα από έναν εξόριστο, σε εισαγωγικά, από το Όσλο. Έφυγε από τη χώρα λόγω της κρίσης ο άνθρωπος, αλλά θεωρεί ότι είστε υπεύθυνος άνθρωπος και έχετε έναν πολιτικό λόγο.

0: πολύ σημαντικό.
1: Να είναι καλά και χαιρετισμός.
0: Ναι.
2: Κάποιοι εκφράζουν την άποψη.
0: Θέλει, λέει, ότι, πρέπει να δεσμευτείτε ότι θα συνεργαστείτε με τον Τσίπρα.
1: Τι πράγμα? Όχι, δεν δεσμεύομαι για τέτοιο πράγμα. Αυτά είναι μπούρδες τώρα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ αυτό που δεσμεύομαι είναι ότι υπό, την ηγεσία μου ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκπέμψει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό το οποίο θα καλέσει από ΠΑΣΟΚ μέχρι εξωκοινοβουλευτική αριστερά όσους θέλουν και μπορούν να συμβάλλουν και να συμμετέχουν. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, γιατί έτσι γίνονται οι συνεργασίες. Έτσι γίνονται οι συνεργασίες.
2: Πολλοί εκφράζουν, θα σας πω, γιατί έχουμε λάβει πάρα πολλά... Έχουμε λάβει πολλά μηνύματα που περίπου λένε το εξής, ότι αν αυξηθεί ο φόρος στα μερίσματα, έχουμε δύο κατηγοριών μηνύματα. Κάποια λένε ότι οι εταιρείες θα φύγουν, άλλοι μας γράφουν ότι οι εταιρείες θα βρουν πάλι τρόπο. Φαντάζομαι το έχετε σκεφτεί αυτό, πώς θα μπορούσε...
1: Λοιπόν, πρώτον, δεν θα φύγουν γιατί κερδίζουν. Και θα ζήσουν, και αντί για ένα δις κέρδος, θα ζήσουν και με 600 εκατομμύρια κέρδος. Δεν θα πεινάσουν. Πρώτον, μην τρελαθούμε. Λοιπόν, δεύτερον, είναι πολύ καθαρά τα πράγματα.
0: Καλό, καλό.
1: Και δεύτερον, όταν το κράτος θέλει, βρίσκει τα πάντα. Εντάξει, να θέλει όμως. Εδώ έχει τον πιτσιλί, αυτόν τον αχαρακτήριστο, και κυνήγαγε τα 50 που χρωστάγανε κάποιοι πριν τις εκλογές του 19.
0: Ποιος τον διόρισε?
1: Για να δημιουργήσει πολιτικό κόστος. Και μετά περνάγανε από μπροστά του τα εκατομμύρια ψεύτικων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ σε ανύπαρκτους αγρότες, και εκεί δεν τα βλέπε.
0: Ποιος τον διόρισε τον πιτσιλί?
1: Και τώρα τον βάλανε ο Κουτεντάκης.
0: Α.
1: Ο Φραγκίσκος Κουτεντάκης.
0: Ποια εποχή?
1: Τον διόρισε τον κύριο Πιτσιλί.
0: Ποια εποχή?
1: Αυτός που είναι τώρα υπεύθυνος στο μεάρχη της Ελλάς.
0: Εντάξει,
1: τον διόρισε.
0: Για να λέμε
1: τον Τζακαλώτο και τον Χουλιαράκη.
0: Ο κύριος Πολάκης λέει...
1: Θα τα λέμε όλα με το όνομά του, όχι γενικός. Γιατί είχε, λέει, καλό βιογραφικό ο Πιτσιλής.
0: Ναι, ο κύριος
1: Πολάκης. Λοιπόν, και πήγε και έφτιαξε αυτό το πράγμα τώρα. Έχουν δημοσιευτεί και με το κτίριο της ΑΔΕ και το ένα και το άλλο.
0: Ωραία, λοιπόν, λέει εδώ. Ότι είστε
1: Λέει, έχει φτιάξει τα. Είναι αυτό που έλεγε ο. Όχι, είναι αυτό που έλεγε ο Φραπές, ο Ξυλούρης, ότι πήγα, λέει, μέσα και με ξάνιγε ο Πιτσιλής στην τσέπη. Έτσι. Που έλεγε η δικογραφία. Τον κοίταζε ο Πιτσιλής στην τσέπη όταν τον στείλανε εκεί για να ρυθμίσει τις λουμπινιές που είχαν κάνει. Έτσι.
0: Λέει ότι είστε ντόμπρος.
1: Δεν έχει αναδειχτεί τόσο από τα ΜΜΕ αυτό το πράγμα.
0: Ότι
1: τον κοίταζε ο Πιτσιλής στην τσέπη, το Φραπέ. Λοιπόν, εντάξει, και αυτόν τον άνθρωπο τον έχουμε βάλει να χτυπήσει την προδιαφυγή. Έλα τώρα, σε παρακαλώ.
0: Ο κύριος, λοιπόν, είστε ντόμπρος, λέει, και μπράβο σας, λέει ο Αριστίδης.
1: Και πρέπει η ΑΔΕ πρέπει να καταργηθεί και να γυρίσει η εισπράξη του φόρου στις υπηρεσίες του Υπουργείου Οικονομικών.
0: Σε εφορίες.
1: Στις
0: εφορίες μιλάτε τώρα.
1: Ναι, σε εφορίες ακριβώς. Είναι δυνατόν τώρα η εισπράξη των φόρων του κράτους να είναι ανεξάρτητη αρχή? Τι είναι αυτά δηλαδή?
0: Δεν το έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό ή κάνω λάθος?
1: Ναι, τελείωσε τα μνημόνια τώρα, τέλος. Ένα από αυτά τα οποία είναι που πρέπει να καταργηθούν είναι και αυτό. Δεν θα συνεχίζονται αυτά ενώ έχουμε βγει από την Επιτροπία και από την επιτήρηση.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι, το μόνο που συμφέρει αυτό είναι η αδιαφάνεια. Το να έχεις ανεξάρτητη αρχή να εισπράττεις φόρους. Πού υπάρχει αυτό, ρε παιδιά? Είμαστε με τα καλά μας.
0: Στην Ελλάδα.
1: Δεν θα έχει το κράτος και η κυβέρνηση στα χέρια της τα εργαλεία έτσι όπως πρέπει.
0: Μάλιστα.
1: Θα τα κτίζει εκεί για να μην την ελέγχει κανένας.
0: Ναι.
1: Γιατί και τον ΟΠΕΚΕΠΕ που πήγαν εκεί για να τα κρύψουν πήγαν. Κοίταζε ο Πιτσιλής στην τσέπη το Φραπέ και θα καθαρίσει τον ΟΠΕΚΕΠΕ ο Πιτσιλής τώρα. Δεν δουλευόμαστε στεγνά δηλαδή.
0: Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την καλοσύνη που είχατε.
1: Εγώ ευχαριστώ, κύριε Χατζή, και εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Την κυρία Μέγκα. Θα πούμε, γιατί τώρα σας χάνω λίγο, δεν ξέρω γιατί.
0: Πού, δεν πάμε πουθενά, εδώ είμαστε.
1: Δεν, εγώ δεν σας ακούω καλά τώρα.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας, καλημέρα.
0: Πολύ, καλή δύναμη. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις που ξεχάσαμε και τα λοιπά.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
7: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
8: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
9: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
12: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
13: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 3 δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
15: Τάπα τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
16: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
15: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
17: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
18: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
19: Η παραγγελία σας.
18: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
20: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
21: Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει. Για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
22: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
23: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
21: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
0: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
21: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρήπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
3: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Χρήστο Γιαννού. Είστε κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος ή, συγγνώμη, ή εκπρόσωπος τύπου, γιατί το έχω μπερδέψει λίγο.
19: Υπηρεσιακός εκπρόσωπος τύπου.
2: Εντάξει, κύριε Γιάννη, ευχαριστώ. Εντάξει, με συγχωρείτε, εγώ έκανα λάθος. Ζητώ συγγνώμη.
24: Άρα διανύεται μια ενδιάμεση φάση, θα λέγαμε.
19: Ναι, θεωρώ και η ηθική και η διοντολογική υποχρέωση μετά την παρέτηση του Προέδρου και εκπρόσωπος τύπου να χρειάζεται να έχει την εμπιστοσύνη της νέας ηγεσίας που θα προκύψει, έτσι δεν είναι?
2: Ναι. Παραιτηθήκατε κι εσείς δηλαδή από εκπρόσωπος τύπου?
19: Επειδή ούτως ή άλλως, κύριε Χατζή, υπήρχε ορισμός, δεν είναι ακριβώς παραίτηση.
2: Φεύγετε, εντάξει, γιατί σας είχε ορίσει ο κύριος Φάμελος. Ναι. Και αφού σας ορίσει ο κύριος Φάμελος, δεν έχει λόγο να παραμείνετε, αυτό το καταλαβαίνω.
19: Παραμένω επικουρικά να κάνω ό,τι μπορώ να βοηθήσω την προσπάθεια του ΣΥΡΙΖΑ να ανασυνταχθεί, να προχωρήσει.
2: Μάλιστα, ωραία. Πού βρισκόμαστε τώρα? Για εξηγήστε μας τι γίνεται από εδώ και πέρα. Είχαμε τον κύριο Πολάκη νωρίτερα, είπε αυτά που είπε.
24: Και νομίζω ο κόσμος θέλει να ξέρει.
19: Δεν πρόλαβα να ακούσω, αλλά να σας πω κάτι. Εκείνο που κυρίως ενδιαφέρει είναι ότι η παραίτηση ενός Προέδρου από μόνη της είναι ένα πολιτικό γεγονός. Και σημαντικό. Και δημιουργεί και δυναμική και εντάσεις, πολλές φορές και κάποιες συγκρουσιακές καταστάσεις, τις οποίες πρέπει να αποφύγουμε. Πρέπει να αποφύγουμε γιατί μέσα από αυτή την παρέτηση επιβεβαιώνεται κάτι, κύριε Χατζή και κυρία Νέγκα, ότι εδώ και 1,5 χρόνο διατυπώνεται η πρόταση από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, παρά τα χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά και επιδόσεις. Το αποδεικνύουν και οι δημοσκοπήσεις οι προχθεσινές, ότι ένας μόνος μάλλον δεν μπορεί. Ότι χρειάζεται να εμφανιστούν ενώπιον του ελληνικού λαού όλοι μαζί αυτοί που βρίσκονται στο προοδευτικό μέτωπο, σε αυτή την παράταξη την προοδευτική, για να υπάρξει πολλαπλασιασμός της βεβαιότητας μιας νίκης. Αυτή είναι η κεντρική ιδέα των εξελίξεων. Ο Σωκράτης Φάμελος είχε περασπιστεί αυτήν την πρόταση και με την κατά πολλούς αμφίσιμη απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής, αλλά είπε μια κουβέντα που πιστεύω πρέπει να αποτυπωθεί, ότι δεν θέλει να γίνει μέρος μιας νέας διχαστικής κατάστασης, μιας νέας ενεξελίξη διάσπασης ενός χώρου που έχει διασπαστεί πάνω από 5-6 φορές. Θέλω να πιστεύω ότι θα επικρατήσει ψυχραιμία, ηρεμία και το καλύτερο για να εκφράσουμε αυτούς που έστω στον μικρό ΣΥΡΙΖΑ βλέπουν η ζωή τους να υποστηρίζεται προς το καλύτερο με μια συμπαράταξη που θα φέρει την νίκη στις εκλογές και να αλλάξουν πολιτικές.
2: Μάλιστα. Ωραία. Όμως ο κύριος Πολάκης θα είναι υποψήφιος. Δεν είναι μέλος της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, γιατί είχε διαγραφή
19: από
2: το.
19: Να κερδίσω το χρόνο σας, δεν σας διακόπτω, με συγχωρείτε.
2: Παρακαλώ, ναι, όχι, πες μου, αυτό είναι το ερώτημα.
19: Δεν είμαι και ο καλύτερος γνώστης και δεν θέλω να εμφανίζομαι πανεπιστήμων και παντογνώστης των καταστατικών διατάξεων. Έχω εμπιστοσύνη όμως σε όλους τους συντρόφους, τα στελέχη, τους ανθρώπους του ΣΥΡΙΖΑ, ότι θα πρετανεύσει σίγουρα η λογική και η καταστατική συνέπεια. Αυτό μας όλους.
2: Ωραία.
19: Μας αφορά όλους. Είναι οριζόντια η υποχρέωσή μας να το σεβόμαστε.
2: Ωραία. Τώρα, ο κ. Πολάκης είπε ότι πρέπει οι βουλευτές του κόμματος που θέλουν και ύστερα από αυτούς, που εν πάση περιπτώσει θέλουν να πάνε στον κύριο Τσίπρα τώρα ή αργότερα, πρέπει να το δηλώσουν στην κυριολεκτική ομάδα και να μην ψηφίσουν κιόλας για το μέλλον του κόμματος.
19: Κοιτάξτε, τώρα αυτό δεν θέλω να κάνω τον μίζερο ή τον γκρινιάρη. Δεν είναι κάτι που πιστώνει το Παύλο Σουμπολάκη, το πιστώνει τη λογική. Εξυπακούεται ότι αν έχει αποφασίσει να μπει στη διαδικασία που έχει ορίσει κατά κύριο λόγο η ελληνική αριστερή συμπόρευση, καλό είναι να καθαρίσει τη θέση σου όπως το έκαναν ο Γιώργος Καραμέρος, η Κατερίνα Αντοπούλου. Το θεωρώ ότι είναι πιο λογικό.
2: Στην περιφέρεια.
19: Λογικά σωστό.
2: Ναι, ναι, ναι. Στην περιφέρεια οι κομματικές οργανώσεις λειτουργούν, γιατί μου είπαν ότι σε πολλές περιπτώσεις δεν λειτουργούν οι κομματικές οργανώσεις.
19: Έτσι και έτσι, κύριε Χατζή και κυρία Νέντα. Σε κάποιες περιοχές λειτουργούν, σε κάποιες περιοχές έχουν κλείσει, σε κάποιες υπολειτουργούν. Είναι ένα τοπίο συνεχώς μεταβαλλόμενο, μέρα με την ημέρα.
2: Μάλιστα.
19: Σας λέω την πραγματική εικόνα που έχω.
2: Ναι, ναι, ναι.
19: Δεν θέλω να εξοραίσω τα πράγματα ούτε να τα ωραιοποιήσω. Υπάρχει μια κινητικότητα ένθεκα και ήθεν.
2: Λέει, επειδή είπατε για το καταστατικό, λέει, δεν το ακολουθήσατε όμως το καταστατικό στην περίπτωση του κυρίου Κασελάκη, λέει η κυρία Κάλλη.
19: Ποιος το λέει αυτό?
2: Μια ακροάτρια εδώ που είναι στην αριστερή.
24: Ναι, ψηφίζει.
2: Ήταν και μέλος.
19: Με πολύ σεβασμό στην άποψή της θα της πω ότι προβλέφθηκαν και ακολουθήθηκαν ακριβώς οι διαδικασίες που προβλέπει το καταστατικό.
2: Okay.
19: Συλλέχθηκαν υπογραφές στην Κεντρική Επιτροπή, έθεσαν ζήτημα μορφής κατά του Προέδρου που υπερψηφίστηκε.
2: Ναι, αλλά όμως να σας πω κάτι μεταξύ μας. Αυτός ο πρόεδρος.
19: Όχι, είπατε για καταστατικό.
2: Ναι, ναι, σύμφωνοι. Αυτός ο πρόεδρος.
19: Αν θέλει η ακροάτρια να πει ότι ήταν όχι. Πολιτικά λάθος, είναι άλλη συζήτηση.
2: Όχι, άλλο θα σας πω εγώ. Δεν σας πω πολιτικά λάθος. Όταν εγώ ψηφίζουμε.
19: Πιστεύω ότι και πολιτικά ορθό ήταν.
2: Εσείς ξέρετε. Όταν εγώ ψηφίζουμε από τον κόσμο, δεν μπορεί να με καταργήσει ένα όργανο. Πρέπει να με καταργήσει ο κόσμος.
19: Όταν συμμετέχω σε ένα κόμμα, κύριε Χατζή.
2: Καταλάβατε.
19: Ναι, όταν συμμετέχω σε ένα κόμμα όμως, εξυπακούεται ότι σέβομαι τους καταστατικούς του κανόνες.
2: Μάλιστα. Εσείς ξέρετε πώς λειτουργείτε.
19: Θέλω και την άποψή σας. Δηλαδή,
2: όταν ο κύριος Κασελάκης εξελέγει
19: δεν
2: από.
19: Δεν υπάρχει κόμμα με μη λογοδοσία.
2: Όχι, ένα λεπτό. Όταν ο κύριος Κασελάκης εξελέγει από την πλειοψηφία των ανθρώπων που πήγαν και ψηφίσαν όπως εσείς το ορίσατε, το κόμμα σας.
19: Σημαίνει ότι εξαιρείται από τη λογοδοσία.
2: Όχι, αλλά δεν μπορεί να τον καταργήσει η Κεντρική Επιτροπή, το Συνέδριο, τον καταργεί πάλι ο κόσμος.
24: Ο λαός δεν είναι
19: το καταστατικό.
24: Ο λαός δεν είναι το πιο σημαντικό να αποφασίζει.
19: Ο λαός στέλνει, κυρία Νέγκα, ένα κόμμα, το στέλνει στο σπίτι του ή στη Βουλή.
24: Ναι.
2: Σας πω ότι φαίνεται μάλλον σας στη σπίτι σας τώρα.
19: Ναι. Το κόμμα πάντως δεν μπορεί να λειτουργεί συνεχώς με ψηφοφορίες από τη βάση για όλα τα ζητήματα.
2: Μα είστε η αριστερά, υποτίθεται. Η αριστερά έχει αυτή τη λογική. Την είχε, εγώ τα θυμάμαι από παιδί. Πάντα
24: και
2: τον Βουκού εσωτερικού και όλοι.
19: Τώρα. Και τα όργανα που εκλέγονται αντιπροσωπευτικά είναι.
2: Σύμφωνοι, εντάξει, αλλά κάποιος έχει την πλειοψηφία, κάποιος. Ναι, καταλάβατε τι λέω.
19: Εντάξει.
2: Ναι.
19: Αυτοί που παίρνουν αυτές τις αποφάσεις δεν είναι διορισμένοι.
2: Όχι,
19: είναι
2: αλλά είναι σύστημα.
19: Είναι εκλεγμένοι από τη βάση.
2: Ρε, παιδί. Εντάξει, τώρα, okay.
19: Η συζήτηση πάντως για να έχει μια λογική από την πλευρά τη δική μου είναι η εξής. Μπορεί να εκλέγεσαι με πολύ μεγάλο ποσοστό στην συνεδριακή απόφαση για προσφυγή στην κάλπη της βάσης για την εκλογή του Προέδρου. Αυτός ο Πρόεδρος όμως στη συνέχεια που αναλαμβάνει την ευθύνη του κόμματος λογοδοτεί.
2: Εντάξει, ωραία, θα τα δούμε στην πορεία.
19: Δεν εκλέγουμε ούτε
2: εσείς,
19: πριν,
2: εσείς
19: ούτε
2: παραμένετε στο ΣΥΡΙΖΑ ή προτίθεστε να κάνετε κάποια κίνηση παρέτηση.
19: Ότι σας έχω πει Πολάκης στις φιλόξενες εκπομπές σας.
2: Ο Πολάκης.
19: Πολλάκι.
2: Α, Πολλάκι. Το επίρρημα. Το επίρρημα. Ναι. Εντάξει. Καλημέρα.
24: Γεια σας.
2: Μπόνι Τάιλερ. Μπόνι Τάιλερ έφυγε από τη ζωή. Ναι. Ήμουν θαυμαστής.
24: Φανταστική φωνή.
2: Αγγλίδα. Ναι. Ουαλή.

0: Ήταν εκπληκτική ως τροσκόδες, τέλος πάντων. Σήμερα λέει ο Γιάννης, πάει η χαλαρή Παρασκευούλα σήμερα. Τι να κάνω, παρετήθηκε ο Φάμελος, εγώ φταίω. Τι έπρεπε να το πω, παρετήσω Σάββατο. Γιάννη,
1: μα νομίζω ότι και γι' αυτό το έκανε ο Φάμελος, για να μην βάλουμε εμείς τα τραγούδια μας.
0: Έχουμε ολόκληρο στήσει, ολόκληρη ιστορία. Μου παρετείτε χτες το βράδυ. Τι μου παρετήσε, ρε μεγάλε. Κράτα μια άμυνα, πες την ευχή.
1: Δελτίο ειδήσεων, κύριε.
0: Λοιπόν, είναι της Αγίας Αμαλία σήμερα. Ο Σία Αμαλία. Έχω δύο-τρεις. Έχουμε και τη φίλη μας.
1: Τη φίλη μας, ναι.
0: Ναι, την Αμαλία, ναι. Χρόνια πολλά στις Αμαλίες και στους Αμαλίους. Αμαλία ήταν και Βασίλισσα, κάτι.
1: Βέβαια.
0: Με τον Όθωνα ήταν αυτή.
2: Έχουμε και τηλεοφόρο.
0: Τηλεοφόρο Αμαλίας, που είναι τα γραφεία του Τσίπρα. Γιορτάζει ο Τσίπρα σήμερα. Ελάτε.
2: Και η Βουλή.
3: Η ώρα είναι 10.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, νέοι ειδήσεις από τον Alfa Radio 989 με τη Λένα Βασιλάκου. Τρεις συλλήψεις μέχρι στιγμής από την αντιτρομοκρατική σε Θεσσαλονίκη και Κρήτη για την τριπλή εμπειριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, κατά την οποία έχασε τη ζωή της η Βαγία Νέστορα και τραυματίστηκαν ακόμη 4 άνθρωποι. Η συλληφθήσα είναι μία 26χρονη με ποινικό παρελθόν, η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη και συνελήφθη στα Χανιά. Ενώ έχουν συλληφθεί και δύο άνδρες στη Θεσσαλονίκη, ένας εκ των δύο 29 ετών ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Οι έρευνες σε σπίτια και άλλους χώρους συνεχίζονται και αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις. Ώρα του Πρωθυπουργού στις 10.30 στην Ολομέλεια της Βουλής, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα κληθεί να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια. Σύμφωνα με πηγές, ο Πρωθυπουργός αναμένεται να κάνει έναν εξαετή απολογισμό, να περιγράψει μέτρα κατά της ακρίβειας με αιχμή το στεγαστικό, τα καύσιμα και τις τιμές στα σούπερ μάρκετ, στον απόϊχο και της συμφωνίας με τους θεσμικούς φορείς της αγοράς για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Στον αέρα βρίσκεται η προγραμματισμένη για αύριο σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ μετά και την παρέτηση του Σοκράτη Φάμελου από την Προεδρία του Κόμματος. Ενώ θέμα ορών θεωρείται η παρέτηση του Διονύση Καλαματιανού από τη θέση του γραμματέα της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Αναμένεται να αποσαφηνίσει αν θα παραδώσει την έδρα ή θα ανεξαρτητοποιηθεί. Στη Δημοκρατία δεν υπάρχουν αδιέξοδα. Τα δημιουργάνε αυτοί που δεν θέλουν να δουν τον Παύλο Πολάκη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ γιατί τους πιάνει μαύρη τραμουντάνα, δήλωσε στον Alfa Radio 989. Ο πρώην Υπουργός ανέφερε πως η τεχνική λύση θα βρεθεί και θα υπάρξει δυνατότητα να τον επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα Κεντρική Επιτροπή με απόφασή της. Το κόμμα στις εκλογές το οδηγεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, είπε ο Παύλος Πολάκης. Ανέφερε πως η λύση είναι εκλογή νέου πρόεδρου της κοινοβουλευτικής ομάδας από τους βουλευτές, οι οποίοι θα δηλώσουν πως παραμένουν στο κόμμα και θα είναι υποψήφιοι στις επόμενες εκλογές με τον ΣΥΡΙΖΑ ή με εκλογικό σχήμα συμμαχικό, το οποίο μπορεί μέχρι τότε να προκύψει, ενώ ταυτόχρονα θα πρέπει να υπάρξει ανασυγκρότηση της πολιτικής γραμματείας και του εκτελεστικού γραφείου με συλλογική ηγεσία, η οποία και θα οδηγήσει το κόμμα σε συνέδριο και εκλογή προέδρου βάσει του καταστατικού. Ο κύριος Πολάκης ανέφερε πως τα διαδικαστικά ζητήματα θα εξεταστούν στις 12 το μεσημέρι στη συνεδρία της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ. Κατήγγειλε απόπειρα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα του κόμματος, Αναστασία Σαπουνά, χωρίς καμία νομοποίηση και αρμοδιότητα, όπως υποστήριξε ο ίδιος. Και καλά, επειδή δεν υπάρχει πρόεδρος να κάνει εισήγηση, ξέχασε πως όταν είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας, έγινε συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, σημείωσε ο κύριος Πολάκης. Ανέφερε πως η Κεντρική Επιτροπή συγκλήθηκε με αίτημα από υπογραφές μελών της και δεν μπορεί ουδής να την αναβάλει. Στο ίδιο μήκος κύματος Νίκος Παπάς και Τρίφων Αλεξιάδης. Εν τω μεταξύ, στη δήλωση παρέτησής του χθες, ο Σοκράτης Φάμελος έκανε αναφορά σε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τα οποία, όπως είπε, ναρκοθέτησαν την απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής για στήριξη της Ελλάς, της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Αναπαράγονται δυστυχώς τα ίδια λάθη και οι ίδιες προσωπικές στρατηγικές που οδήγησαν στην απαξίωση του ΣΥΡΙΖΑ το 2023, σημειώνει ο κύριος Φάμελος. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού, κατά λίγη. Το πρόβλημα της χώρας και της πολιτικής τοξικότητας στην οποία ζούμε δεν είναι ο Άδωνης αλλά ο Αδωνισμός, ανέφερε ο Αλέξης Τσίπρας χθες, μιλώντας στο Περιστέρι στο πλαίσιο των ανοιχτών συζητήσεων του με πολίτες. Όπως είπε, ο Αδωνισμός είναι μια πολιτική φιλοσοφία την οποία έχει ενορχιστρώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Για τις καταγγελίες του Υπουργού Υγείας, ο κύριος Τσίπρας είπε ότι δεν θα κάνει μήνυση στον κύριο Γεωργιάδη, θα του στείλω λουλούδια γιατί κάθε φορά που μας βρίζει ανεβαίνουμε και μια μονάδα στις δημοσκοπήσεις, είπε χαρακτηριστικά. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανακοίνωσή του σήμερα αναφέρει πως ο κύριος Τσίπρας δεν πλήρωσε τους επικοινωνιολόγους του για να κάνει πολιτικό rebranding, αλλά για να αναβιώσει τις πιο σκοτεινές πλευρές της τοξικής του εποχής. Ο κύριος Τσίπρας έφτασε στο σημείο να παρομοιάσει μια δημοκρατικά εκλεγμένη κυβέρνηση με τα χρόνια της ναζιστικής κατοχής και την περίοδο της Χούντας. Η λέξη ντροπή δεν είναι πια αρκετή για να αποδώσει το πολιτικό του κατάντημα, σημειώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Απολογούνται σήμερα στο Ναύπλιο οι δύο αστυνομικοί που κατά την αιματηρή καταδίωξη στο Άργος άνοιξαν πυρ και τραυμάτισαν στο κεφάλι 20χρονο οδηγό. Ενώ αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία και θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές στον αέρα για εκφοβισμό. Μιλώντας χθες σε τηλεοπτικό σταθμό, η μητέρα του 20χρονου που δίνει μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, ανέφερε πως ο γιος της είναι αυτιστικός, με αναπηρία 89%, είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης του στο σπίτι, με αποτέλεσμα να φοβηθεί και να προσπαθήσει να διαφύγει. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή Δημήτρη Λιχνά του Εθνικού Θεάτρου για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Στο διεθνή χώρο, 12 νεκροί είναι ο απολογισμός δασικής πυρκαγιάς που ξέσπασε χθες το απόγευμα κοντά στην Αλμερία της Νότιας Ισπανίας. Ορισμένοι βρέθηκαν απανθρακωμένοι μέσα στα οχήματά τους. Στην αθλητική σας ενημέρωση, στα ημιτελικά του Μουντιάλ προκρίθηκε η Γαλλία, καθώς κέρδισε 2-0 το Μαρόκο. Στις 10 απόψε, Ισπανία-Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας και πάλι, Τάκης Χατζής και Αθηναή Νέγκα.
0: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
2: Τοπικές βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βοριάδες θα φτάσουν τα 4 από φόρ στο Νότιο Βοϊκό και τα 3 στο Σαλονικό. Η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 31 βαθμούς στο κέντρο της Αθήνας και τους 29 στα βόρεια προάστια. Στους 30 βαθμούς θα φτάσει σε Πειραιά, Άλυμο και Γλυφάδα, ενώ στη Ραφίνα, το Λαύριο και τη Νέα Μάκρη δεν θα ξεπεράσει τους 28 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία θα φτάσει περίπου τους 30 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Μετά το μεσημέρι, στα επιρροτικά, κυρίως στη Στερεά και την Πελοπόννησο, αλλά και στην Κρήτη, κυρίως στα Ρινά, θα εκδηλωθούν πρόσκαιρες βροχές. Οι βορειοδυτικοί άνεμοι θα φτάσουν τα 6 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 4 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει τους 33 με 34 βαθμούς στα κεντρικά και βόρεια επιρροτικά, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 33 βαθμούς Κελσίου.
3: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Α94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
4: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιο ταχύ, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467-073-181.
5: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Ντάουβιν στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
3: Α94,7.
6: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
7: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
8: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
9: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
10: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
9: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
10: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
9: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυξής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
10: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
9: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
11: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
12: Χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθηκών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
13: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
14: Άνεση και λειτουργικότητα.
15: Αισθητική και ποιότητα.
14: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
15: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
14: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
15: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
14: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
15: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
14: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
15: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
14: Μελισσότοπος Καστοριάς.
15: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
14: Ζήστε το σπίτι σας.
16: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
17: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
16: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
17: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
16: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
17: Δεν σε καταλαβαίνω.
16: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μα αδερφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
18: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
19: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης.
20: Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
21: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
22: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
21: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο, αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
22: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
23: αλλά δικό μας είναι.
24: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Next Generation EU.
25: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
26: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
27: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
28: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
29: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

Και τι δεν έχουμε σήμερα. Μείνετε μαζί μας με Ότο Βιζιόν, έτσι, με Γιώργο Παϊούρη. Σήμερα και πολύ μουσική, όμως πολύ γρήγορα, πολύ γρήγορα. Ετοιμαστείτε για τις τελευταίες ανακοινώσεις. Πότε θα πάρουν οι γουναράδες, μικροί και μεγάλοι, τα χρήματά τους. Τώρα, σας τα δίνω όλα τα νέα, σε λίγο, ετοιμαστείτε. Ειδοποιήστε ο ένας τον άλλον, άντε.

0: Τα τηλέφωνα μας 26-945-26-943. Θέλουμε την επικοινωνία μαζί σας. Θέλουμε τα σχόλιά σας. Θέλουμε πληροφορίες. Χαίρομαι, βλέπω πολλά σχόλια για τις ασφαλτοστρώσεις. Λέτε όλοι επιτέλους. Έτσι είναι. Είναι πολύ ευχάριστο το γεγονός. Σας αρέσουν. Χαιρόμαστε όλοι με όλες αυτές τις ενέργειες που γίνονται από την παρούσα Δημοτική Αρχή. Είναι το πιο πλούσιο, το πιο οργανωμένο πρόγραμμα ασφαλτοστρώσεων μετά από δεκαετίες, το οποίο είναι σε εξέλιξη στην Καστοριά. Είναι πέρσι, είναι πρόπερσι, είναι φέτος, θα είναι ξανά και του χρόνου. Μετά από, ξέρετε, όλα αυτά που δεν έγιναν τρεις δεκαετίες τώρα γίνονται τα τελευταία 4-5 χρόνια. Πολύ σημαντικό, πολύ ιδιαίτερο όλο αυτό. Κόσμημα ο νέος δρόμος από τον ναυτικό όμιλο μέχρι τις πλατείες. Καθίστε να δούμε τώρα πώς θα γίνει την άλλη εβδομάδα και η ασφαλτόστρωση από εκεί που σταμάτησαν χθες. Η Οδομπετών κάνει εξαιρετική δουλειά, να ξέρετε. Έκανα έναν επιτόπιο έλεγχο δημοσιογραφικό χθες, εξαιρετικό. Τα αυτοκινητάκια φύγανε πολύ γρήγορα. Βρε παιδιά κι εσείς, παρκάρουμε εκεί που κάνουμε τα έργα. Όμως είστε γρήγοροι, είστε εύστροφοι. Και εσείς θέλετε να συμβάλλετε σε όλο αυτό που κάνει ο Δήμος Καστοριάς. Αμέσως οι άνθρωποι πήραν τα αυτοκίνητα και φύγανε. Έβλεπαν και το αμάξι τους live στη μετάδοσή μας. Ευχαριστούμε και για όλα αυτά τα οποία λέτε. Έτσι είναι. Έβλεπα ανθρώπους χθες στη Βόρεια Παραλία και είναι πάρα πολύ ιδιαίτερο. Αυτά να τα ακούει η Δημοτική Αρχή. Να τα ακούει ο Δήμαρχος και όλοι οι υπόλοιποι. Χειροκροτούσαν οι άνθρωποι. Χάρηκαν πολύ. Πάει η σκόνη, πάει το ένα, πάει το άλλο. Ρε εσείς, καθίστε. Οπτικές Ίνες. Το μεγάλο έργο αυτής της Δημοτικής Αρχής για την ίδρυυση που επιτέλους η παρούσα Δημοτική Αρχή μας δίνει ένα καινούριο δίκτυο ίδρυυσης, έργο 11 εκατομμυρίων. Θα το χάναμε, ευτυχώς το έσωσε ο Κορετζίδης με τον Τζανούσα και τον Τόσκο. Ευτυχώς. Οπτικές Ίνες, ίδρυυση, φυσικό αέριο. Και τι δεν έχουν περάσει από τους δρόμους. Μόνο ο Τραμπ με τον άλλον, τον Νετανιάρχου, δεν έχουν περάσει για να τα ολοκληρώσουν όλα. Γιατί καταστροφές κάνουν αυτοί εκεί μόνο. Εμείς εδώ όμως δεν έχουμε μόνο καταστροφές, έχουμε επιστροφές. Έτσι δεν είναι? Έχουμε ωραίες επιστροφές σε ωραίο οδικό δίκτυο, σε πάρα πολλά σημεία και το καλύτερο έρχεται. 1 εκατομμύριο έχει βγάλει η παρούσα Δημοτική Αρχή για να φτάσει σε κάθε δημοτική ενότητα, σε κάθε κοινότητα, σε κάθε χωριό στους επόμενους 2 μήνες. Πάρα πολύ σημαντικό. Καταλαβαίνετε ότι, ξέρω ότι χαίρεστε, θα μας δείτε εκεί. Σε κάθε ασφαλτόστρωση θα είμαστε εκεί. Γιατί επειδή συνομιλώ με δεκάδες πολίτες κάθε μέρα από όλο τον νομό Καστοριάς και από όλη τη Δυτική Μακεδονία, θεωρώ ότι είναι πάρα μα πάρα πολύ σημαντικό όλο αυτό το οποίο είναι μπροστά μας. Λοιπόν, θα τα πούμε όμως και πολύ αναλυτικά αργότερα. Θα είναι μαζί μας εδώ στην εκπομπούλα μας, τελευταία κιόλας για τη σημερινή, για τη φετινή σεζόν μάλλον, μια εκπομπή που ξεκίνησε το 1990 και έχουμε 2026. Τέλεια, πολύ ωραία. Σαν να ξεκινήσαμε πέρσι πρόπερσι, εγώ αισθάνομαι. Μια χαρά είναι όλα, μια χαρά. Πέρασαν τόσα χρόνια, σιγά μωρέ. Όλα καλά, δόξα τω Θεώ, εδώ είμαστε. Κάθε μέρα γίνεστε όλο και περισσότεροι και είναι εντυπωσιακό όλο αυτό που βλέπω. Γιατί όλα αυτά τα χρόνια οι εκατοντάδες αποκαλύψεις, τα αποκλειστικά μας ρεπορτάζ έχουν γίνει μόνο με τη δική σας συνεργασία. Και αυτό, να ξέρετε, για μας είναι κάτι πάρα πολύ μεγάλο, κάτι πολύ σοβαρό. Ξέρετε, είναι άλλο να θες να επιμένεις, να παραμένεις και να μην σου δίνουν σημασία, και άλλο εδώ, έτσι, να έχεις τις πρωτιές, γιατί τις πρωτιές τις δίνετε εσείς. Αν εσείς δεν μας ακούτε και δεν μας διαβάζετε, τελειώσαν όλα. Τέλος. Επειδή όμως μας διαβάζετε, επειδή όμως μας ακούτε, επειδή όμως μας βλέπετε, μόνο εμείς μπορούμε να τα έχουμε όλα. Ραδιόφωνα, τηλεοράσει, site, κανείς άλλος. Οι άλλοι όμως έχουν κάτι από εμάς. Αντιγράφουν τις ειδήσεις μας. Καλό είναι αυτό. Αλλάζουν και τους τίτλους από εδώ. Παίρνουν ιδέες και προχωράνε. Σας δίνουμε και θέματα, βρε. Εντάξει, μια χαρά είστε. Να έχετε κι εσείς υλικό, μιας και δεν ασχολείστε κανονικά, δεν είναι η δουλειά σας. Τα τηλέφωνα μας 26-945-26-943. Προσέξτε τώρα τι έχουμε. Θα σας δώσουμε τις τελικές πληροφορίες, τις αποκλειστικές, με τον κύριο Ναούμ Γιώρα. Είναι η Επιτροπή των Γουναράδων στο 4ο ή 3ο, αν θέλετε, πρόγραμμα χρηματοδότησης για τον κλάδο της γουνοποιίας. Κύριε Γιώρα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Παναρά, καλημέρα σε όλους τους ακροατές και καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Καλό καλοκαίρι με δύναμη και υγεία πάνω απ' όλα και αγάπη. Και αγάπη, έτσι γι' αυτό, γιατί λείπει σε μερικούς, αλλά δεν πειράζει. Αγάπη, είναι ωραίο πράγμα. Και υγεία όμως πάνω απ' όλα. Σας ακούω κάπως καλύτερα, έτσι. Θα αισθάνεστε ότι φτάσαμε στο τέλος πλέον για όλα αυτά τα διαδικαστικά ή όχι ακόμη? Γιατί τώρα περιμένουμε να ακούσουμε από εσάς τις τελευταίες ρυθμίσεις, αποφάσεις που η παρούσα κυβέρνηση, ακόμα και στο κοινοβούλιο, έλαβε προχθές.
1: Κοιτάξτε, σαν την Οδύσσια που είναι και επίκαιρο τώρα με τον Νόλαν που πάει να βγάλει και την ταινία, ήταν λίγο δύσκολο, ναι. Ήταν μακρύς ο δρόμος, κράτησε περίπου 2 χρόνια.
0: Πολύ κράτησε.
1: Έπρεπε να προσπεράσουμε αρκετά εμπόδια. Το κυριότερο ήταν να μπορέσουμε να εντάξουμε όλους τους γουνοποιούς στο νέο και τελευταίο πρόγραμμα, όπως λέει η κυβέρνηση. 488 επιχειρήσεις θα ενταχθούν. Προχθές το βράδυ ψηφίστηκε στη Βουλή το άρθρο 119, το οποίο εν πάση περιπτώσει τελειώνει και την τελευταία εκκρεμότητα η οποία υπήρχε, έτσι ώστε τα χρήματα του νέου προγράμματος να είναι ακατάσχετα, ανεχώρητα και αφορολόγητα. Και είναι πολύ σημαντικό για όλους, κυρίως για τις μικρές επιχειρήσεις, γιατί καταλαβαίνετε, αν πάρει κάποιος 10.000 και πρέπει να πληρώσει και φόρο, τα θεωρήσει ως εισόδημα και τα λοιπά, είναι δύσκολο.
0: Είναι δύσκολο και είχαμε και τα ζητήματα τώρα, όπως ξέρουμε όλοι, και των κατασχέσεων και όλα αυτά, έτσι.
1: Ακριβώς. Αυτά τα λεφτά τα οποία θα βγουν από το τελευταίο πρόγραμμα, από το νέο πρόγραμμα, θα είναι αφορολόγητα, ακατάσχετα και ανεχώρητα.
0: Και ανεχώρητα, μάλιστα. Αυτό να πούμε ότι πέρασε προχθές. Πέρασε προχθές αυτό. Δεν το είχαμε μέχρι τώρα. Και να πω κιόλας, γιατί το παρακολουθεί πολύ στενά. Ξέρετε ότι ένας από τους σημαντικούς ανθρώπους για να φτάσουμε να έχουμε και νέο πρόγραμμα ήταν ο Περιφερειάρχης, ο Αμανατίδης ο Γιώργος, που έβαλε και από την περιφέρεια 3 εκατομμύρια από τα ταμεία μας ενώ της περιφέρειας. Ο ίδιος μας έλεγε ότι είχαμε τελικά την καθυστέρηση μετά τη διαβούλευση, γιατί ενώ υπήρχε στα προηγούμενα προγράμματα αυτό το να μην κατασχεθούν κτλ., δεν ίσχυε εάν δεν περνούσε η τροπολογία.
1: Αυτό δυστυχώς είναι μια τροπολογία η οποία περνάει για κάθε ένα από τα
0: προγράμματα. Για κάθε ένα, ναι. Δεν ισχύει για όλα, γι' αυτό, ναι.
1: Στο πρώτο πρόγραμμα που είχε βγει, επειδή ήταν σε διαφορετικό πλαίσιο, ήταν στο πλαίσιο του κορονοϊού, δεν χρειαζόταν αυτή η τροποποίηση. Στα επόμενα όμως χρειαζόταν. Και γι' αυτό έπρεπε για κάθε ένα από αυτά να γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Φυσικά στο 2 ή στο 2β και τα λοιπά δεν γνωρίζει ο κόσμος ότι υπάρχει περίπτωση να βγει και ένα τρίτο, οπότε δεν προβλέψανε να το ψηφίσουν.
0: Να το ψηφίσουν, μάλιστα.
1: Αυτό και τώρα που βγήκε αυτό, ψηφίστηκε.
0: Εντάξει, να σας πω κάτι, φτάνουμε στο τέλος. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής, τώρα λέω έτσι, γιατί έχετε εσείς την ευθύνη της Προεδρίας και του συντονισμού αυτής της Επιτροπής που κάνατε και τη διαβούλευση, έτσι.
1: Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα έγινε και δημόσια διαβούλευση, να μην το ξεχνάμε.
0: Ναι, βέβαια, δημόσια, βέβαια.
1: Έπρεπε να γίνει και η δημόσια διαβούλευση, έτσι ώστε κανένας να μην παραπονιέται, να μην μας κατηγορεί ότι κάνουμε συμφωνίες πίσω από κλειστές πόρτες.
0: Τα ακούσατε κι αυτά όμως, έτσι.
1: Έγιναν διάφορα. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε, να βγάλουμε ένα πρόγραμμα το οποίο θα είναι ένα βοήθημα για κάθε μία από τις ενεργές επιχειρήσεις και τις επιχειρήσεις που θέλουν να συνεχίσουν στον κλάδο μας.
0: Mm-hmm. Κύριε Γιώρα, να μάθουμε λίγο τώρα, έτσι, να ακούσω ή να ξανακούσω από εσάς λίγο τα ποσά, ποιο θα είναι το μικρότερο, ποιο θα είναι το μεγαλύτερο. Να δούμε, είπατε τον αριθμό, 480 πόσες?
1: 488 επιχειρήσεις.
0: 488 επιχειρήσεις θα λάβουν τα 17 εκατομμύρια.
1: Είναι 17 εκατομμύρια. Ίσως να υπάρξει μια μικρή υπέρβαση.
0: Ναι.
1: Όπως είπατε, ο Περιφερειάρχης μας ήδη έβαλε το χέρι στην τσέπη βαθιά. Mm-hmm. Μας βοήθησε πάρα πολύ, αλλιώς δεν θα μπορούσαμε να το ολοκληρώσουμε το πρόγραμμα. Έβαλε τα 3 εκατομμύρια της περιφέρειας και επίσης πρέπει να τονίσουμε, να μην ξεχάσουμε, ότι παρόλο που καταφέραμε και βάλαμε όλες τις επιχειρήσεις μέσα, ναι, μείνανε εκτός 4 επιχειρήσεις με υλικά γουναρικής,
0: ναι,
1: και 4 επιχειρήσεις που είναι σχεδιαστές μόδας.
0: Mm-hmm.
1: Αυτές οι επιχειρήσεις μείνανε εκτός διότι δεν είχαν τον κατάλληλο CAD. Οπότε δεν μπορούσαν να ενταχθούν και ψάχναμε έναν τρόπο να τους εντάξουμε στο συγκεκριμένο πρόγραμμα.
0: Α, μάλιστα.
1: Τελικά, επειδή δεν κατέστη αυτό δυνατό και για να μην καθυστερήσει και άλλο το κυρίως πρόγραμμα που είναι για πάρα πολλές επιχειρήσεις, γιατί δεν θα ήταν δυνατόν να καθυστερήσει κι άλλο. Mm-hmm. Ο Περιφερειάρχης πρότεινε να βγάλει αυτός ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για αυτές τις λίγες αλλά σημαντικές επιχειρήσεις του κλάδου μας, mm-hmm. έτσι ώστε να μπορέσουν και αυτές να χρηματοδοτηθούν, να επιδοτηθούν με ένα
0: βοήθημα. Με ένα βοήθημα, ναι, το οποίο δεν μπορούσε, τελικά δεν μπορούσε να γίνει το 10-20 ή το 10 να γίνει και 30.
1: Κοιτάξτε, ακόμη δεν μπορώ να σας το επιβεβαιώσω, γιατί όπως σας είπα έγινε ανοιχτή διαβούλευση. Από τη στιγμή που έγινε ανοιχτή διαβούλευση, δεν ξέρω ποια από τα πράγματα τα Υπουργεία θα υιοθετήσουν ή όχι.
0: Mm-hmm. Δηλαδή, περιμένετε, είναι ακόμη...
1: Υπήρχαν και πάρα πολλές επιστολές από άτυπες ομάδες προς υπουργούς, γενικούς γραμματείς, πρωθυπουργούς.
0: Ναι, ναι, αναφέρεστε στον Φιλίππου, στον Μαλεγκάνο και σε αυτούς που στείλαν και επιστολές. Οι οποίοι μάλιστα ήταν και επιστολές διαμαρτυρίας. Ή επιστολές ότι ακούστε να δείτε, μπορεί να έρχονται και. Οι οποίοι μάλιστα ήταν και επιστολές διαμαρτυρίας. Ή επιστολές ότι ακούστε να δείτε, μπορεί να έρχονται και εκλογές.

0: καθένας. Ο καθένας
1: μπορεί να ξέρετε ότι έγινε κάποιο λάθος από εσάς, από αυτούς.
0: Ό,τι χρειάζεται. Το λάθος ποιο είναι? Υπάρχει μια θεσμοθετημένη επιτροπή από τα αρμόδια όργανα. Έτσι. Υπάρχουν και τα αρμόδια όργανα του κλάδου. Υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν να ενταχθούν στα όργανα του κλάδου. Έτσι. Ή δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν θέλουν να ακολουθήσουν την συγκεκριμένη συνδικαλιστική διαδικασία.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θέλουν να ενεργήσουν μόνοι τους. Έτσι, με αυτόν τον τρόπο θα μπορούσα και εγώ να μην είμαι αντιπρόεδρος του Σύνδεσμου και αναπληρωτής πρόεδρος του Ομοσπονδία. Θα μπορούσα μόνος μου να στέλνω επιστολές από εδώ και από εκεί.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Το οποίο μπορώ να σας πω είναι το εξής. Εφόσον θα θέλανε να ακουστούν, θα έπρεπε κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, να έρθουν σε επαφή τουλάχιστον με την επιτροπή μας, με τα αρμόδια όργανα, να καταθέσουν τις απόψεις τους και σε εμάς. Επέλεξαν να καταθέτουν τις απόψεις τους απευθείας σε διάφορους υπουργούς, υφυπουργούς κτλ. Είναι γεγονός ότι αυτό προκάλεσε μια μεγάλη καθυστέρηση στο να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα.
1: Για όλα, από αυτό υπήρξε η καθυστέρηση?
0: Ήταν ένας σημαντικός λόγος.
1: Ναι. Ξέρετε όμως τι λέγανε, κύριε Γιώρα? Καμιά φορά, επειδή φτάσαμε στο τέλος, τα συζητάω, γιατί και για όλα αυτά μπορούμε πραγματικά ίσως και ώρες να μιλάμε. Δεν ξέρω αν έχει πολύ νόημα, αλλά λένε ότι αντέδρασαν, κάνανε επιστολές, γιατί κάποια στιγμή η δική σας επιτροπή το κατοστάρι το ήθελε 300, που σημαίνει ότι έμεναν απ' έξω πολλοί άλλοι.
0: Κοιτάξτε, κύριε Βαραρά, πρώτα απ' όλα νομίζω ότι εσείς είσαστε που καλύψατε τη συνάντηση η οποία έγινε.
1: Βέβαια.
0: Συνάντηση η οποία έγινε στο ενεδρίο.
1: Και την είχα όλη ζωντανά για να τη δει ο κόσμος κανονικά.
0: Δεν χρειάζεται να πούμε και πολλά πράγματα.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ήταν ένα πράγμα το οποίο ήταν η ντροπή του κλάδου μας. Πέρα από αυτό μπορώ να σας πω το εξής. Θα το ξέρετε κι εσείς, όταν γίνεται μια διαπραγμάτευση, ή διαβούλευση, αυτό είναι που λέει. Μπορεί να ζητάς πάρα πολλά πράγματα, δεν σημαίνει ότι θα τα πάρεις όλα. Μέσα σ' άκρες όμως έχεις έναν στόχο. Εγώ μπορώ να πω ότι ο στόχος τον οποίο επιτεύξαμε είναι μέσα στα θέλω μας. Ήταν μέσα στα θέλω μας. Τα τελευταία, σε όλες τις συναντήσεις ζητούσαμε να ανέβει το κατώτατο όριο. Ήταν κάτι το οποίο δεν υπήρχε περίπτωση να γίνει. Ο ίδιος ο Υπουργός το δήλωσε και στις προηγούμενες και στα προηγούμενα προγράμματα. Είναι καθαρά με κοινωνικοπολιτικά κριτήρια. Δίνονται 10.000 ευρώ σε επιχειρήσεις οι οποίες είχαν σχεδόν μηδενικά έξοδα, μηδενικές δαπάνες. Είναι ένα βοήθημα. Δυστυχώς υπήρχαν παρεμβάσεις τις οποίες έπρεπε να αντιμετωπίζουμε κάθε φορά. Ένα από τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν και σημαντικό είναι ότι πλέον οι επιχειρήσεις που θα πάρουν θα πρέπει να μείνουν ανοιχτές για 2 χρόνια, που εμείς δεν θα το ξεπερνούσαμε αυτό, δεν θα υπήρχε. Δυστυχώς, μετά από πολλές καταγγελίες, οι οποίες ήταν ανυπόστατες όμως, δηλαδή ότι οι επιχειρήσεις χρησιμοποιούν τα λεφτά για άλλους λόγους κτλ., μπήκε και αυτός ο όρος τελικά. Καθυστερήσαμε και λίγο. Εν πάση περιπτώσει, μετά από όλα αυτά φτάσαμε στο τέλος. Ψηφίστηκε και το τελευταίο, η τελευταία εκκρεμότητα. Τώρα το μόνο το οποίο μένει είναι να βγει το ΦΕΚ, το οποίο δεν ξέρω εάν θα βγει. Τώρα ξέρετε και ο Αύγουστος είναι και ένας μήνας ο οποίος είναι κενός.
1: Μήνας, ναι. Ξέρετε ναι, επειδή όμως μετά έχουμε την έκθεση, επειδή είμαστε σε προεκλογική χρονιά, σε προεκλογικούς μήνες μάλλον.
0: Να βγει πριν από τον Αύγουστο ή αν θα βγει αμέσως μετά, αυτό θα πιέζουμε τα αρμόδια κλιμάκια του Υπουργείου. Ήδη και προχθές στείλαμε και άλλη επιστολή, έτσι ώστε να μην υπάρξουν περαιτέρω καθυστερήσεις. Ελπίζουμε να είναι το συντομότερο δυνατό.
1: Το συντομότερο δυνατό. Πάντως την ώρα αυτή, αυτό το οποίο βλέπω, πέρα από όλα τα άλλα, αυτό που ρωτούν τουλάχιστον 3-4 που βλέπω εδώ, είναι πότε νομίζετε, και λέει δεν μας ξεκαθαρίσατε τα ποσά. Αν θέλετε, πείτε τα ξανά. Πότε θα έρθουν τα πρώτα χρήματα, ποια είναι η εκτίμησή σας δηλαδή?
0: Κοιτάξτε, από τη στιγμή που θα βγει το ΦΕΚ,
1: ναι,
0: θα είναι περίπου 40 μέρες το χρονικό περιθώριο για να γίνουν οι αιτήσεις.
1: Ναι.
0: Μετά υπάρχει ένα περιθώριο περίπου 20 μέρες για να γίνουν οι ενστάσεις. Βασικά υπάρχει 20 μέρες, ένας μήνας για να γίνει ο έλεγχος. Μετά υπάρχει ένα περιθώριο περίπου 15 με 20 μέρες για να γίνουν οι ενστάσεις.

0: από τη στιγμή που θα ολοκληρωθούν όλα αυτά τα οποία, όπως βλέπετε, είναι περίπου στους 2 με 2,5 μήνες, μετά γίνονται οι καταβολές.
1: Ναι.
0: Τώρα εξαρτάται από το πότε θα βγει το ΦΕΚ. Εάν βγει το ΦΕΚ τέλη αυτού του μήνα, προφανώς θα είμαστε ένα μήνα μπροστά.
1: Ένα μήνα μπροστά, μάλιστα.
0: Μετά τον Αύγουστο θα είμαστε ένα μήνα πίσω.
1: Τα ποσά, κύριε Γιώρα.
0: Κοιτάξτε, τα ποσά τα τελευταία τα οποία είχαν βγει και στην δημόσια διαβούλευση ήταν 10.000 το κατώτατο όριο, 100.000 το ανώτατο όριο. Ο υπολογισμός θα γίνεται με βάση τις δαπάνες του έτους 2019, γιατί δεν υπάρχει άλλο έτος προς σύγκριση,
1: mm-hmm.
0: που λένε, γιατί δεν πάει το 23, έκλεισαν και άλλες φορολογικές χρονιές. Άμα πάει το 23 πρώτα απ' όλα ή το 24, ούτε 200 επιχειρήσεις δεν θα πάρουν λεφτά και οι μικρές σίγουρα δεν θα πάρουν τίποτα.
1: Ξανά λίγο, αν πάμε λοιπόν, λέτε, με άλλο έτος, με άλλες χρονιές, ποια χρονιά, 24?
0: Κοιτάξτε, τελευταία κλειστή φορολογική χρονιά είναι το 24.
1: Αν πάμε με αυτή, λέτε, θα είναι τουλάχιστον 200 και ίσως κανένας μικρός.
0: Όχι ίσως, σίγουρα
1: κανένας μικρός.
0: Και θα είναι πολύ πολύ λιγότερες οι επιχειρήσεις. Πάρα πολύ λιγότερες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή κάποιοι οι οποίοι βγαίνουν και φωνάζουν χωρίς λόγο και χωρίς να γνωρίζουν και απολογιστικά καθόλου, δηλαδή αν είναι δυνατόν ή οικονομικά, βγαίνουν και φωνάζουν και λένε ένα πράγμα το οποίο το πετάνε σαν φωτοβολίδα. Όταν θα σκάσει όμως η φωτοβολίδα, θα σκάσει για όλους μας, δεν θα σκάσει μόνο για αυτούς. Οπότε θα πρέπει να προσέχουμε τι λέμε στα δημόσια και τις επιστολές που γράφουμε.
1: Και όχι μόνο τα δημόσια, έτσι, αν στέλνουμε και επιστολές με επιχειρηματολογία λογιστικού και όχι μόνο οικονομικού περιεχομένου, και αυτά πρέπει να τα προσέχουμε. Γιατί και η κυβέρνηση ή τα στελέχη, ας πούμε, θεωρώ τώρα εγώ ότι ίσως πρέπει να είναι όλοι προσεκτικοί. Δεν έχουν γίνει και λίγα με τα οικονομικά. Όλοι φοβούνται ίσως. Δεν ξέρω. Οπότε να ξέρουμε τι γράφουμε, πώς το γράφουμε κτλ.
0: Με έναν πρόχειρο υπολογισμό, τον οποίο είχαμε κάνει και σε συνεργασία με το επιμελητή, και το έχουμε συζητήσει επανειλημμένα και με το επιμελητήριο και μέσα στην Επιτροπή και με τα συνδικαλιστικά μας όργανα, αλλά και με τη βουλευτή μας τη Μαρία Αντωνίου και με τον Περιφερειάρχη μας, ο οποίος βοήθησε δύο φορές. Ένας πρόχειρος υπολογισμός, ο οποίος κάναμε προϋπολογισμός το πώς θα μοιραστούν τα χρήματα, ήταν ότι περίπου 198 επιχειρήσεις θα πάρουν το μίνιμουμ ποσό, με το δεκάρικο, όπως είχε βγει στην προς δημόσια διαβούλευση, εκτός και αν αλλάξει αυτό. Ήταν 163 επιχειρήσεις οι οποίες θα παίρναν από 10 μέχρι 60.000 και 126 επιχειρήσεις οι οποίες θα παίρναν από 60 μέχρι 100.000.
1: Ναι.
0: Αυτό περίπου βγαίνει γύρω στα 17 εκατομμύρια 100.000. Τώρα φυσικά δεν μπορώ να σας πω πώς αλλάξαν τα οικονομικά στοιχεία από τη στιγμή που ξεκίνησαν να γίνονται οι υπολογισμοί για το πρόγραμμα μέχρι σήμερα. Καταλαβαίνετε, 2 χρόνια είναι πολλά. Όπως επίσης δεν μπορούμε να ξέρουμε και ποιοι θα θελήσουν να ενταχθούν τελικά στο πρόγραμμα, γιατί όπως είπαμε, δυστυχώς μετά από τα προβλήματα τα οποία προέκυψαν και τις αντιδράσεις που προέκυψαν, θα υπάρχει μια δέσμευση οι επιχειρήσεις να μείνουν ενεργές για 2 χρόνια.
1: Προσέξτε λίγο κάτι τώρα που θέλω να σας ρωτήσω. Για μένα έχει μεγάλη σημασία. Δεν ξέρω πόσα γνωρίζετε από αυτά, αλλά επειδή του επαγγέλματος είστε, έχετε ακούσει πολλά και διαφορετικά. Ακούστε λίγο κάτι. Με αυτό τον πόλεμο που ακόμα δεν έχει τελειώσει ενώ της Ουκρανίας, είχαμε σε αυτή την τελευταία τριετία, θα σας πω εγώ, τετραετία, διετία για κάποιους, είχαμε και λουκέτα σε πολλά μαγαζιά. Έτσι δεν είναι, δεν είχαμε λουκέτα. Έχουν οι άνθρωποι αυτοί υποχρεώσεις, αυτοί μπορεί να κλείσανε εξαιτίας του πολέμου. Σήμερα δεν είναι ανοιχτή η επιχείρηση. Δεν ξέρω τώρα, έχουν αρρύθμιστες οφειλές. Δεν πρέπει και για αυτούς κάτι να κάνουμε? Ρε παιδιά, να προβλέψουμε πόσοι είναι, 50, 100, 200. Οι άνθρωποι κλείσανε. Σήμερα δεν μπορούν να πούν ότι το μαγαζί τους είναι ανοιχτό. Όμως κλείσανε εξαιτίας του πολέμου, δηλαδή εξαιτίας της απόφασης ότι δεν θα γίνει αυτό κτλ. Με την Ρωσία τα γνωστά. Έχουν υποχρεώσεις, είτε είναι εύκα, είτε είναι ενώ δηλαδή ασφαλιστικές, είτε φορολογικές εκκρεμότητες και χρέη. Και αυτοί μένουν απ' έξω. Δεν κάνουμε τίποτα για αυτούς. Δεν είναι τόσο πολύ για εσάς. Να τα ακούει αυτά η Νέα Δημοκρατία, η Αντωνίου και ο Βελίδης.
0: Όταν μια επιχείρηση είναι κλειστή, δυστυχώς
1: δεν
0: υπάρχει κάποιος τρόπος έτσι ώστε να χρηματοδοτηθεί από προγράμματα τα οποία βγαίνουν από κρατικές ενισχύσεις.
1: Παρότι στην ουσία τους κλείσαμε. Τους κλείσαμε.
0: Αλλά όταν μου λέτε ότι κάποια επιχείρηση έχει οφειλές σε ΕΦΚΑ, σε ΕΦΚΑ κτλ., σημαίνει ότι η επιχείρηση είναι ανοιχτή. Δεν μπορεί να έχει κλείσει.
1: Το έχει κλείσει.
0: Και αν ήταν ατομική επιχείρηση.
1: Ατομικές, λέω.
0: Και μεταφέρθηκαν στο.
1: Τώρα βεβαιώθηκαν, πήγαν στον αφημί του και τέλος.
0: Μόνο αυτές οι περιπτώσεις, οι οποίες από ό,τι γνωρίζουμε δεν είναι πολλές.
1: Δεν είναι πολλές, μάλιστα.
0: Αλλά σαφώς είναι μια μεγάλη αδικία, την οποία δυστυχώς δεν έχουμε κάποιο εργαλείο για να την πολεμήσουμε.
1: Γιατί επιλέξαμε να πάμε από το Υπουργείο Ανάπτυξης, αν πηγαίναμε από άλλη διαδικασία με αποζημιώσεις για την απόφαση αυτή της κυβέρνησης, γιατί εσείς μας τα κλείσατε, θα ήταν κάτι άλλο, κύριε Πρόεδρε.
0: Κύριε Παραρά, ναι, το έχω ακούσει επανειλημμένως. Συμφωνώ ότι οι αποζημιώσεις είναι μια άλλη διαδικασία, την οποία όμως οφείλω να σας πω ότι δεν την κυνηγήσαμε, διότι δεν υπάρχει περίπτωση ποτέ να εκπληρωθεί. Εάν θα θέλαμε να διεκδικήσουμε αποζημιώσεις, θα έπρεπε να πάμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ να δικαιωθεί μια τέτοια υπόθεση, γιατί θα το θεωρούσαν προηγούμενο, έτσι ώστε να, κάθε κλάδος να πάει και να διεκδικήσει κάτι. Είμαι σίγουρος ότι ήταν κάτι το οποίο, πρώτα απ' όλα, ήταν κάτι έξω από τις δυνατότητές μας, γιατί είναι κάτι υπερβολικά κοστοβόρο. Τα συνδικαλιστικά μας όργανα δεν έχουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν κάτι
1: να
0: τέτοιο.
1: Να κάνουν κάτι τέτοιο, έτσι, μάλιστα.
0: Οπότε, από εκεί και πέρα, εάν θα έπρεπε να πάμε σε αποζημιώσεις, συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Η ζημία την οποία πάθαμε, όχι μόνο οι επιχειρήσεις που κλείσαν, αλλά και οι επιχειρήσεις που μείναν ανοιχτές, είναι τεράστια. Ακόμη και οι μεγάλες επιχειρήσεις που θα πάρουν 100.000. Φαντάζομαι συμφωνείτε και εσείς μαζί μου, δεν είναι και ένα ιδιαίτερα μεγάλο βοήθημα. Ξέρω 100.000 για πολλούς είναι πολλά λεφτά.
1: Εντάξει, όταν
0: καλή επιχείρηση.
1: Το έλεγα και προχθές, όταν έχεις 30, 40, 50 άτομα εργαζόμενους, ας πούμε τα 100 τι είναι. Εντάξει, εννοείται αυτό. Δεν το συζητάμε και ξέρετε κάτι, να το πω για μία ακόμη φορά αυτό. Βεβαίως θέλουμε απόλυτη στήριξη και στους πολύ μικρούς. Χρειαζόμαστε και τις μεγάλες επιχειρήσεις. Λέω ότι άλλο να έχεις 2 εργαζόμενους και άλλο να έχεις 50. Δεν το συζητάμε. Είναι και το κατοστάρικο δεν είναι τίποτα. Δεν είναι ούτε 3.000 ευρώ, ας το πούμε κάπως έτσι.
0: Θεωρώ, κύριε Παραρά, ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση στην Καστοριά η οποία να απασχολεί, γουνοποιητική που να απασχολεί 50 εργαζόμενα.
1: Δεν υπάρχει, γιατί είχαμε 5.000 απολύσεις τα τελευταία χρόνια. Είχαμε παλιά όμως, έτσι, αυτό εννοώ.
0: Δεν είχαμε μόνο απολύσεις, κύριε Παραρά. Είχαμε και αποχωρήσεις. Μην ξεχνάμε τους ανθρώπους οι οποίοι συνταξιοδοτήθηκαν. Γενικώς αυτό είναι ένα θέμα το οποίο το συζητάμε επανειλημμένο.
1: Κύριε Γιώργο, θα μου λύσετε μια απορία.
0: Και μαζί.
1: Ναι, θα μου λύσετε μια απορία τώρα, γιατί είναι και έτσι η τελευταία μας καλοκαιρινή κουβέντα που κάνουμε μαζί. Και μετά η επόμενη ελπίζω να είναι όταν θα έχετε πάρει όλα τα λεφτά σας.
0: Ελπίζουμε.
1: Έτσι, να σας πω λίγο. Έχω ακούσει συναδέλφους σας. Έχω ακούσει και ανθρώπους που έχουν έναν τίτλο, μια θέση. Π.χ. Μίλτος Καρακουλάκης, Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Λαμβάνουν χρήματα και τα επενδύουν σε οικόπεδα. Στην Καλυθέα, στην Αθήνα, Χαλκιδική, Χανιώτη κτλ. Αυτό κάνετε. Δεν λέω εσάς μόνο. Καταλαβαίνετε. Το είπε ο Καρακουλάκης. Δεν το λέμε δεξιά και αριστερά. Όταν το είπε.
0: Αν και κουμπάρος μου, και φαντάζομαι ότι γι' αυτό τον λόγο με ρωτάτε, κύριε Παραρά.
1: Όχι, σας ρωτάω γιατί. Γουναράς εσείς, γουναράς και αυτό.
0: Πράγμα, κοιτάξτε.
1: Όχι, επειδή είναι η κουμπαριά, δεν το έβαζα ποτέ εγώ. Άλλοι μπορεί να τα κάνουν αυτά. Εγώ δεν θέλω να μπλέξω ποτέ οικογενειακά τέτοια πράγματα ποτέ.
0: Κοιτάξτε, μέσα στις οικογένειες υπάρχουν και διαφορετικές απόψεις, ευτυχώς. Πάντα έτσι πρέπει να είναι. Εγώ βλέπω ένα πράγμα. Όταν βγαίνει ένα πρόγραμμα, έχει κάποιους κωδικούς για τους οποίους σε επιδοτεί. Δηλαδή, εμείς έχουμε τους 5 συγκεκριμένους κωδικούς, 102, 202, 581, 585, 587. Mm-hmm. Αυτοί είναι οι κωδικοί που αποτελούν τις δαπάνες, όχι τα έξοδα, επαναλαμβάνω, τις δαπάνες μιας επιχείρησης. Για αυτούς τους κωδικούς υπολογίζεται το 50% του συνόλου των δαπανών του 2019, με maximum τα 100. Παίρνει κάποιος αυτά τα λεφτά. Μέσα σε 2 χρόνια πρέπει να τα ξοδέψει μέσα σε αυτούς τους κωδικούς ξανά. Μέσα σε όλα τα προγράμματα υπήρχε γι' αυτό. Υπήρχε αυτός ο όρος. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί στα κανάλια λέγεται αυτό το πράγμα. Mm-hmm, mm-hmm. Κάποιος ο οποίος πήρε, εμείς για παράδειγμα, έτσι, πήραμε από το πρώτο πρόγραμμα 60.000.
1: Εσείς ως επιχείρηση λέτε?
0: Σαν επιχείρηση.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μέσα σε 2 χρόνια. Έπρεπε να τα ξοδέψουμε μέσα στους ίδιους κωδικούς. Έπρεπε δηλαδή να τα ξοδέψουμε στη μισθοδοσία.
1: Μισθοδοσία, μάλιστα.
0: Είμαι σε διάφορα που σας ξαναλέω. Ναι, τα 60.000 τι είναι? Είναι η μισθοδοσία για 2 μήνες. Δεν είναι τίποτα για τις μεγάλες.
1: Γι' αυτό σας το είπα. Που σημαίνει ότι διασφαλίζεται μέσα από τον τρόπο με τον οποίο θα δοθούν και πώς θα καταναλωθούν, πώς θα πληρώνεται είτε πρώτη ύλη είτε μισθοδοσία. Αποδεικνύεται, λέτε αυτό.
0: Ακριβώς. Όχι μόνο αυτό. Ελεγχθήκαμε αν τα ξοδέψαμε μέσα σε αυτούς.
1: Τότε γιατί μας είπε για οικόπεδα εκεί στην ωραία την Καλυθέα και Χανιώτη και τέτοια?
0: Δεν ξέρω, κύριε Παναγιώτη. Θα πρέπει να ρωτήσετε.
1: Εντάξει, σωστά, τον ίδιο. Εντάξει. Άρα λοιπόν λέτε ότι έχει ήδη προβλέψει το πρόγραμμα η κυβέρνηση όλη αυτή, ότι δεν μπορεί να τα πάρει και να τα κάνει ό,τι γουστάρει. Θα το πω έτσι απλά.
0: Δεν το
1: ελέγχεσαι
0: το
1: αν μπήκαν στην επιχείρησή σου.
0: Τα οποία βγαίνουν, είτε ευρωπαϊκά είτε κρατικά, εθνικά, πρέπει να έχουν του όρου για το πού θα ξοδευτούν τα λεφτά.
1: Εντάξει,
0: όπως επίσης και πολλά προγράμματα βγαίνουν με την προϋπόθεση οι θέσεις εργασίας να τηρηθούν για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.
1: Ναι, βέβαια, και αυτό υπάρχει, βέβαια. Και αυτό. Ναι.
0: Όπως τώρα, το καινούριο ΔΑΝ το οποίο βγήκε, ναι, ή όπως το προηγούμενο πρόγραμμα.
1: Άρα λοιπόν, για να κλείσουμε, κύριε Γιώρα, λοιπόν, είμαστε πλέον στο τέλος, περάσαμε και το ακατάσχετο, δηλαδή όλα τα χρήματα που θα μπουν, είτε είναι 10, είτε είναι 60, είτε είναι 120, γιατί δεν θα είναι παραπάνω από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι, μέχρι εκεί θα είναι 125, κάπου εκεί.
0: Δεν θα είναι πάνω από 100.000, γιατί μέχρι, κανένας 100, δεν διεκδίκησε να είναι παραπάνω από
1: ωραία
0: αυτό το οποίο είχε.
1: Άρα λοιπόν τα χρήματα αυτά είναι ακατάσχετα, να το πούμε. Έτσι πέρασε προχθές και μέσα από την Βουλή όλη η διαδικασία. Είπατε όταν βγει το ΦΕΚ να περιμένουμε. Πρέπει να γίνει αίτηση αφού βγει το ΦΕΚ, έτσι, από τον κάθε ενδιαφερόμενο.
0: Η κάθε επιχείρηση θα κάνει μία αίτηση, έτσι ώστε να ενταχθεί στο πρόγραμμα, σαφώς.
1: Ωραία, ωραία. Τι μέλη γενέστε από εκεί και μετά, έχουμε άλλες διεκδικήσεις, τέλος, η τελευταία χρηματοδότηση είναι αυτή, νομίζω, ε?
0: Με βάση τα λεγόμενα του Υπουργού, ναι, είναι η τελευταία.
1: Κάποιος μου γράφει, περιμένετε τα χρήματα Μάρτι, δηλαδή πριν τις εκλογές, λέει, 27. Μπορεί και τότε, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω τι να σας πω, εντάξει, ο καθένας μπορεί να έχει, είναι σαν τη διαφήμιση που έλεγε, ξέρω κάποιον από μέσα.
1: Αυτό το λένε όλοι, ξέρετε. Ξέρω, εγώ έχω πληροφορίες και επειδή έχει διαβάσει σε κανένα παρακμιακό site κάτι, λέει ότι έχω πληροφορία σοβαρή. Καταλάβατε. Όλοι το κάνουν αυτό. Ωραία. Δεν ξέρουμε αν θα δοθεί κάτι άλλο. Έχει ανάγκη. Κύριε Γιώρα, ένα-δυο σχόλια μόνο για την λεγόμενη προοπτική. Είσαστε καλύτερα. Ο κλάδος πάει καλά. Είχα ακούσει ότι εκτοξεύτηκε η Γούνα. Εγώ δεν ξέρω, δεν βλέπω τέτοιο κλίμα ότι είναι τόσο εκπληκτικές οι μέρες, οι αναπτυξιακές μέρες του κλάδου που ζούμε. Δεν ξέρω, εκτός και αν κάνω λάθος.
0: Κοιτάξτε, σαφώς από τη στιγμή που υπάρχει κλεισμένη η αγορά της Ρωσίας είναι ένα μεγάλο πλήγμα για εμάς.
1: Δεν μπορεί να υπάρχει αυτό το πράγμα.
0: Όμως βρήκαμε άλλες αγορές στις οποίες απευθυνθήκαμε, οι οποίες πηγαίνουν καλά, σχετικά καλά.
1: Ωραία, ωραία.
0: Υπάρχει προοπτική για ανάπτυξη, ναι, απλά αυτή τη στιγμή η ανάπτυξη θα είναι αργή, γιατί πρώτον, γιατί η πρώτη ύλη δεν μπορεί να αναπτυχθεί απότομα.
1: Ωραία.
0: Καταλαβαίνετε ότι αν φέτος, ας πούμε, παραχθούν 10 εκατομμύρια δέρματα παγκοσμίως ή 12, για να μπορέσουν να αυξηθούν οι ποσότητες θα πάρει πολλά χρόνια, ενώ καθαρίστηκαν τα δέρματα πολύ γρήγορα, δηλαδή στον κορονοϊό μέσα σε ένα βράδυ δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Το να ξανααναπτυχθεί ο κλάδος και να φτάσει στις ποσότητες που ήταν, που δεν πιστεύω ποτέ να φτάσει σε αυτές τις ποσότητες, θέλει πολλά χρόνια. Εκτός αυτού, είναι το πρόβλημα το οποίο συζητάμε πάντα, αγαπητέ κύριε Παραρά, και το έχουμε συζητήσει και μαζί. Είμαστε ένας γερασμένος κλάδος. Δεν ξέρω κατά πόσο ο κλάδος μας έχει τη δυνατότητα να αναπτυχθεί, με το σκεπτικό ότι δεν ξέρω αν θα υπάρξουν τα κατάλληλα χέρια, γιατί μιλάμε για μία τέχνη η οποία είναι χειρονακτική. Δεν έχουμε μηχανήματα για να τα βάλουμε να δουλέψουν περισσότερο. Είμαστε συγκεκριμένοι άνθρωποι με συγκεκριμένες ικανότητες και δεξιότητες, και αυτά είναι προς το παρόν.
1: Ωραία.
0: Το οποίο σίγουρα θα πρέπει να γίνει εάν θα θέλουμε αυτή η τέχνη να μείνει και στο μέλλον και να υπάρξει και να συντηρηθεί σαν παραδοσιακή τέχνη, θα ήταν μια σχολή η οποία θα μπορούσε να εμπνεύσει και να εκπαιδεύσει νέα παιδιά να εισέλθουν στον κλάδο.
1: Πολύ καλό αυτό. Μου γράφει ένας φίλος επίσης, ξέρετε πάντοτε δίνω πολύ μεγάλη βάση στα σχόλια των ακροατών και των αναγνωστών. Μου γράφει εδώ κάποιος ότι η αρχική πρόταση για το πρόγραμμα ήταν μέσω όρο οι τριετίες 17, 18, 19 για να ενταχθούν επιχειρήσεις που δεν δούλεψαν το 19. Το έπνιξαν, λέει, και πήγανε μόνο το 19 και ρωτάει γιατί. Έτσι έγινε.
0: Κοιτάξτε, επειδή όλοι αυτοί οι οποίοι σας στέλνουν μηνύματα με έχουν πάρει και μένα
1: σίγουρο είναι αυτό, ναι, σίγουρο.
0: Τηλέφωνο, ναι. Φαντάζομαι ότι ξέρω και ακριβώς ποιος είναι αυτός ο οποίος σας το ζητάει.
1: Εγώ δεν το λέω αυτό, απλά καταλαβαίνετε.
0: Και να μην σας πω και το όνομα κιόλας, γιατί είμαι απόλυτα σίγουρος.
1: Καταλαβαίνετε όμως και την απόλυτη ειλικρίνεια από τη μεριά μου, ότι αυτά που μεταφέρω είναι πάντα αυτά που γράφουν οι φίλοι μας.
0: Ναι, σαφώς, σαφώς. Το έχω εξηγήσει και κατηδίαν στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Εμείς ζητούσαμε το 17, 18, 19 γιατί θέλαμε να καταφέρουν μερικές επιχειρήσεις να λάβουν παραπάνω λεφτά. Mm-hmm. Το Υπουργείο αρνήθηκε γιατί είχαν τα προηγούμενα προγράμματα τα οποία όλα είχαν δημιουργηθεί υπολογίζοντας σαν έτος βάσης το 2019. Οπότε είχαν προηγούμενα στοιχεία με βάση τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν έναν καινούριο υπολογισμό και να βγει ο προϋπολογισμός. Ναι. Το Υπουργείο δεν δέχεται να βγάλει κανένα πρόγραμμα αν δεν έχει έναν κατά πολύ καλή προσέγγιση προϋπολογισμό. Και ο μόνος τρόπος για να βγει ο προϋπολογισμός ήταν να υπολογιστεί ακριβώς η ίδια χρονιά. Mm-hmm. Οπότε το Υπουργείο δεν δέχτηκε σε καμία περίπτωση να αλλάξει το έτος βάσης υπολογισμού.
1: Ναι, δεν μπορούσε, μάλιστα, κατάλαβα.
0: Και το θεωρώ και λογικό από μία άποψη, δηλαδή οποιοδήποτε θα ήθελε να κάνει έναν υπολογισμό θα έπρεπε να είναι.
1: Ωραία,
0: γιατί ο υπολογισμός που τους είχαμε δώσει εμείς υπολογίζοντας το μέσο όρο αυτών των ετών ήταν κατά προσέγγιση και δεν δέχτηκαν σε καμία περίπτωση να κάνουν ένα πρόγραμμα με προϋπολογισμό κατά προσέγγιση.
1: Λέει εδώ κάποιος, αυτό δεν θα σας το έχει στείλει εσάς σίγουρα. Λέει, καθώς κλείνεται, λέει, πες τον Πρόεδρο, σίγουρα κάποια έκπληξη θα είναι αρνητική, εννοεί. Ποια θα είναι αυτή, τι υπολογίζει. Ξέρετε, ο κόσμος, ξέρετε, έχει αγανακτήσει, κύριε Πρόεδρε. Και εσείς φαντάζομαι, με όλη τη διαδικασία, τις καθυστερήσεις, είπατε βέβαια εσείς ότι τις καθυστερήσεις τις προκαλέσαμε εσωτερικά εμείς. Δηλαδή, λέτε επιστολές, διαμαρτυρίες. Τέλος πάντων, ρωτάει εδώ φίλος, ποια είναι η έκπληξη που θα καθυστερήσει κι άλλο τις καταβολές. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Άμα την ήξερα, δεν θα λεγόταν.
1: Δεν θα ήταν, γι' αυτό λέω τώρα. Ναι. Υπολογίζει, είπε. Ποια υπολογίζει. Να σας πω, δεν υπάρχει κάτι, νομίζω.
0: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάτι σε εκκρεμότητα.
1: Ναι, θέλω να τα δώσουν. Εκλογές έρχονται.
0: Έγινε δημόσια διαβούλευση, ψηφίστηκε το αφορολόγητο ακατάσχετο. Πρώτα απ' όλα, δεν θα πήγαινε στη Βουλή για να ψηφιστεί αυτό, ναι, εάν δεν είχε τελειώσει το πρόγραμμα.
1: Πάντως, ο βουλευτής Κοζάνης και πρώην υπουργός, έτσι και στην Προεδρία του Κοινοβουλίου είναι, ο κύριος Κουκουλόπουλος, έκανε κάποιες αναφορές έτσι ιδιαίτερες προχθές, τα μετέδωσα όλα. Είπε κιόλας ότι με την χρηματοδότηση την Τρίτη, κάνετε, λέει, δεύτερη φορά εκλογές. Αυτός το πάει καθαρά ότι τα δίνετε επειδή είναι εκλογές. Από το 23, λέει, το περιμένουν και φτάνουμε στο 26 για να τα πάρουν τα χρήματα. Βλέπετε, όλα τα βάζω τα θέματα, ό,τι υπάρχει τα συζητάμε.
0: Το καταλαβαίνω, τουλάχιστον όσον αφορά τα πολιτικά, θα ήθελα να μην πλεχτώ γιατί είμαι συνδικαλιστής και δεν είναι κάτι το οποίο θα...
1: Όλα καλά, πώς τα πάτε, άντε και το τελευταίο, Προφήτης Ηλίας, Ομοσπονδία Γούνας, πεσμένη την επικοινωνιακή πολιτική τη βλέπω, δηλαδή δεν βλέπω να πρωταγωνιστούν, πιο πολύ η Επιτροπή η δική σας ενδιαφέρει παρά όλα τα άλλα. Ή κάνετε αθόρυβη δουλειά, ας πούμε.
0: Είναι πολλά πράγματα τα οποία έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια.
1: Μακάρι.
0: Δυστυχώς, πέσαμε σε μια περίοδος η οποία έχει πολλά προβλήματα τα οποία είναι δύσκολα και δεν πρόβλεψε κανένας ότι μπορεί να έρθουν, δεν θα μπορούσε κανένας να το προβλέψει. Μου θυμίζει λίγο την πρώτη τετραετία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας επί κορονοϊού, επί πολέμου που απλά αντιμετώπιζε προβλήματα. Παρόλα αυτά, μέσα στην αντιμετώπιση των προβλημάτων καταφέραμε να κάνουμε και κάποια θετικά πράγματα.
1: Μάλιστα.
0: Μην ξεχνάμε ότι οργανώνεται μια έκθεση πολύ καλή. Μην ξεχνάμε ότι πλέον έχουν ρυθμιστεί τα χρέη του συνδέσμου Προφήτης Ηλίας. Ένα πολύ σημαντικό πράγμα.
1: Για το κτίριο, εκείνα τα πολύ παλιά χρέη, έτσι.
0: Τελειώσαν όλα, έχουν ρυθμιστεί, πληρώνονται οι δόσεις. Το κτίριο κάποια στιγμή θα αποπληρωθεί πολύ σύντομα, θα περάσει στην ιδιοκτησία αποκλειστικά. Χωρίς κανένα
1: μακάρι.
0: Συνδέσμου, θα είναι ένα στολίδι για την Καστοριά, στο οποίο θα μπορούσαν να γίνουν και άλλες εκδηλώσεις, όχι μόνο η έκθεση.
1: Αυτό πήγα να σας το πω τώρα, ότι παλιότερα, και ειδικά με τον πολύ δραστήριο Κορετζίδη τότε, τα συζητούσαμε αυτά, ακόμη και να υπάρξει και ένας δρόμος να οδηγεί από το αεροδρόμιο, να μπαίνει κατευθείαν κάποιος τότε με την Εγνατία. Ή ακόμη να μπορούν να γίνουν και άλλες πολλές εκδηλώσεις σε αυτό το κτίριο, το οποίο, και αν θυμάστε τότε, τα ξέρετε, πώς λεγόντουσαν, κάτι άλλα φεστιβάλ γινόντουσαν ενδιάμεσα, τρεις εκδηλώσεις διαφορετικές, και ήταν εκείνη η προσπάθεια, όχι μόνο για τη Γούνα. Εγώ έλεγα τότε Ροδάκινα, Μήλα, Σταφή, ό,τι θέλετε βάλτε μέσα, για να μπορούμε να κάνουμε και άλλες εκθέσεις, ας πούμε.
0: Ήδη είναι κάτι το οποίο το συζητάμε και με την περιφέρεια, θα προσπαθήσουμε να το κάνουμε έτσι ώστε ο σύνδεσμος να μπορεί να έχει ένα αυτοτελές ταμείο το οποίο θα είναι αυτοστηριζόμενο, να μην χρειάζεται να πάρει κάποια επιδότηση, κάποια χρηματοδότηση από κάπου.
1: Μάλιστα.
0: Και ο σύνδεσμος να είναι πάντα.
1: Πάρα πολύ καλό.
0: Πολύ.
1: Ένα τελευταίο λοιπόν σχόλιο θέλω από εσάς, ο επίλογος δικό σας, προς τους γουνοποιούς, προς την Καστοριά, προς τους συνδικαλιστές, προς τους συναδέλφους σας. Καθώς είμαστε τώρα, έτσι επαναλαμβάνω, και στο τέλος αυτών των διαδικασιών για το πρόγραμμα, το μήνυμα από εσάς.
0: Κοιτάξτε, το μόνο μόνο που θα ήθελα να πω είναι ότι έχουμε έναν καλό συνδικαλισμό, παρόλο που ο κλάδος βρίσκεται σε δύσκολη κατάσταση. Είδαμε ότι όταν όλοι μαζί προσπαθούμε κάτι, το πετυχαίνουμε. Ήταν μια κακή συγκυρία, αλλά καλή από την άποψη ότι όλα τα πρωτοβάθμια συνεργάστηκαν μεταξύ τους έτσι ώστε να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα. Και ελπίζω από εδώ και πέρα να μην υπάρχουν αυτά τα εσωκλαδικά
1: μακάρι.
0: Που δημιουργούν προβλήματα και βγαίνουν στο μέλλον δυστυχώς, γιατί τα ακούνε και οι επόμενες γενιές και λένε είναι δυνατόν εγώ να πάω να μπλέξω εκεί. Και αυτό είναι το χειρότερο που υπήρχε μέχρι
1: τώρα. Είναι και το εργατικό δυναμικό, το αντιμετωπίζετε όλες οι επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει νέος κόσμος να έρθει, να μπει και τα λοιπά, να δουλέψει. Μακάρι να το λύσουμε, μακάρι να ανοίξει η δουλειά, κύριε Γιώρα, να χρειαστούν χέρια. Θα βρεθεί ο τρόπος. Εσείς οι Γουναράδες έχετε περάσει πολλές κρίσεις, πολλά ζητήματα. Πάντα κρατιόμαστε λίγο από εδώ, λίγο από εκεί. Θα τα βγάλουμε πέρα. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα, για την ανάλυση. Είμαστε λοιπόν στο τέλος. Δώσατε όλη την πληροφόρηση για το καινούριο αυτό πρόγραμμα. Στο τέλος είμαστε. Λοιπόν, καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Καλό καλοκαίρι
1: σε όλους. Γεια σας. Αποχαιρετώ τον Μάκη, τον Ναούμη, Μάκη Γιώρα, έτσι από αυτήν την επιτροπή λοιπόν, για αυτό το περίφημο μεγάλο πρόγραμμα. Είναι το τέταρτο, τρίτο το λένε, για τον κλάδο της γουνοποιίας. Πήρατε μια αναλυτική γεύση με ό,τι τελευταία πληροφόρηση υπάρχει. Πολλά μηνύματα δικά σας, τα περισσότερα όλα μέσα από τα δικά μου ερωτήματα τα έχουμε περάσει όπως ξέρετε. Λοιπόν, τα τηλέφωνά μας εδώ ισχύουν, τα ξέρετε, και τα μηνύματα βέβαια που υπάρχουν συνεχόμενα. Ναι. Λοιπόν, προσέξτε. Για να περάσετε κταίο θα πάτε Auto Vision στον Γιώργο Παγιούρη. Για τα κουφώματά σας, ο προορισμός είναι ένας, πόρτες, παράθυρα κτλ. Παπαβασιλείου. Αν είστε στην Πάρο, πηγαίνετε να δείτε την μεγάλη έκθεση. Αν είστε Αθήνα επίσης, Καστοριά όλοι έχετε πάει, στην Κολοκυνθού, τεράστια η έκθεση, Παπαβασιλείου. Κάντε χρήση και των προγραμμάτων χρηματοδότησης, εξοικονομώ. Είδατε τι ωραία. Λέμε, θες να αλλάξεις κουφώματα, θέλεις να κάνεις το ένα, πόρτες, παράθυρα, Παπαβασιλείου, έτσι, απόλυτη εγγύηση, τεράστια εμπειρία. Το ίδιο θέλουμε, κυρία Αντωνίου, κύρια Μανατίδη, κύριοι τρεις δήμαρχοι, το ίδιο θέλουμε και για τους λέβητες φυσικού αερίου. Δεν το καταλάβετε. Πρέπει να υπάρξει χρηματοδότηση. Είναι ανισότητα, είμαστε μια περιφέρεια τριών ταχυτήτων, κύρια Μανατίδη, κύριε Κεπαπτσόγλου, κύριε Γκοζλόπουλε, κύριε Κορετζίδη, κυρία Αντωνίου, κύριε Βελίδη. Καλά, οι υπόλοιποι τώρα κομματικοί σχηματισμοί τοπικά, αφήστε τους τώρα. Αυτοί, το Πασόκ, ας πούμε, ψάχνει να βρει λίστα εκεί κτλ. Και σιγά σιγά και εσάς, κυρία Τελιγιορίδου, αφού θα είστε υποψήφια με το Πασόκ. Λοιπόν, έχετε καταλάβει ότι η υπόλοιπη περιφέρεια εκτός των Γρεβενών τα έχει όλα. Τηλεθερμάνσεις, το ένα, το άλλο, επιδότηση, Φλόρινα, Λέβητες. Εμείς εδώ κάναμε τα δίκτυα με πολύ μεγάλη καθυστέρηση και με ευθύνη του Καρυπίδη, του Δακή, του Σαββόπουλου, των δημάρχων τα τελευταία 20 χρόνια εκείνα, έτσι, τα θυμάστε, που δεν τα προχώρησαν. Δεν κάναμε δίκτυα φυσικού αερίου, τα κάναμε τώρα στο τέλος, κρίμα, πολύ κρίμα. Όλα τώρα έχουν γίνει άλλωστε, 5-6 χρόνια τώρα. Λοιπόν, δεν κάναμε τα δίκτυα έτσι όπως έπρεπε. Γενικώς, αν ο Κασαπίδης δεν έβαζε κιόλας σε προτεραιότητα την σύραγγα της κλεισούρας, ούτε κι αυτή θα ήταν σε εξέλιξη, γιατί ο Μανατίδης το προχώρησε, το είδε ο άνθρωπος και λέει: όπα, εδώ είμαστε, το προχωράμε φουλ. Ο Μανατίδης το κυνηγάει πάρα πολύ. Και είδατε και ακούσατε τις προχθεσινές αποκλειστικές δηλώσεις εδώ στον Α. Άρα λοιπόν, δεν έχουμε χρηματοδότηση για να βάλει ο κόσμος δωρεάν τους λέβητες για το φυσικό αέριο. Αν σήμερα έτρεχε ένα τέτοιο πρόγραμμα, σαν αυτό που είπα πριν, για να αλλάξετε κουφώματα, εξοικονομώ κτλ., θα μπορούσαμε να βάλουμε τα πάντα. Τι θέλουμε, αντλία, θέλουμε να βάλουμε το ένα, θέλουμε να βάλουμε το άλλο, θέλουμε φυσικό αέριο, να συνδεθεί ο κόσμος. Με ποιον τρόπο θα συνδεθεί ο κόσμος, μου λέτε. Άρα λοιπόν, να το ξέρετε. Άπαξ και δεν προχωρήσει αυτή η ιστορία, η Νέα Δημοκρατία στην Καστοριά θα έχει μεγάλη πτώση. Καλά, μόνο από αυτό θα μου πείτε, θα έχει σίγουρα. Η Νέα Δημοκρατία πρέπει να φροντίσει, κυρία Μαρία Αντωνίου και όλοι οι υπόλοιποι, με τη συνδρομή των αιρετών όμως και του πρώτου αλλά και του δεύτερου βαθμού. Τα ακούτε, κύριοι? Ο Κορετζίδης 100 πιστολές έχει κάνει. Και εσείς, κύριε Κοσλόπουλε, ενεργοποιηθείτε. Και ας μην έχει σχέση με τα δίκτυα των Εστόριο. Όλη η περιοχή μιλάμε για το φράγμα Εστορίου. Δεν είναι μόνο για τον Εστόριο, για όλους είναι. Και εσείς, κύριε Κεπαπτσόγλου, πρέπει λοιπόν να διεκδικήσουμε μία χρηματοδότηση για να μπορεί ο κάθε ένας που μας ακούει τώρα και περνάει απ' έξω το δίκτυο φυσικού αερίου, να του δώσουμε τα 3 χιλιάρικα να αγοράσει το Λέβητα. Για να είναι διαφορετικός ο χειμώνας που έρχεται. Το καταλάβατε? Μην το πάτε αλλού όλοι. Λοιπόν, θέλουμε χρηματοδότηση. Πρέπει να υπάρξει κονδύλι, είτε ας τα βάλει όλα η περιφέρεια, δεν με ενδιαφέρει καθόλου, είτε ένα υπουργείο. Βρείτε το. Επίσης, δεν είναι εκλογές τώρα. Πρόβλημά σας τα ποσοστά τα εκλογικά. Ούτε με ενδιαφέρει αν θα την πάρει την έδρα η Αντωνίου, ούτε με ενδιαφέρει αν θα την πάρει η Τελιγιορίδου που κατεβαίνει με το Πασόκ, ούτε τίποτα. Δεν με νοιάζει. Αυτό ας το επιλέξει η κοινωνία. Ίσα-ίσα, αν πάμε και σε καμιά αλλαγή έδρας, ίσως λάβετε το μήνυμα καλύτερα. Γιατί μας κάνατε και μονοεδρική. Βέβαια, να σας πω ότι έχουμε τσανούσα σε λίγο. Έχουμε τον Αντιδήμαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καστοριάς. Θα κάνουμε μια πολύ σύντομη κουβέντα μαζί του, live εδώ στο στούντιο. Αυτά που έχει να μας πει βέβαια είναι πάρα πολλά. Εδώ θα πάμε να δούμε λίγο πρόγραμμα, μελέτες, εξέλιξη έργων, τα 5-6 μεγάλα έργα τα οποία γίνονται, το πρόγραμμα όλων των ασφαλτοστρώσεων και κάτι ακόμη. Για προσέξτε λίγο.
2: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και ελάτε.
1: Βέβαια, ελάτε, γιατί τι έχετε από χθες εσείς όλοι? Θα κάνουμε και κληρώσεις, μην ανησυχείτε. Αλφα FM, μπείτε στο Facebook, στο δικό μας, στη δική μας σελίδα, Αλφα FM γράψτε. Τι γίνεται τώρα? Και σας έχουμε μια ωραία είδηση. Πρέπει να μπείτε μέσα, πρέπει να κάνετε το like, πρέπει να φέρετε και να κάνετε ένα tag, όπως λέμε, τα ξέρετε. Γράψτε ένα σχολιάκι, φέρτε έναν εκεί με tag κτλ. Θα διεκδικήσετε όχι μία, όχι δύο, όχι τρεις, όχι τέσσερις, όχι πέντε, όχι έξι, όχι εφτά. Πολλές προσκλήσεις. Εμείς εδώ στον Αλφα, στο δίκτυο alphafm.gr, θα σας δώσει τη δυνατότητα να δείτε, να είστε εκεί στο Νεστόριο δωρεάν. Είπαμε, όχι δύο, όχι τρεις, όχι πέντε. Πολλές προσκλήσεις. Θα κάνουμε πολλές κληρώσεις. Όλες οι κληρώσεις μας θα γίνονται μέσα από τον Αλφα FM στο Facebook. Μπείτε, γράψτε, μπείτε μέσα στην είδησή μας. Βέβαια, εντάξει, δεκάδες, εκατοντάδες είστε πλέον, αλλά θα γίνει κλήρωση. Δεν πειράζει. Όσοι θέλετε, μια, δυο, τρεις, πέντε φορές, φέρτε διαφορετικό φύλλο, ό,τι θέλετε. Είμαστε εδώ για να μπορέσουμε να κάνουμε κληρώσεις. Να σας πω κάτι, μεγάλη χαρά. Πολύ ωραία. Τηλεοράσεις δίνουμε. Μπάλες δίνουμε. Δωρεάν εισιτήρια για θέατρα θα έχετε. River Party δωρεάν θα πάτε. Από τον Alpha FM θα πάρετε το εισιτήριό σας δωρεάν. Εντάξει. Άρα λοιπόν αυτά όλα τα έχετε. Να τα βλέπετε. Να είστε alphafm.gr. Να είστε Alpha FM στο Facebook. Γιατί μόνο από εμάς τόσες πολλές προσκλήσεις. Όχι μία και δύο. Εντάξει, και αυτές καλές είναι. Πολλές προσκλήσεις με κληρώσεις θα βλέπετε ανά πάσα στιγμή ποιος πια κερδίζει. Δημόσια, θα τα βλέπετε όλα. Άρα λοιπόν να είστε συνέχεια μαζί μας. Συνέχεια όλες αυτές τις μέρες για να πάρετε δωρεάν προσκλήσεις, φίλες και φίλοι. Έχουμε αρκετές, θέλουμε να σας τις δώσουμε. Με χαρά να πάτε στο River Party.
2: Η είδηση όπως είναι. Η αλήθεια όπως πρέπει να λέγεται. Πρωί της μέρας με τον Αντώνη Παραρά. Καθημερινά 10 με 12 στον Αλφα 94,7. Η ενημέρωση έχει υπογραφεί. Μία προσφορά.
3: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
2: Αλφα 94,7.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες. Ασυναγώνιστες τιμές. Συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
7: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
6: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
7: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
6: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
7: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Ορεστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
6: Υπεύθυνη επικοινωνίας, το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος! Τα γλυκά του είναι κόλαση, ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
9: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
10: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου 202, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου 202, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
11: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
1: Είμαστε εδώ λοιπόν στους 94,7, ακουγόμαστε παντού άλλωστε, μας βλέπετε, μας παρακολουθείτε, ελάτε μαζί μας και στο Facebook και σε όλα τα social του σταθμού μας, του Α947, κάθε βράδυ στις 9 μαζί σας, στο κεντρικό μας δελτίο, η Χρύσα Κοσμίδου, έτσι, η αγαπημένη μου Χρύσα, με το κεντρικό δελτίο ειδήσεων για όλη τη Δυτική Μακεδονία και πάρα πολλές εξελίξεις για Γρεβενά, Φλόρινα, Καστοριά, Κοζάνη και όχι μόνο, με πάρα πολλές και καλές, ωραίες συνεντεύξεις. Λοιπόν, είπα πριν, γιατί βλέπω και πάρα πολλά μηνύματα και έρχονται και τα μηνύματα σε όλα τα προφίλ και τα λοιπά που έχουμε στον Αλφα και τα δικά μου, τα προσωπικά. Ελάτε στον Αλφα FM, εκεί θα κάνετε τα σχόλια και όλα αυτά που λέμε για να πάρετε προσκλήσεις για το River Party. Ένα καταπληκτικό πρόγραμμα. Μέσα από δημοσιεύσεις θα δώσουμε αρκετά πράγματα και τις επόμενες μέρες. Είμαστε ήδη 10 του μήνος. Άρα λοιπόν, αντίστροφη μέτρηση. Έχουν μείνει περίπου 20 μέρες για River Party. Μέσα σε όλα, ειδικά από το ελληνικό πεντάγραμμο, έχουμε παρακολουθήσει καταπληκτικές και έχουμε περάσει καταπληκτικές βραδιές στον Εστόριο πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίες τώρα. Φέτος, για πρώτη φορά, φίλες και φίλοι, θα δούμε κάτι που δεν έχει ξαναδεί η χώρα και θα είναι και πολλοί οι επισκέπτες που θα έρθουν μόνο για αυτή την μεγάλη βραδιά με μια μουσική παράσταση, ένα tribute, ένα αφιέρωμα στον έναν και μοναδικό Michael. Έτσι λοιπόν έχουμε This is Michael για τον Michael Jackson, ένα καταπληκτικό show το οποίο εγώ είδα πριν από μερικές εβδομάδες στην Αθήνα, στο Christmas Theater, και βέβαια αυτό θα το δούμε στον Εστόριο. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο. Θα γίνουν διάφορα πράγματα. Η σκηνή διαφορετική, πολύ μεγαλύτερη. Θα δείτε ένα τεράστιο show. Είναι μια εκπληκτική εμπειρία. Προετοιμαστείτε για όλα αυτά. Και εμείς μέσα από τον Alpha FM θα δώσουμε την ευκαιρία και την πρώτη και τη δεύτερη και την τρίτη βραδιά με πολλές προσκλήσεις να πάτε δωρεάν από εμάς. Λοιπόν, τα αφήνουμε αυτά. Να τον δούμε, να τον δούμε. Πού είναι? Εδώ είναι. Ο αντιδήμαρχος της Καστοριάς είναι μαζί μας. Τι κάνετε?
12: Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παραρά, καλημέρα σε όσους μας ακούν, σε όσους μας βλέπουν.
1: Όλα μαζί. Σας ευχαριστώ που είσαστε εδώ. Θέλουμε να σας δούμε, να σας ακούσουμε, να μας πείτε πράγματα, ασφαλτοστρώσεις, έργα, μελέτες. Δεν θέλω να κάνω μεγάλη ανάλυση, ούτε απολογισμό θα κάνουμε. Εκλογές δεν έχετε, εκλογές έχετε σε 2,5 χρόνια. Είναι μπροστά μας ένα πρόγραμμα όμως όπου βλέπουμε, κύριε αντιδήμαρχε, έτσι, και να παραδίδονται και να εξελίσσονται διάφορα πράγματα και έργα και ασφαλτοστρώσεις. Θα τις δούμε αυτές, γιατί χθες ολοκληρώσατε και τη σύνδεση από Βόρεια Παραλία με Πλατείες. Θα μας τα πείτε αυτά. Να δω λίγο πρώτα έτσι με τα έργα που βρισκόμαστε, δημοτική βιβλιοθήκη, αναπλάσεις και όλα αυτά. Προσέξτε, είπα πριν, δεν θέλω να πάμε σε μία αναφορά από εσάς για το τι θα δούμε στα επόμενα 2-3 χρόνια ή 4. Πάμε να δούμε λίγο τι έχουμε το καλοκαίρι αυτό και λίγο το φθινόπωρο.
12: Ναι, και μιας και είναι και η τελευταία εκπομπή
1: από για αυτή τη σεζόν.
12: Για αυτή τη σεζόν. Οπότε να πούμε για το καλοκαίρι και ούτως θα έχουμε την ευκαιρία από το Σεπτέμβριο να δούμε πού βρισκόμαστε. Ωραία, πολύ σύντομα να πω ότι πέραν του έργου της ίδρυυσης, το οποίο είναι σε εξέλιξη και θα συνεχίσει να είναι για τα επόμενα 2 χρόνια, και μόλις ολοκληρώνεται παράλληλα με το έργο του φυσικού αερίου, γίνονται οι ασφαλτοστρώσεις οι οποίες τις θέλει τόσο πολύ και ο κόσμος, γιατί έχουμε ταλαιπωρηθεί τόσο πολύ με το οδικό δίκτυο. Βέβαια, να πω εδώ κάτι και μισό λεπτό μια παρένθεση, να πω ότι εντάξει και ασφαλτοστρώσεις, το οποίο είναι το σημαντικό γιατί είμαστε ταλαιπωρημένοι, αλλά να ξέρουμε ότι το έργο της ίδρυυσης είναι ένα σημαντικό έργο, γιατί έχουμε ένα δίκτυο από το 1970, πριν από 50 χρόνια, και το έργο, το νέο δίκτυο θα είναι για άλλα 50 χρόνια.
1: Ξανά λίγο το ακούσουμε. Λέτε λοιπόν.
12: Θέλω να πω ότι οι ασφαλτοστρώσεις που γίνονται και έχουν συνδυαστεί και με το έργο της ίδρυυσης και με το έργο και της ίδρυυσης και του φυσικού αερίου.
1: Και οπτικές ίνες περάσανε και όλα.
12: Κυρίως όμως αυτά τα δύο. Αυτά, ναι, γιατί ναι. Και αυτά τα δύο έργα έχουν διαφορετική φιλοσοφία. Το έργο του φυσικού αερίου δεν περνάει παροχές και σας άκουσα πριν να κάνετε και κάποιες, μάλλον να αναφέρεστε στο θέμα των παροχών, ναι, για τους ιδιώτες, mm-hmm, γιατί mm-hmm. Το φυσικό αέριο δεν περνάει παροχές, περνάει τον αγωγό. Και αυτό είναι κάτι που θα το αντιμετωπίσουμε, και μιας και μου δίνει την ευκαιρία να πω και εγώ ότι όσοι είναι αποφασισμένοι να βάλουν φυσικό αέριο, θα βόλευε και για το Δήμο Καστοριάς και για την καλύτερη εκτέλεση των έργων να το κάνουν όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γίνεται. Βέβαια, υπάρχουν όλη αυτή η ιστορία της επιδότησης που δεν είναι επιλέξη.
1: Δεν πιστεύετε ότι δεν έχουμε δίκιο. Έχουμε πολύ δίκιο.
12: Πολύ δίκιο, και ειδικότερο ότι
1: δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά, κύριε Αντιδήμαρχε. Δεν μπορεί να γίνει.
12: Και δεν ήταν επιλέξιμο ούτε και στο εξοικονομώ, ενώ στο προηγούμενο ήταν. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Γι' αυτό το έργο προχωράει ο κεντρικός αγωγός και ο κόσμος αναλόγως ποιοι θα επιλέξουν να συνδεθούν. Απ' την άλλη έχουμε το έργο της ίδρυυσης, το οποίο παράλληλα, ενώ γίνεται το έργο, βγάζει παροχές σε όλες τις κατοικίες, mm-hmm, και γι' αυτό πάει με πιο αργό ρυθμό σε σχέση με το έργο του φυσικού αερίου. Ναι. Τέλος πάντων, έχουμε κληθεί να διαχειριστούμε όλη αυτή την κατάσταση, και ολοκληρώνοντας τα δίκτυα, μετά από πάνω ξέρουμε ότι έχουμε εξασφαλίσει.
1: Πάντως, επειδή το αναφέρατε,
12: και κάνουμε τις ασφαλτοστρώσεις.
1: Διεκδικήστε το, εντάξει, δεν αφορά βέβαια τη Δημοτική Αρχή, να βρεθεί ένας τρόπος. Εγώ είπα πριν, οι τρεις δήμαρχοι, η κυρία Αντωνίου, ο Περιφερειάρχης, δεν ξέρω, ας βρεθεί ένας τρόπος από τα ταμεία της περιφέρειας. Δεν μπορούμε, κύριε Αντιδήμαρχε, το λέω για μια ακόμη φορά, να φτιάχνουμε τώρα το 26 τα δίκτυα φυσικού αερίου, να απαιτούμε ο κόσμος να δώσει 3 χιλιάρικα. Δεν έχει να δώσει ο κόσμος.
12: Έτσι.
1: Πρέπει, όπως καλύφθηκε η Φλόρινα και άλλες περιοχές, να καλυφθούμε στο 100% κι εμείς. Τέλος, το καταλάβουν αυτό.
12: Έτσι είναι. Αλλά όλα αυτά συνάδουν και μάλλον είναι, παρεμποδίζουν πολλές φορές και, και καθυστερούν και την πρόοδο των έργων
1: των
12: του
1: έργων
12: Δήμου.
1: Των άλλων, ναι,
12: δηλαδή, να πω ότι παιδευόμασταν το τελευταίο διάστημα, περιμένουμε. Υπάρχουν 5 αιτήσεις στη Βόρεια Παραλία. Θα συνδεθούν, δεν θα συνδεθούν. Θα συνδεθούν, δεν θα συνδεθούν. Να περιμένουμε, θα κάνουμε την παροχή ή να κάνουμε την άσκηση.
1: Αντιμετωπίζουμε, λέτε, αυτό το πράγμα. Ότι οι άνθρωποι δεν μπορούν να.
12: Ναι, και δεν απο... ναι, και, όταν πάμε να στρώσουμε και λέμε, έχουμε παροχές εδώ, έχουμε 2 αιτήσεις. Θα γίνουν ή δεν θα γίνουν.
1: Κοιτάξτε όμως που φτάσαμε, 2 αιτήσεις λέμε, που θα έπρεπε να είναι 1000 αιτήσεις γενικά.
12: Η Βόρεια Παραλία είναι ιδιαίτερη, γιατί υπάρχουν και από τη Χριστοπούλου, έχουμε στις παραλίες. Τέλος πάντων, αυτό είναι ένα θέμα. Αυτό που ήθελα να πω όμως ότι είναι ότι το έργο της ίδρυυσης, το οποίο έχουμε ένα δίκτυο ίδρυυσης από τη δεκαετία του 70, έτσι, θα είναι για άλλα 50 χρόνια. Και είναι
1: αυτό
12: πολύ
1: που
12: σημαντικό.
1: Κάνετε τώρα, έτσι.
12: Αυτό που έγινε και ήταν ενταγμένο. Λοιπόν, θα είναι για άλλα 50 χρόνια. Και είναι σημαντικό, ειδικά αυτές τις εποχές, να έχουμε ένα νέο έργο και ένα νέο
1: είναι
12: δίκτυο ίδρυυσης.
1: Έργο, νέο δίκτυο.
12: Όπως και το έργο του φυσικού αερίου θα μείνει, γιατί ξέρετε, πολλοί κόσμοι λένε, θα είναι φθηνότερο το αέριο τώρα, να βάλω πετρέλαιο. Όλα αυτά αλλάζουν σε μια δυναμική. Σε 5 χρόνια μπορούν να ξαναλλάξουν, σε 10 χρόνια. Το βλέπουμε δηλαδή.
1: Ό,τι και να είναι ακόμα και πιο τσιμπημένη που είναι η τιμή, πάντοτε πολλοί είναι αυτοί. Εγώ δεν έχω φυσικό αέριο, αλλά πολλοί λένε ότι συμφέρει παραπάνω.
12: Είναι σημαντικό να έχουμε και την άλλη επιλογή. Επομένως, και αυτό που είπαμε χθες για τις ασφαλτοστρώσεις, τελειώσαμε με το κομμάτι της Βόρειας Παραλίας. Και από εκεί και πέρα θα μπούμε στη φάση τώρα όσον αφορά το έργο της ίδρυυσης και για το επόμενο δίμηνο, μάλλον να είμαι πιο συγκεκριμένος. Επειδή αυτό το δίμηνο, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα διάστημα καλό για την εκτέλεση έργων σε δύσκολα σημεία, δεν έχουμε τα σχολεία, πολύ σημαντικό, οι μετακινήσεις καθημερινές, και γι' αυτό άμα είδατε στη Χριστοπούλου δεν μπορούσαμε να μπούμε πολύ νωρίς, έπρεπε να κλείσουν τα σχολεία. Τι θα γινόταν άμα μπαίναμε όταν ήταν τα σχολεία, όταν ήταν το τρίτο σε λειτουργία, ενώ μέσα στη σχολική χρονιά. Έχουμε ένα δύσκολο 1,5 χιλιόμετρο που μας περιμένει από τον Ερυθρό Σταυρό μέχρι να βγούμε στην Οδό Ορεστίων, όπως και εδώ που είμαστε στην Κολοκοτρώνη, στην Ιουστινιανού, από το Δημαρχείο να βγούμε στη Δαβάκη, στην πλατεία Δαβάκη. Από εκεί και πέρα αυτό το 1,5 χιλιόμετρο θα προκαλέσει και μία όχληση και στο κυκλοφοριακό, γιατί είναι το πιο κεντρικό σημείο. Όλοι περνάμε από εδώ και έχουμε βάλει ένα στόχο έτσι μέσα σε ένα δίμηνο να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτό το δύσκολο κομμάτι, ώστε μετά να αρχίζουμε να ανεβαίνουμε Μητροπόλεως. Για να...
1: Θα πάτε εκεί, θα φτάσει, γιατί πολλοί ρωτούν αν θα μείνουμε μόνο σε αυτά εδώ ή θα ανέβουμε προς τα πάνω. Γιατί είναι βομβαρδισμένο τοπίο αυτό πάνω, έτσι.
12: Εννοείται.
1: Και όχι μόνο εκεί, πολλά σημεία.
12: Πολλά γενικά, είναι,
1: σε
12: αλλά...
1: όλο το νομό Καστοριάς.
12: Απλά, αλλά... να πω και κάτι. Ναι. Πέρυσι τέτοια εποχή που είχαμε κάνει την εκπομπή, δεν ήταν ασφαλτοστρωμένη η Κύκνων. Δεν ήταν η Γράμμου, δεν ήταν η Βόρεια Παραλία.
1: Σωστό.
12: Έτσι.
1: Σωστό. Υπάρχει. Σιγά-σιγά.
12: Υπάρχει, δεν ήταν το Νταϊλάκι, το οποίο και αυτό ασφαλτοστρώθηκε μέσα σε αυτή τη χρονιά. Του χρόνου, τέτοια εποχή, θα λέμε άλλες οδούς βασικές, κεντρικές, οι οποίες θα είναι ασφαλτοστρωμένες.
1: Κατάλαβα.
12: Και άμα θέλουμε να το βάλουμε.
1: Είναι... λέτε περίπου και λίγη υπομονή από όλους μας ή και από τον κόσμο, έτσι προφανώς λέτε.
12: Λίγη υπομονή. Νομίζω ότι αν γίνει αυτό το 1,5 χιλιόμετρο που λέμε εδώ, περιμετριγύρω από το Φανάρι και μέχρι την πλατεία Δαβάκη, μετά έχουμε άλλα 4-5 χιλιόμετρα στην ουσία το Ζωνάρι. Και Λέτρου, Παπαρέσκα, να γυρίσουμε
1: εκεί, μπράβο,
12: ένα το οποίο μπήκε το αέριο, και το άλλο φυσικά Μητροπόλεως, Ομόνια, Βαλαλά, και πάλι να κλείσουμε Αγίου Αθανασίου. Άμα γίνουν αυτά,
1: ναι.
12: θα αρχίσει.
1: Όχι
12: άμα γίνουν. Όταν ολοκληρωθούν. Ότι θα γίνουν, θα γίνουν. Λοιπόν, όταν ολοκληρωθούν.
1: Το κάθε θα, το κάθε αν, το λέμε πάντα.
12: Ναι, έχετε δίκιο. Όταν θα ολοκληρωθούν αυτά τα 3-4 χιλιόμετρα και πάνω.
1: Έχετε
12: στην
1: δίκιο,
12: πόλη,
1: ναι.
12: Νομίζω, γιατί αυτά κυκλοφορούνται, νομίζω θα φανεί σιγά σιγά και η υπομονή και η βελτίωση όλου του οδικού δικτύου.
1: Άρα θα τα έχουμε, κύριε Αντιδήμαρχε, αυτά που μόλις περιγράψατε.
12: Σας είπα το πλάνο, για να μην λέμε πολλά. Ναι. Το επόμενο δίμηνο είναι να κλείσουμε αυτές τις εκκρεμότητες που έχουμε αφήσει από τον Ερυθρό Σταυρό στην Ορεστίων και από τα ΚΤΕΛ 3 Σεπτεμβρίου να βγούμε στην πλατεία Δαβάκη, όπως και μπροστά στο Δημαρχείο. Να κλείσουμε αυτά πριν ανοίξουν τα σχολεία. και μετά να ανεβούμε για Μητροπόλεως.
1: Πολύ
12: αυτό, είναι το πλάνο.
1: Αυτό είναι το πλάνο.
12: Και
1: λοιπόν,
12: φυσικά εννοείται, εννοείται ότι μόλις ολοκληρώνονται αυτά, από πίσω ακολουθούν οι ασφαλτοστρώσεις. Τώρα για τις ασφαλτοστρώσεις να πω για το επόμενο δίμηνο, άμα θέλετε να μιλήσουμε.
1: Μιλάμε δηλαδή, λέτε, άρα θα μας πιάσει μέχρι και Σεπτέμβρη αυτό που περιγράφετε.
12: Το 1,5 χιλιόμετρο σίγουρα μέχρι 10 Σεπτεμβρίου.
1: Ωραία, ωραία.
12: Γιατί είναι το δύσκολο κομμάτι και κατασκευαστικά. Αλλά να προλάβουμε τη νέα έναρξη τη σχολική σεζόν και πρόσχολη. Λοιπόν, τώρα από εκεί και πέρα για τις ασφαλτοστρώσεις, το επόμενο δίμηνο που έχουμε σε εξέλιξη και θα περιμένουμε, είναι σίγουρα ένα κομμάτι της οδού Χριστοπούλου από το τρίτο δημοτικό και πέρα. Έχει ολοκληρώσει, θα περιμένουμε 20-25 μέρες το αέριο, κάνει κάποιες δοκιμές και εκεί είμαστε έτοιμοι. Από τη μεθεπόμενη εβδομάδα να μπούμε να κλείσουμε εδώ το περιμετρικά των πλατιών και να συνδεθούμε με την Ορεστίων. Όπως από εκεί που σταματήσαμε, από τη Βόρεια Παραλία, να γίνει εδώ πέρα όλο
1: αυτό
12: το κομμάτι.
1: Αυτό που έφτασε τώρα μέχρι τις πλατείες, θα το πάμε και
12: θα γίνουν περιμετρικά των πλατείων και θα συνδεθούμε στο δρόμο για τη Χλόη. Εκεί που είχαμε.
1: Αυτό που ήδη έχει τελειώσει τώρα.
12: Αυτό που έχει τελειώσει. Έχουμε κάποιες μικρές εκκρεμότητες.
1: Κάποια στιγμή κάντε καμιά επίσκεψη προς τη Χλόη να δείτε και εκεί τι γίνεται. Υπάρχουν μερικά σημεία προβληματικά.
12: Υπάρχουν. Έχουμε κάποιες μικρές εκκρεμότητες στον Ταϊλάκι και φυσικά έχουμε και τη δεύτερη στρώση της Γράμμου.
1: Εκεί όμως είδα, έχουν ανοίξει πάλι. Δηλαδή, αν την
12: σε συνεννόηση, όχι σε συνεννόηση.
1: Αν είχατε κάνει πέρσι δεύτερη στρώση, τώρα θα ανοίγαμε πάλι.
12: Γι' αυτό δεν κάναμε, κύριε Παναγιώτη.
1: Εντάξει.
12: Γι' αυτό δεν κάναμε.
1: Άρα
12: και για να δούμε.
1: Το δουλεύετε, το ξεπρογραμματισμένο.
12: Γι' αυτό έχουμε πει ό,τι παροχές υπάρχουν και στη Γράμμου να γίνουν τώρα. Συν μια αστοχία που είχε το έργο του αερίου εκεί μπροστά στον ΟΤΕ, να ολοκληρωθούν ώστε να γίνουν οι παροχές για να έρθουμε να ρίξουμε τον τάπητα της κυκλοφορίας και να τελειώνουμε και με τη Γράμμου. Έτσι λοιπόν είναι. Υπάρχουν συνεχώς αστάθμητοι παράγοντες, υπάρχουν δυσκολίες στα έργα. Τα έργα είναι δύσκολα μέσα στην πόλη και αυτή την πόλη έχουμε δυστυχώς. Ένα συγκεκριμένο κομμάτι 500 μέτρα είναι όλη η κυκλοφορία της. Τι να κάνουμε.
1: Δυσκολευόμαστε γιατί αυτά δεν είχαν γίνει πολλά χρόνια πριν, γίνονται τώρα, δεν είμαστε
12: συνηθισμένοι. Και δεν είμαστε συνηθισμένοι σε μια όχληση.
1: Γι' αυτό ενοχλούμαστε κτλ. Όμως, εγώ θα σας πω κάτι. Τα αντιμετωπίσαμε στη Μεγάλη Αλεξάνδρου, Ντολτσό, θυμάμαι, στον δρόμο κάτω τις παραλίες. Ακόμα και στο γύρο της λίμνης λέγαμε διάφορα όλοι. Από την στιγμή που θα τελειώσουν, ξέρετε, μετά όλοι λένε εντάξει, μια χαρά, καλύτερα που έγινε. Έτσι θα γίνει και εδώ.
12: Να ξέρει ο κόσμος.
1: Ο κόσμος τα περιμένει όμως, να ξέρετε.
12: Να ξέρει δεν ο κόσμος αυτή... ότι προσπαθούμε πάντα όσο το δυνατόν γρηγορότερα να ολοκληρωθούν τα έργα με πολλές δυσκολίες που υπάρχουν και αστάθμητους παράγοντες όπως ας πούμε στην οδό Χριστοπούλου που η αδιαφορία αρχαιοτήτων βρήκε σημαντικά ευρήματα και ειδικά ένα έβριμα.
1: Παντού δεν έχουμε προβλήματα.
12: Ναι,
1: κάθε
12: παντού.
1: Δήμος πάνε να κάνει κάτι, θα
12: συμφωνούμε. Αλλά είμαστε πάνω από τα έργα, προσπαθούμε να τα παρακολουθούμε, προσπαθούμε να δίνουμε λύσεις για να φαίνεται το αποτέλεσμα. Και ό,τι και να λέμε, 18 χιλιόμετρα μετά από 3 χρόνια είναι ασφαλτοστρωμένα στην πόλη. 6-7 χιλιόμετρα ακόμα κρίσιμα και θα φανεί ουσιαστική διαφορά και μιλάω για το κομμάτι πάνω, όπως είπα, Μητροπόλεως, Παπαρέσκα.
1: Και να πούμε κιόλας ότι είναι πολύ διαφορετικό.
12: Στον του Βάρδα Μακεδονομάχων.
1: Να πούμε κιόλας, κύριε Αντιδήμαρχε, εσείς είστε και λόγω του επαγγέλματός σας γνώστης, αλλά είναι διαφορετικό να πεις ότι πάω σε μια μεγάλη ευθεία 55 χιλιόμετρων και την κάνω με ασφαλτόστρωση και είναι πολύ διαφορετικό τα 18 ή τα 25 σε μια πόλη μέσα. Καμία σχέση νομίζω.
12: Κύριε Παραράτο, είπατε 55 χιλιόμετρα αγροτική οδοπία όταν κάναμε τα δύο έργα, δεν είχαμε καμία όχληση.
1: Ναι, έχετε δίκιο.
12: Το ένα χιλιόμετρο μέσα στην πόλη, η όχληση είναι πολλαπλάσια από τα 55 χιλιόμετρα που κάναμε στην αγροτική οδοπία. Είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Ωραία. Αυτά λοιπόν περίπου που παρουσιάσαμε τώρα είναι μέσα στην πόλη.
12: Ένα κομμάτι είναι αυτό και φυσικά περιμένουμε τώρα το. Χθες ολοκληρώθηκε η πλακόστρωση στην πλατεία Ντολτσό. Επομένως, μένουν μία παρέμβαση στις σκάλες και ο εξοπλισμός στα παγκάκια θα παραδοθεί. Όπως ας πούμε, περιμένουμε και φυσικά.
1: Θα παραδοθεί γιατί... τι είναι, πλατεία και όλα αυτά. Πότε παραδίδεται την πλατεία.
12: Πολύ σύντομα, γιατί χθες ήμουν.
1: Τι σημαίνει
12: εκεί...
1: πολύ σύντομα, Σεπτέμβριο, Οκτώβριο,
12: όχι,
1: Αύγουστο.
12: Όχι. Σε ένα μήνα θα είναι.
1: Α, σε ένα μήνα. Αυτό.
12: Στην ουσία έχει τελειώσει. Περιμένουμε μόνο τον εξοπλισμό και δύο παρεμβάσεις που θα γίνονται και νομίζω πλατεία, σήμερα.
1: Πλατσο, έτσι,
12: σήμερα γίνονται στις.
1: Είχα μάθει για προβλήματα, όχι δικά σας, αλλά προβλήματα για κάποιες πληρωμές από κάποια ζητήματα με τον
12: Ρωσικό. Προχωράνε, όλα εντάξει, υπάρχουν κάποιοι λογαριασμοί, είναι σε δρόμο.
1: Πάμε λοιπόν σε ένα μήνα, λέτε περίπου.
12: Σε ένα μήνα θα έχει παραδοθεί. Ωραία. Σίγουρα, αφού τελειώσαμε μέσα με το κομμάτι της. Της πλακόστρωσης.
1: Πολύ ωραία.
12: Επίσης και εδώ πέρα περιμένουμε, όπως σας είπα, να κάνουμε τις ασφαλτοστρώσεις γύρω από τις πλατείες, γιατί μένουν και μία. Υπάρχει ακόμα μία μικρή εκκρεμότητα από την ίδρυυση για να κάνουμε και τις διαβάσεις. Κλείνουν και οι πλατείες εδώ κάτω. Οι πλατείες εδώ θα μείνει η εκκρεμότητα που θα έχουμε, θα μείνει η μετακίνηση του περιπτέρου. Πήραμε και τις αδειοδοτήσεις, το περιμένουμε. Δεν μπορώ να σας δώσω συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
1: Αν τακτοποιήσετε και τον φίλο μου εκεί, να είναι εντάξει.
12: Αλλά
1: να
12: στην ουσία να μεταφερθεί και το περίτερο και να κλείσουμε.
1: Να μεταφερθεί σωστά. Ωραία. Να σας πω όλο αυτό που λέτε τώρα, δηλαδή ασφαλτόστρωση από τις πλατείες ή δύο
12: αυτό
1: πλατείες.
12: Αυτό σε 15 μέρες θα γίνει.
1: Θα έχουν τελειώσει.
12: Η ασφαλτόστρωση θα ξεκινήσει σε 15 μέρες.
1: Εντάξει. Ωραία. Θέλω να μου πείτε κάτι. Για μένα πάρα πολύ βασικό. Βλέπω τα μηνύματά σας. Μην αγχώνεστε. Έτσι απευθύνομαι σε διάφορους φίλους που λένε και προτείνουν διάφορα, ας πούμε εδώ. Μου λένε. Ωραία, σημαντικό για την πόλη. Πρέπει να δούμε δημοτικές ενότητες, μικρά, μεγάλα χωριά. Τι και, κάνουμε με αυτά.
12: Και γι' αυτό για το επόμενο δίμηνο ένα θέμα είναι και να κλείσουμε το κομμάτι της πόλης, ότι θα έχουμε συμβασιοποιήσει την πλατεία της Καλλιθέας και εκεί είναι ένα αίτημα το οποίο έναν κοινόχρηστο χώρο έχει Καλλιθέα να ολοκληρωθεί και αυτό στην πλατεία και στην εκκλησία. Και πιστεύω μέχρι τις...
1: Ό,τι είπατε η Καλλιθέα.
12: Μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε σύμβαση. Έχουμε το δεύτερο πρακτικό. Οπότε από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσει η πλατεία και το ίδιο.
1: Μόλις είπαμε Καλλιθέα, τώρα ειδοποιήθηκε ο Νατσούλης και λέει: για κάτσε να δω, θα γίνει εδώ πέρα στη γειτονιά μου. Γιατί αυτός θα περιμένει και πώς και πώς.
12: Είπαμε, η Καλλιθέα θα γίνει το κοινό
1: σχολείο. Αυτό να τα λέτε για να τα ακούει. Έτσι. Ναι. Λοιπόν,
12: ωραία. Και φυσικά και έχουμε το έργο προς συμβασιοποίηση. Καθυστερήσαμε τώρα μια εβδομάδα λόγω των αλλαγών που έγιναν και στον κώδικα. Μας πήγε λίγο πίσω κανένα δεκαήμερο, αλλά νομίζω μέσα στον Αύγουστο θα έχουμε σύμβαση για το έργο των 700.000 ευρώ. Mm-hmm. Οι 700.000 ευρώ αφορούν αποκλειστικά ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς.
1: 900 θυμάμαι.
12: Ναι, από τις 900.000
1: ευρώ. Τι λοιπόν, τα μειώνετε τώρα αυτά.
12: Δεν τα μειώνω. Αλλά... Το ξεχωρίζω. Οι 700.000 αφορούν ασφαλτοστρώσεις στους οικισμούς.
1: Α, δεν θυμάμαι λάθος.
12: 900.000 είναι το έργο, το άλλο αφορούν κάποιες παρεμβάσεις. Που έχουν, είναι,
1: και... το κόψατε και λέω ότι
12: όχι. Από την αρχή και 100.000 είναι ένα ποσό το οποίο 100 συν 100 κάποιες εκκρεμότητες με την περιφέρεια.
1: Είναι 900.000
12: το οποίο μαζί με ό,τι θα κάνουμε στην ουσία αφορά μόνο τους οικισμούς. Ήδη θα ξεκινήσουμε τις καταγραφές.
1: Σε ολόκληρο το Δήμο.
12: Σε όλους.
1: Παντού θα πάει
12: σε
1: δηλαδή.
12: Και στους 40 οικισμούς θα πάει.
1: Πολύ ωραία.
12: Με μια αναλογικότητα και αυτό πιστεύω δηλαδή από τέλη Αυγούστου θα το έχουμε
1: συμβαστεί. Αυτό όλο έχει γίνει.
12: Είναι ενήμερη και η πρόεδρε.
1: Αυτό ακριβώς. Έχει γίνει σε συνεργασία γιατί τις ανάγκες οι ίδιοι τις ξέρουν. Έτσι. Ωραία.
12: Είναι ενήμερη και από την κατανομή που έγινε όλων των ποσών και θα δούμε και επίσης αυτό το ίδιο έργο θα το επαναλάβουμε και του χρόνου ώστε με ένα έργο να μπορέσουμε να δώσουμε λύση, γιατί και η αλήθεια είναι ότι και στους οικισμούς, εκεί που πονάνε παραπάνω οι οικισμοί, είναι το εσωτερικό δίκτυο.
1: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
12: Παράλληλα γίνονται και διάφορα, να μην κουράσω άλλο. Άρα, για
1: μια μικρή ενημέρωση για την εξέλιξη 3-4, ας πούμε, ή 2-3 μεγάλων έργων, είτε λέγεται το καινούριο πολιτιστικό που θα φτιάξετε, είτε λέγεται η ανάπλαση στην Νότια. 2-3 πράγματα από αυτά να ακούσω και σας αποχαιρετώ.
12: Για το δίμηνο, να πω ότι περιμένουμε την οριστική μελέτη της βιβλιοθήκης. Οπότε και παράλληλα έγινε και η τροποποίηση, πέρασε από το χωρικό φορέα και είναι προς έγκριση η τροποποίηση της στρατηγικής του ΒΑΤΙΣ Καστοριάς, που θα εξασφαλιστεί και μία πίστοση περί των 8,5 εκατομμυρίων ευρώ για το έργο της βιβλιοθήκης. Αυτό μέσα στον Αύγουστο θα έχει ολοκληρωθεί, όπως θα έχουμε και την οριστική μελέτη. Οπότε είμαστε καλά στο κομμάτι της βιβλιοθήκης. Αναμένουμε, δεν νομίζω να είναι μέχρι τον Αύγουστο, αλλά πολύ πιθανό να είναι το Σεπτέμβριο, να βγάλουμε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό του ΔΙΝΑΚ στον αέρα.
1: Δεν το έβαλα αυτό, ΔΙΝΑΚ.
12: Κάπου έχουμε υπογράφτηκε σύμβαση, έχουμε ένα δίμηνο.
1: Είναι το το αθλητικό κέντρο στην είσοδο της πόλης που θέλουμε. Έτσι.
12: Να δημοπρατήσουμε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Είναι λίγο Αύγουστος μέσα, γι' αυτό είμαι επιφυλακτικός άμα θα είναι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου.
1: Λέτε, για πείτε γι' αυτό, δηλαδή θα αυτό.
12: Αυτό θα είναι ο αρχιτεκτονικός διαγωνισμός που θα έρθουν οι μελετητές, θα κάνουν τις προτάσεις και από μια επιτροπή θα αξιολογηθούν ποια πρόταση θα προκριθεί. Και θα προχωρήσει μετά στην ολοκλήρωση της μελέτης.
1: Αλλά δεν το έχουμε εγκαταλείψει αυτό. Δηλαδή
12: όχι,
1: το πολυκέντρο αυτό που θέλουμε. Γιατί αυτό
12: ειδικά πήραμε μια βοήθεια από μια εξωτερική βοήθεια για να βγάλουμε τον αρχιτεκτονικό διαγωνισμό. Ξέρετε, κάνουμε και πράγματα τα οποία δεν είχαν ξαναγίνει. Γενικώς ούτε ο Δήμος Καστοριάς είχε εμπειρία από αρχιτεκτονικό διαγωνισμό, ούτε και γενικότερα θα έλεγα ο νομός.
1: Γι' αυτό με τι έχει να κάνει, έχει να κάνει με το έργο σαν έργο, ότι είναι κάτι διαφορετικό.
12: Είναι και δεν κάτι διαφορετικό.
1: Δεν φτιάχνω ένα πεζοδρόμιο, ας
12: πούμε. Ένα τέτοιο έργο δεν μπορεί να μην δε γινόταν μέσω ενός αρχιτεκτονικού διαγωνισμού. Δεν μπορεί να πηγαίναμε σε μια προσφορά μειοδοτική. Να έρθουν όλες οι προτάσεις και φυσικά υπάρχει η επιτροπή του Υπουργείου που προκρίνει την καλύτερη πρόταση με βάση αυτά που έχουμε, τα δεδομένα που έχουν τεθεί. Επομένως και αυτό. Θα προχωρήσει όχι μέχρι τέλη Αυγούστου, αλλά επειδή τώρα είμαστε στις διαδικασίες της συμβασιοποίησης, έχουμε μια εξέλιξη το καλοκαίρι. Όσον αφορά αυτά τα δύο, για την Νότια Παραλία επίσης περιμένουμε μέχρι το τέλη Αυγούστου να μπούμε σε μια διαδικασία τέλη Αυγούστου, Σεπτέμβριο, δημοπράτηση του έργου.
1: Ωραία. Μένουμε σε αυτά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάτι άλλο.
12: Να ζητήσω, ναι, να ευχαριστήσω λίγο, μιας και μου δίνεται τώρα ευκαιρία, και τους κατοίκους εδώ πέρα της Βόρειας Παραλίας για την υπομονή που κάνανε, ειδικά χθες και αυτές τις 2-3 μέρες. Να ζητήσω συγγνώμη για την ταλαιπωρία. Και νομίζω και σε όλους τους κατοίκους της Καστοριάς να γνωρίζουν ότι θα ταλαιπωρηθούμε πάλι και μέσα στο καλοκαίρι με την κυκλοφορία, αλλά είναι σημαντικό γιατί μετά την ολοκλήρωση αυτών των δύο σημαντικών έργων υποδομής ανοίγει και ένας δρόμος για πολύ πιο ουσιαστικές παρεμβάσεις χωρίς να υπάρχουν δεσμεύσεις. Γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή ακόμα και κάποια παρεμβάσεις χωρίς να υπάρχουν δεσμεύσεις. Γιατί δυστυχώς αυτή τη στιγμή ακόμα και κάποια πεζοδρόμια

0: Αρκεί, ξέρετε κάτι, κύριε Αντιδήμαρχε, αρκεί να μην βλέπουμε αυτό που καμιά φορά εντοπίζουμε από διάφορες εταιρείες. Έχουμε τώρα εδώ, όλοι έχουμε γίνει και αρχιτέκτονες και τοπογράφοι και μηχανικοί και γιατροί και δικηγόροι και δημοσιογράφοι, τα πάντα. Γίνεται μια παρέμβαση. Περνάμε ένα δίκτυο, είναι ένα φυσικό, ή λέμε για τον Άβαξ, λέμε για μια εταιρεία, λέμε για την άλλη. Όταν αυτό μένει βδομάδες και μήνες, χαλασμένο έτσι, κινδυνεύουν αυτοκίνητα, κάνουν. Ξέρετε, εκεί πια, όχι μόνο εξοργίζεται ο πολίτης, σου λέει καθίστε, τι κάνετε εδώ, ρε παιδιά.
1: Έτσι, ναι, είναι το θέμα των αποκαταστάσεων.
0: Έχουμε και δίκιο δηλαδή στις αντιδράσεις μας. Οι αποκαταστάσεις. Κάνει ο άλλος το δίκτυο φυσικού αερίου, τον ενδιαφέρει βέβαια, εντάξει, πήραμε τη δουλειά στην Ελλάδα. Δεν είναι έτσι. Έλα, κάνει μια αποκατάσταση, εντάξει, όπως πρέπει.
1: Οι αποκαταστάσεις πολλές φορές έχουν να κάνουν και με τη λειτουργία του δικτύου παντού. Γενικώς, νομίζω το τελευταίο διάστημα.
0: Να είναι τυπική,
1: και
0: με να είναι μεθοδική, να τα φτιάχνουν.
1: Νομίζω και το τελευταίο διάστημα και με το αέριο, και θα πάμε λίγο καλύτερα και στις αποκαταστάσεις. Και στο έργο της σύνδρευσης, που είναι τα δύο βασικά, εντάξει, έτσι θα πορευτούμε, αλλά εκεί που κάποιοι λέγαμε και πιστεύαμε και το φοβόμασταν το έργο της σύνδευσης και θα γίνει, θα ολοκληρωθεί, σιγά μην γίνει ποτέ και όλα αυτά, είμαστε στο 50%. Έχουμε.
0: Α, μισό λεπτό, αυτό είναι καλό. Είμαστε
1: περίπου
0: στο
1: 50%. Περίπου
0: το έργο των 11 εκατομμυρίων, πόσο είναι?
1: Η σύμβασή του είναι περίπου στα 8 εκατομμύρια χωρίς ΦΠΑ.
0: Χωρίς ΦΠΑ.
1: Χωρίς ΦΠΑ, γιατί είναι. Αλλά είμαστε περίπου στο
0: 50%. 50% έτσι,
1: των εξκαφών, να το πω αλλιώς. Και μάλιστα να πω ότι είπα αυτό που είπα και στην αρχή. Έχουμε δύο δύσκολα κομμάτια, αυτά τα 2 συν 5 χιλιόμετρα από τα 24 που ως τώρα έχουμε κάνει, περίπου 24 χιλιόμετρα. Αν γίνουν αυτά τα 7 χιλιόμετρα, μετά θα είμαστε λίγο καλύτερα όλοι.
0: Κύριε Δήμαρχε, ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε στον Αλφα.
1: Και εγώ να σας ευχαριστήσω. Καλό καλοκαίρι σε όλους.
0: Για αυτό το ωραίο δίμηνο που είναι μπροστά μας. Να είσαστε καλά.
1: Είστε καλά.
0: Και να πω κιόλας και καλή θητεία στο καινούργιο σας Προεδρείο. Έτσι, έχετε καινούργιο Προεδρείο και εσείς, όλες οι δημοτικές αρχές.
1: Έγιναν οι αρχαιρεσίες και να δούμε την πρώτη.
0: Με Δοκόπουλο πρόεδρο.
1: Με Δοκόπουλο πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου στην επόμενη συνεδρία.
0: Να είσαστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Αποχαιρετώ τον κύριο Τσανούσα, τον Αντιδήμαρχο. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για την κουβέντα, για όλες αυτές τις αναλυτικές πληροφορίες που μας έδωσε. Είδατε, πήρατε όλη τη γεύση, όλη την ενημέρωση που έπρεπε να έχετε, που έπρεπε να ξέρετε για το πώς θα κινηθούν και οι ασφαλτοστρώσεις. Και πάρα πολύ σημαντικό, ακούσαμε για το ΔΙΝΑΚ. Πάρα πολύ μεγάλο όλο αυτό. Ναι, το είπα πριν, γιατί κάποιος μου λέει, μα που, ναι, είναι η τελευταία μας για την σεζόν αυτή, η τελευταία μας έτσι εκπομπή. Καλά τώρα, δεν χανόμαστε εμείς. Ξέρετε ότι από εδώ υπάρχει όλη η ενημέρωση. Εδώ ξέρετε ότι μετά έχουμε alfa.fm.gr, κάρτες για δωρεάν River Party. Μην το ξεχνάτε, αυτή είναι η καλή μέρα σήμερα για όλους εσάς. Λοιπόν, Ότο Βιζιόν για να περάσετε κταίο. Ότο Βιζιόν, μην το ξεχνάτε, το ραντεβού κάντε το με Γιώργο Παϊούρη, 73-181. Δεν θα κλείσω στις 12. Έχουμε πολλή μουσική έτσι σε αυτήν την τελευταία μας εκπομπή.
2: Αλφα 94,7.
3: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Ότο Βιζιόν. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Ότο Βιζιόν Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73-181.
2: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
2: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
2: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
2: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
2: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Από το Ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης.
6: Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Υφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά. Ανοιχτά όλο το

0: 24ωρο στην Αθανασίου 242 δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
1: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
2: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
1: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
2: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
1: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
2: Δεν σε καταλαβαίνω.
1: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
5: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
4: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
5: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
4: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
5: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
4: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
5: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
6: αλλά δικό μας είναι.
5: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Κάθεσαι στο μπιστρό και ατενίζεις τον ορίζοντα. Περνάει μια φίλη σου, σε κοιτάζει και αυθόρμητα σου λέει: είσαι στον κόσμο σου. Εσύ με αρχαϊκό μηδίαμα απαντάς: τι σημασία έχει? Αφού τώρα με το Μάη 1521, όπου κι αν είσαι, εξυπηρετήσε! Πράγματι, Μάη 1521, το νέο πολυκαναλικό κέντρο εξυπηρέτησης φορολογουμένων της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων. Τώρα βρίσκεις ό,τι χρειάζεσαι για τις φορολογικές υποθέσεις σου εύκολα, άμεσα και ψηφιακά. Ακόμα κι αν δεν είσαι εκεί που είσαι. Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
9: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
10: Α 94,7.

0: της ερημιάς μου και...
1: Όλες οι συνεντεύξεις μας είναι στη διάθεσή σας στον Αλφα FM. Ελάτε στο Facebook, ελάτε στο YouTube, γράψτε Αλφα 947. Θα μας βρείτε για να λαμβάνετε και ειδοποιήσεις για τα βίντεο και όλα αυτά. Σε απευθείας μετάδοση είμαστε εδώ στον Αλφα, η ροή της μέρας.

0: Τα τηλέφωνα μας εδώ ισχύουν για να σας ακούμε. Θέλουμε ανά πάσα στιγμή και μέσα από τα social media να επικοινωνείτε μαζί μας. Αν θέλετε να έχετε κουφώματα, σύγχρονα, καινούργιες προτάσεις, Ντάουβιν, Παπαβασιλείου, μια μεγάλη έκθεση σε Κολοκυνθού, Αθήνα, Πάρο, παντού. Εκπληκτικές προτάσεις και εξοικονομώ, μεγάλη χρηματοδότηση.
1: Πώς μπορώ να σε ξεχάσω, καημένο με...
0: Μας ρωτάτε για River Party, βεβαίως. Πολλές, πολλές προσκλήσεις δωρεάν θα μπείτε από μας. Παρακαλώ μπείτε γρήγορα αλφα.fm στο Facebook, θα μας βρείτε η σελίδα μας αλφα.fm. Και εκεί είναι πολύ εύκολο, θα βρείτε και την ειδησούλα που έχουμε για το διαγωνισμό μας. Θα σας ανακοινώνουμε κάθε μέρα. Μία από εσάς, ένας από εσάς που κερδίζει. Συνέχεια. Ένα καταπληκτικό τρίμερο, τετραήμερο, πενθήμερο, παραπάνω είναι. Ο καθένας πηγαίνει εκεί και απολαμβάνουμε River Party.

Πολύ μουσική, Παρασκευή σήμερα, 10 του μηνός, σε αυτό το καλοκαίρι του 26. Πολύ μουσική, θα είμαστε εδώ μέχρι τη μία. Δεν θα σταματήσουμε στις 12. Θα σας αποχαιρετήσουμε έτσι για αυτήν την ωραία μας ραδιοφωνική σεζόν, μία ακόμη. Η πρώτη μας σεζόν ραδιοφωνική ήταν το 90. Και συνεχίζουμε εδώ. Πάντοτε με τη δική σας στήριξη και αγάπη. Και ένα μεγάλο ευχαριστώ στους δεκάδες ανθρώπους που μας στηρίζουν ραδιοτηλεοπτικά, διαδικτυακά, οι διαφημίσεις, γιατί εκεί είναι η πόρη μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ γιατί εμπιστεύεστε την προβολή σας εδώ στον Αλφα, στον alfa.fm.gr. Δεν έχουμε μόνο να σας βάλουμε ρε παιδιά, είστε και πολλοί. Θα βρούμε την άκρη. Εσείς ελάτε και μην αγχώνεστε. Όλα τα μπαναράκια, μα όλα μπορούμε να τα καταφέρουμε. Και τα διαφημιστικά μας σποτ και όλα, μην αγχώνεται κανείς. Ο Νότης ο μεγάλος ήταν και είναι ο μεγάλος κοντολάζος τώρα.

όλες αυτές τις ωραίες μουσικές μόνο εδώ στον Αλφα τις ακούτε. Πρώτη ενημέρωση έχετε για το ελληνικό ξένο πεντάγραμμο πάντοτε. Αλλά και με έναν μοναδικό τρόπο σας θυμίζουμε υπέροχα, λαϊκά, ερωτικά, όμορφα, χορευτικά, ό,τι θέλετε. Όλα αυτά μόνο στον Αλφα τα ακούτε.

ζητάτε άλλα τραγούδια, τελειώσαμε μέχρι τη μία. Εμείς ξέρετε, μόλις ανακοινώνουμε ότι παραμένουμε, κάνουμε ελληνική μουσική, όπως κάνετε με τα σχόλια για διάφορα θέματα τα οποία προκύπτουν εδώ, έτσι γίνεται και με τα τραγούδια. Αυτό, εκείνο, τ' άλλο, όλα τα έχω βάλει. Όλα θα τα ακούσετε για μία ακόμη ολόκληρη ώρα. Δεν φαντάζεστε τι ετοιμάσαμε για σας. Σε απευθείας μετάδοση παραμένουμε για άλλη μία ώρα. Και το ραντεβού μας μετά, τώρα που κλείνουμε έτσι την ενημέρωσή μας και αυτά, θα είναι μουσικά. Θα μας βρίσκετε κάθε βράδυ, εκεί θα είμαστε. 10, 11, 12 στον Α, μόνο με τέτοια.

ωραία και τα μηνύματα που βλέπω τα διαδικτυακά από άλλες περιοχές, έτσι, και από εδώ. Εδώ σας στέλνουμε όλους, όλη την Καστοριά, όλη τη Δυτική Μακεδονία, αλλά και από διάφορα άλλα σημεία. Λοιπόν, ήταν αυτός που ακούσατε, ποιος? Ήταν ο Μαργαρίτης, το καταλάβατε. Τώρα τι ετοιμάσαμε? Στον Αλφα, η ροή της μέρας, εδώ συνεχίζεται, η ροή της μουσικής είναι. Μέχρι και τη μία θα είμαστε, έτσι για να σας αποχαιρετήσουμε λίγο διαφορετικά για αυτή την υπέροχη σεζόν.

Καθώς έχουμε βέβαια έτσι την μουσική μας έτσι, τον μουσικό μας επίλογο στη ροή της μέρας, συμβαίνουν διάφορα πανελλαδικά και τα λοιπά, να ξέρετε. Έχουμε πάρα πολύ μεγάλες, πολύ σημαντικές, πολύ πολύ πολύ σημαντικές ειδήσεις που έρχονται από τον ποιον άλλον. Αυτός ο άνθρωπος τελικά μετά τη 17 Νοέμβρη και όλα τα υπόλοιπα, ξέρετε σε ποιον αναφέρομαι. Στον Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Δεν μιλώ για τη σχολεία στη Φυλάκων που θα φτιάξει στην Καστοριά, την μεγαλύτερη σε όλη την Ελλάδα. Αυτός ο άνθρωπος μετά τη 17 Νοέμβρη ως υπουργός, με τρομερή δουλειά στο Υπουργείο που έχει για την προστασία του πολίτη, παλιά δημόσια τάξη, εκτός από όλα αυτά που έγιναν τώρα στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, με συγχωρείτε, με τα γκαζάκια, τους πιάσαν, μπαμ μπαμ. Έχουμε δύο συλλήψεις για τον φωνικό εμπειρισμό στη Μαρφήν με τους τρεις νεκρούς. Θυμάστε? Συγκλονιστικό θέμα, τρομερό ζήτημα. Καταζητείται ακόμη ένα άτομο και με υπογραφή Χρυσοχοΐδη έχουμε συλλήψεις που δεν έκανε κανένας άλλος όλα αυτά τα χρόνια. Ένα μεγάλο μπράβο στον Υπουργό Δημόσιας Τάξης, Προστασίας του Πολίτη, γιατί είχε διάφορες ονομασίες το Υπουργείο. Μουσική, μουσική. Για να μείνουμε λίγο στην αγάπη, στον έρωτα και στις τρέλες.

amigo nacedor. Γιατί δεν συγκρίνει.

ωραίος ο Πασχάλης. 18-19 λεπτά μετά τις 12. Εδώ είμαστε, συνεχίζουμε τώρα. Δεν ακούτε ενημέρωση, μουσική ακούτε, έτσι για να σας αποχαιρετήσουμε. Να πούμε δηλαδή καλό καλοκαίρι, εμείς έτσι το λέμε. Αλλά εμείς θα είμαστε συνέχεια μαζί, το ξέρετε. Μας διαβάζετε, μας βλέπετε. River Party δωρεάν κάρτες. Μπείτε γρήγορα όλοι αλφα.fm. Σας είπα, όχι μία και δύο. Τι μία και δύο κάρτες, μωρέ. 4, 5, 6, 7, 8, όσες θέλετε. Μόνο από τον αλφα.fm όλα αυτά. Πολλά μηνύματα για τις ασφαλτοστρώσεις. Μπράβο, ωραία. Αφού χαίρεστε και δίνετε συγχαρητήριο, ξεμένα στον Δήμαρχο πηγαίνετε, στον Αντιδήμαρχο. Αυτοί τα κάνουν αυτά μετά από τόσα χρόνια. Μπράβο. Χαίρομαι που σας αρέσουν.

0: 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
6: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου. Την αγωνία του πέναλτι. Τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
9: Τι χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών? Ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daovin.gr.
10: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944-510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.
11: Τι
0: μουσική επιλέγει ο Αντώνης Παραράς.

στους 94,7 η επίγεια είναι η μετάδοσή μας εδώ 9.47 για το διαδικτυακό κομμάτι όμως πολλές πλατφόρμες και ο alfa.fm.gr live24 και άλλα πολλά μας φιλοξενούν και μας ακούτε όπου και αν είστε αμάξι, κινητό, tablet, iPhone, iPad, υπολογιστή Ελλάδα, Ευρώπη, κόσμος από το κινητό μας ακούτε. Θα είμαστε μέχρι τη μία όπως σας είπα έτσι για αυτή την τελευταία μας εκπομπούλα. Αγαπημένο.

χαιρόμαστε που σας αρέσουν, χαιρόμαστε γιατί τα συζητάμε μαζί σας και τα τραγούδια μας όλα. Σας ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Δεκάδες σχόλια, τηλεφωνήματα, συζητήσεις. Δεν αποχαιρετιόμαστε τώρα για έτσι για λίγο, έτσι δεν πάμε? Σιγά τώρα μην αποχαιρετιόμαστε, το έχουμε συνηθίσει αυτό. Σταματάμε, ξεκινάμε, εδώ είμαστε όμως συνέχεια. Γιατί έχουμε και τις μουσικές μας εκπομπές, δεν σας αφήνουμε να ηρεμήσετε. Η ροή της μέρας που ξεκίνησε το 90, είμαστε εδώ και θέλουμε να συνεχίσουμε και στην καινούργια σεζόν 26-27. Να είμαστε καλά όμως, Όταν επιστρέψουμε θέλω όλοι εδώ να είστε.

Άντε να προλάβουμε τώρα όλες τις επιλογές σας, έτσι για να μην μείνει κανείς παραπονεμένος. Πού είναι, να το. Για κάρτες ρωτάτε, για το River, για να πάρετε κάρτες δωρεάν, ΑΦΜ μπείτε στο Facebook. Είναι όλα εύκολα εκεί. ΑΦΜ, γράψτε, μπείτε και τελείωσε. Όχι με κεφαλαία, με μικρά. ΑΦΜ.

0: στα χρήματα.
1: Ένας φίλος μου από τις 10:30-11 παρά, 1, 2, 3, 4, μου στέλνει μηνύματα. Βάλτο, βάλτο, βάλτο, ένταση θέλω, ένταση θέλω. Τι μας θύμισε ο φίλος μας? Τι μας θύμισε? Πού αλλού μπορείτε να τα ακούτε αυτά? Πουθενά. Πού αλλού μπορεί να ακούτε Βασίλη Τερλέγκα και μετά από λίγη ώρα Morgan Wallen ή Taylor Swift ή το καινούριο από Ροντρίγκο? Από πού, Ολίβια? Από πού, πού αλλού? Μόνο εδώ. Διαβατήριο. Και επειδή λέμε για διαβατήριο, μην ξεχνάτε ταυτότητες, οι καινούργιες ταυτότητες, μην ξεχνάτε, γιατί μετά δεν θα μπορούν να βγει το εξωτερικό. Το θυμήθηκα λόγω διαβατηρίου. Τι έχει πει και αυτός ο Τερλέγκας,

Και πολλές φορές, ξέρετε, μου λένε, και τώρα το επόμενο μετά από το διαβατήριο, ας πούμε, τι μπορεί να είναι? Μόνο έτσι προσγειωνόμαστε. Με τι άλλο θα μπορούσες να προσγειωθείς τώρα εδώ και να απογειωθείς? Όχι, όχι, ξανά, γιατί θέλω από την αρχή αυτό.

0: σου της καρδιάς είμαστε θύματα.
1: Δώστε ένταση, μη φοβάστε. Τι ώρα είναι? Τίποτα, μία παρά. Δώστε ένταση. Τι ωραία μηνύματα παίρνω και από διάφορα αυτοκίνητα, ε! Τώρα ωραία, βόλτα, σφαλτοστρωμένοι δρόμοι, τι άλλο θέλετε? Τέρμα βάλτε το!
0: Πώς να σου το πω, είσαι για μένα νέο κόσμος. Κυκλοφορείς με στην καρδιά μου και στη φλέβα μου. Πώς να σου το πω, είσαι για μένα νέο κόσμος όλος.

πώς να σου το πω. Είσαι ολόκληρος ο κόσμος. Είσαι εσύ η αναπνοή μου, είσαι πάθος μου. Πώς να σου το πω. Είσαι ολόκληρος ο κόσμος.

0: παράνομος και...
1: Ωραίος καιρός, ωραίες βόλτες, έτσι.
0: Εμείς το δέσαμε μ' αγάπη.
1: Κάνεις τώρα το γύρο της λίμνης, ας πούμε. Υπέροχη κατάσταση, ωραίος δρόμος, ασφαλτοστρώσεις. Όλα εμείς τα συνδυάζουμε. Ακόμα και οι 10 γρουσούζιδες.
0: Πώς να σου το πω.
1: Οι 10 γρουσούζιδες. 10 είναι. Γρουσούζιδες. Στο τέλος Κορετζίδη θα ψηφίσουν για αυτή. Λοιπόν, ο Λευτέρης κάτι σας αφιερώνει εσάς τους γρουσούζιδες.

Ψυχραιμία, άρα Λευτέρη. Λοιπόν, μου λέει ένας, συνδυάζονται τα τραγούδια με την πολιτική, με την αυτοδιοίκηση κτλ. Αμέ. Δεν συνδυάζονται. Σίγουροι είστε? Δεν συνδυάζονται. Αυτό που θα βάλω τώρα δεν σας θυμίζει κάτι από τέλη δεκαετίας του 80? Τι γινόταν? Κάποιον Ανδρέα

Όταν έμπαινε το κομμάτι αυτό, είχε πάει και ο ίδιος, είχε δει και το Λευτέρη έτσι, και ανέβαινε στην πίστα να το χορέψει με το στυλ που είχε ο μεγάλος αυτός. Καταλαβαίνετε τι γινόταν από κάτω, γιατί αυτό το κομμάτι και ένα ακόμα με Ρίτα Σακελαρίου ήταν τα δύο αγαπημένα του.

τέλος. 2-3 λεπτά, έτσι ακόμη, με τα ωραία μας τραγούδια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και αυτή τη σεζόν που είμαστε εδώ μαζί όλοι, όλοι μαζί. Χαιρόμαστε γιατί κάθε μέρα γίνεστε όλο και περισσότεροι. Χαιρόμαστε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε, γιατί από εμάς ενημερώνεστε. Σας ευχαριστώ για όλα αυτά που είπατε και σήμερα και όλη αυτή την εμπιστοσύνη όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε μεγαλώσει μαζί σας. Εσείς με εμάς, εμείς με εσάς, υγεία να έχουμε. Καλό υπόλοιπο, θα τα λέμε όμως συνεχόμενα. Έχουμε πολλά live να κάνουμε, έχουμε διάφορα πράγματα. Θα μας συναντήσετε ραδιοτηλεοπτικά και τα λοιπά, πάρα πολλά. Λοιπόν, καλό καλοκαίρι θα πω εγώ με υγεία. Μένετε εδώ, αλφα, δίκτυο, τα παρακολουθείτε όλα. Και όταν έρθει η ώρα της επιστροφής θα το διαβάσετε πρώτα στο Σβούρα News. Και μετά ξεκινάμε. Γεια σας.

0: 94,7.
1: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
2: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
3: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
2: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
3: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
2: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon Κατασκευές.
3: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
2: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
4: Η πόρτα της τεχνογνωσίας άνοιξε. Καλωσορίστε προϊόντα ξεχωριστής ποιότητας και λειτουργικότητας. Εσωτερικές και θωρακισμένες πόρτες ασφαλείας Daouvin Παπαβασιλείου. Προτάσεις που προσφέρουν απόλυτο αίσθημα ασφάλειας. Με κορυφαίες προδιαγραφές και άψογη αισθητική. Θωρακισμένες πόρτες εισόδου και εσωτερικές Daouvin Παπαβασιλείου. Συνεχής εξέλιξη, άριστο αποτέλεσμα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467-3068-92.
6: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσικλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
7: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά στον Αλφα.
8: Σύνδεση με Αλφα Radio 98,9.
9: Υπάρχει μια χαρά, φαντάζομαι ότι είναι κοινή. Χρόνια πολλά να πούμε στις Αμαλίες. Σήμερα γιορτάζουν οι Αμαλίες. Δεν ξέρω αν υπάρχει καμιά βουλεύτρια που να ονομάζεται η Αμαλία. Μην τολμήσει να πάει να κάνει κεράσματα στη Βουλή, αλίμονό της, δεν ξέρω αν το μάθατε. Γιόρταζε ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος προχτές και πήγε να κεράσει και τσαντίστηκε η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Του είπε: τι είναι αυτό, θα δείξουμε στον κόσμο ότι μαζί τρώμε και πίνουμε. Δεν είναι κατάσταση αυτή, θύμωσε. Εμείς δεν θα θυμώσουμε, είπαμε, γιατί είναι Παρασκευή και γιατί σήμερα έχουμε μια τρομερή εκπομπή και τρομερούς συνεργάτες. Κωνσταντίνος Ρέκα, ρυθμίζει τον ήχο. Αφροδίτη Σιμίτη, μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μούγιου, τα ηχητικά, τα επιμελείται. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ, στο μικρόφωνο. Σε λίγο όλοι μαζί, παρεΐτσα, θα βάλουμε τα μαγιό μας και θα πάμε να κάνουμε βουτιές. Να κολυμπήσουμε. Θα μου πείτε ότι κι εσείς θέλετε να κάνετε το ίδιο. Αλλά θα σου πω ότι πρέπει να ξέρεις να κολυμπάς, γιατί τα πράγματα είναι δύσκολα φέτος στις παραλίες. Και πώς μπορείς να γίνεις καλή κολυμπήτρια, σε εσένα απευθύνομαι, αγαπημένη μου ακροάτρια. Είναι πολύ απλό. Θα λες: είμαι καλή κολυμπήτρια.
0: Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με άνεση, κολυμπάω με κέφι και χαρά. Κολυμπάω στο βαθιά, κολυμπάω στα ριχά. Κάνω μακροβούτια, βλέπω ψαράκια. Είμαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Κολυμπάω με κέφι και χαρά.
9: Αυτή λοιπόν ήταν η κυρία Σαλακά, 50 ευρώ. Και γίνεσαι η καλύτερη κολυμπήτρια. Και κολυμπάς με κέφι και χαρά. Σε συνάντησα στην πλάζ
10: και φορούσες τουρκουάζ.
9: Με καλοκαιρινή διάθεση ξεκινάμε, λογικό.

0: ενώ οι άλλοι να ψάχνουν να βρει μελαχρινά αγόρια στην παραλία, κάποιοι παραμένουν στις επάλξεις της ενημέρωσης και κάνουν εκπομπές. Δεν είναι και πάρα πολύ ωραίο να βλέπεις τους άλλους στις πλάζ και εσύ να πρέπει να πάρεις συνεντεύξεις, να διαβάσεις μηνύματα. Τα παίρνεις λίγο στο κρανίο, όπως λένε και οι νέοι του 80. Η Ανθή Βούλγαρη ήρθε ένα μήνυμα που της έλεγε ότι αφού είσαι μάνα δεν προλαβαίνει. Έγινε εξαλή.
1: Το πω γιατί δεν μπορεί να με φουντώσει τώρα. Επειδή Ανθή, χθες το βράδυ ο Στέφανος στο Direct, ή αν ξέρεις τι είναι αυτό, ξέρω, το έχουμε ξαναδείξει, είχε μια εξαιρετική συζήτηση με τον Χριστοδουλάκη για το περιβάλλον. Εξαιρετική όμως, πρέπει και εσύ να την ακούσεις. Επίσης ήταν και δύο οικολόγοι πράσινοι που λόγω ώρας θα τους ακούσω σήμερα. Μέχρι εδώ, να χαρά. Καλό είναι να ενημερώνεις σφαιρικά. Εντάξει το παιδάκι σου, αλλά όταν είσαι στη τηλεόραση έχεις αυξημένες υποχρεώσεις στην αντικειμενική ενημέρωση. Ακούστε να δείτε τώρα. Επειδή είμαι μάνα, δεν σημαίνει ότι δεν ενημερώνομαι και ότι δεν δουλεύω. Αυτό λοιπόν είναι πολύ κακό να το λέτε σε μια μαμά ή σε έναν μπαμπά. Και επίσης ό,τι προλαβαίνω να δω εγώ, δόξα τω Θεώ, έχουμε τόσο καλή ομάδα που μας ενημερώνουν και το ξημέρωμα και το βράδυ αργά. Το να λέω λοιπόν την άποψή μου δεν μου το στηρίζει κανείς. Ακόμα και αν είμαι μάνα. Εντάξει, συνεννοηθήκαμε, κυρία Σοφία μου. Και είναι πολύ κακό να το λέει μια γυναίκα προς μια άλλη γυναίκα. Πάρα πολύ κακό. Και πολύ επικίνδυνο σε κάποιες φάσεις.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Τσεφόλα το τελεσίρε. Ναι. Είναι μια ευκαιρία που μας δίνει η προηγούμενη αναφορά της Ανθής Βούλγαρη να φωνάξουμε όλοι μαζί. Ζήτω οι μαμάδες. Ακόμα και να μην είναι δίπλα μας. Είναι. Και επειδή ο Εντουάρτο Μπενάτο είναι Ιταλός, όπως καταλαβαίνετε, θα το πει στα Ιταλικά. Αλλά συμφωνούμε όλοι μαζί, πάμε. Viva la mamma!

0: Και ενώ οι μαμάδες μας ενώνουν, υπάρχουν πράγματα που μας χωρίζουν. Όπως το τένις. Και δεν χωρίζουν εμάς. Εμείς με το τένις τι σχέση έχουμε? Το τένις έχει μπει ανάμεσα στον Μαρκόπουλο, τον υπουργό, ανάμεσα στον Άδωνη, τον υπουργό, και στον Κασελάκη που έπαιξε ο Άδωνης μαζί του τένις. Θα μου πεις αυτό, δεν το είχαμε ξανακούσει? Ναι, αλλά επανέρχονται.
1: Πώς είναι τον αγώνα τένις Άδωνη Γεωργιάδη Στέφανου Κασελάκη?
2: Νομίζω ότι ο Άδωνης θα πρέπει να έχει σοβαρότερα πράγματα να απασχοληθεί αυτό το διάστημα από το να παίζει τένις με έναν πολιτικό μας αντίπαλο, ο οποίος έχει εξυβρίσει κατά συρροή τον Πρωθυπουργό και έχει δικαστικές εκκρεμότητες με στελέχη, όπως για παράδειγμα με μένα. Και το αφήνω εδώ. Από εκεί και πέρα.
3: Λάθος δηλαδή.
2: Δεν νομίζω είμαι σαφής αυτό το οποίο είπα.
3: Όχι,
1: γιατί
3: λέμε, είναι λάθος.
2: Φαντάζεστε εμένα να παίζω τάβλη με τον Πολάκη.
3: Πώς?
2: Που καθημερινά καθυβρίζει
1: τον Άδωνη Γεωργιάδη.
2: Καθημερινά ο κύριος Πολάκης καθυβρίζει τον Άδωνη Γεωργιάδη. Δεν ξέρω, νομίζω είναι και στα δικαστήρια για κάποια θέματα.
3: Ναι, ναι. Εσύ έχετε ανοιχτά
4: και αλλού προσπίσει
3: δικαστήρια με τον Κασελάκη.
4: Ενώ η ΓΕ έχει τεράστια προβλήματα.
2: Νομίζω ήμουν σαφής αυτό το οποίο είπα.
3: Άρα δεν έπρεπε να το κάνει.
2: Νομίζω ήμουν σαφής.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Υπάρχει τρόπος να λυθούν όλα. Να ζητήσει συγγνώμη ο Άδωνης που έπαιξε τένις με τον Κασελάκη. Και να ζητήσει και ο Μαρκόπουλος συγγνώμη από τον Άδωνη που τον έψεξε γιατί έπαιξε τένις με τον Κασελάκη. Και ο Κασελάκης να ζητήσει συγγνώμη από τον Μαρκόπουλο γιατί κάτι είχαν, ένα θέμα παλιά.

0: Συγγνώμη, μεγάλη κουβέντα, αλλά δύσκολη. Πολλοί οφείλουν να την πουν, αλλά κάνουν ότι δεν τη γνωρίζουν, δυσκολεύονται να την προφέρουν. Κύριε Μουτσινά, δεν έπρεπε να πείτε μία συγγνώμη κι εσείς στην κυρία Ελιάκη? Γιατί? Ναι, κάνει ότι δεν ξέρει ο Μουτσινάς.
1: Είπα στη Μαρία προηγούμενη διαφημίση ότι χάρηκα πάρα πολύ που σε είδα με τον Νίκο τον Μουτσινά. Πραγματικά
2: ναι,
1: χάρηκα πολύ που ανταμώσατε, γιατί είστε βλαμμένοι και οι δύο.
2: Ναι.
1: Μπράβο.
2: Ναι,
1: χαιρετώ, νομίζω ότι αναγνωρίζετε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, νομίζω χάρηκε πολλοί κόσμο με αυτό που δεν σα ξέρανε.
2: Καλά, δεν
1: και
2: σας λεντά, τώρα
1: και του λεντάγατε τόσα χρόνια.
2: Είναι ένα ζήτημα. Αλλά...
1: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά.
2: Χάρηκε, μωρέ, γιατί μας είχαν συνηθίσει μαζί.
1: Βέβαια. Και τόσα χρόνια, τα τελευταία χρόνια που κανονικό στην εκπομπή, που αυτά που είχατε το ένα το άλλο, που σε ρωτάγανε σε να σου χώναν τα μικρόφωνα παντού, τι έγινε, σου ευχήθηκε για το μωρό, σου στείλε δώρο, ήρθε στα βαφτίσια, θα πα στην εκπομπή.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν μου είχε ευχηθεί, ούτε μου είχε στείλει. Δώρο, αλλά περασμένα, ξεχασμένη.
1: Τώρα που θα πάει δημοτικό θα σου στείλει
2: δώρο. Τώρα που θα πάει δημοτικό θα μου στείλει δώρο. Και να σου πω και κάτι, μιας και το θίγεις.
1: Το θίγω.
2: Ήτανε, όταν βρεθήκαμε με τον Νίκο, είναι ρε παιδί μου, από αυτές τις φορές που συναντιέσαι με ανθρώπους που είναι σαν να τον είχες δει χθες.
1: Το πιάσατε από εκεί που το αφήσατε.
2: Δηλαδή, σαν να το πιάναμε από εκεί που το αφήσαμε. Και αυτό ήταν το πολύ εντυπωσιακό.
1: Εντάξει, αυτές εσείς ήσασταν τόσα χρόνια. Αγαπηθήκατε, φαντάζομαι, πολύ και αυτά δεν σβήνουν.
2: Ναι.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Δεν είχε ευχηθεί, ούτε δώρο είχε στείλει. Τσιγκουνιά. Καβούρια. Αλλά ας το συγχωρέσουμε. Γιατί, άκου τι θα πω, γιατί τα σφάλματα είναι για τους ανθρώπους. Και δεν θα το πω μόνο εγώ, θα το πει και ο Καζαντζίδης και θα συμφωνήσει η Μαρινέλα.

0: Μαρινέλα τώρα, άκου.
1: Εσύ κι αν με εγκατέλειψες, εγώ σε καρτερούσα. Και όποιος διαβάτης πέρναγε, για σένα ναι ρωτούσα.
2: Τώρα που ξαναγύρισα.

0: Ωραίο τρίο. Αλλά δεν προλαβαίνω. Έχουμε ρεπόρτερ στην παραλία, έχουμε να τον ρωτήσετε αν έκανε τρίο ο εκφωνητής αυτή την εκπομπή με τον δηλαδή τραγουδιστικό. Θα είχαμε επιτυχία ή όχι. Α, δεν μπορείτε να κάνετε αυτή την ερώτηση. Τι θα κάνετε. Έχουμε ολόκληρο ανταποκριτή μαζί με το Sky, τον έχουμε στείλει στις παραλίες. Και αντί να ασχοληθεί με τη δημοσιογραφία, την πέφτει ξεδιάντροπα.
1: Γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, είστε καλά, κάνατε φωτιά ή θα κάνετε σελίδα.
2: Εγώ έκανα μέχρι εδώ μόνο, λέω να πάω όλο μέσα σήμερα.
1: Μέρατε να έρθουμε εμείς δηλαδή για να...
2: Αυτό, θα έρθετε, θα φουτήξετε κι εσείς μαζί.
1: Καταλαβαίνετε ότι έχουμε κάνει λάθος, ότι έπρεπε να είχα ενημερωθεί. Η αλήθεια είναι ότι θα ήθελα να έρθω να φουτήξω, όσο ήταν η θάλασσα ωστόσο.
2: Είναι κρύα, αλλά πεντακάθαρη, ωραία, δεν είναι και τόσο κρέος ήταν.
1: Ξέρεις τι μου αρέσει πολύ πάνω σου, το τατουάζ.
2: Α, είναι, έχω, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Γιάννη, μπορούμε να τα δείξουμε. Γιατί η κοπέλα είναι κούκλα, αλλά έχει και πολύ ωραία τατουάζ.
2: Αυτή είναι για την κόρη μου και αυτό είναι ο γιος μου.
1: Να τα χαίρεσαι τα παιδάκια σου και να απολαύσεις και τη θάλασσα.
3: Μπράβο, Λευτέρη, μάλλον το καλοκαίρι ήρθε νωρίτερα.
1: Το καλοκαίρι είναι πάντα στις καρδιές μας, παιδιά, όπως και να, και ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Ακούτε και τον παφλασμό των κυμάτων. Με 19 βαθμούς η θάλασσα λάδι.
3: Ζαλίστηκες λίγο, Λευτέρη. Ζαλίστηκες λίγο, μου φαίνεται. Λοιπόν.
1: Ε, γιονάτη και ο μικρός πρίγκιπας πάντα μου άρεσαν ως παραμύθι.
3: Ναι.
1: Γεια σας, γεια σας.
3: Γεια σου, Λευτέρη μου.
0: Αυτά συνέβησαν στην παραλία, όπου όλα τα κορίτσια, όλα τα κορμιά είναι μαυρισμένα, ή μάλλον είναι σαν τον Μπρούντζο, όπως λέει ο Ντουάρντο Βιανέλο, αμπροντζατίσιμα.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Επειδή κάθε παιδική ευχή αξίζει να βρίσκει το δρόμο της, η Aven στηρίζει το Make-A-Wish Ελλάδος. Τώρα μπορούμε να προσφέρουμε μαζί. Κατέβασε την εφαρμογή Aven Κερδίζω. Πρόσφερε όσους πόντους θες από το υπόλοιπό σου. Και η Aven τους δεκαπλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ακόμη περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Aven.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
3: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
1: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Τι είναι αυτό, τηλεφωνικό κέντρο? Γιατί το έχουμε? Για να επικοινωνήσουμε. Άλλος τρόπος δεν υπάρχει, ρωτάς και σου απαντάω. Ναι, υπάρχει. Με email. oner@alfaradio989.gr. Αλλά θες και κάτι παραπάνω? Viber. Ναι, έχω και Viber. 6947-989-989. Πάρε επομένως. Όποιος και να είσαι. Είσαι η κυρία Λουκά, για παράδειγμα. Ξέρω ότι η κυρία Λουκά παίρνει τους πάντες και κάτι θέλει να πει. Οποιοδήποτε συμβαίνει θέλει να το σχολιάσει. Οποιαδήποτε εκπομπή την ενδιαφέρει, αρκεί να της ανοίξει τα μικρόφωνα. Μπορεί να γίνεται μια εκπομπή για το Μουντιάλ. Να είναι, ας πούμε, η ποδοσφαιρική. Να είναι άνθρωποι που αναλύουν τις ντρίπλες, που αναλύουν το σύστημα του κάθε προπονητή. Εκεί θα πάρει η κυρία Λουκά, όπως πήρε στη Μαρμίτα. Η Μαρμίτα τι είναι? Μιλάνε για τον ΠΑΟΚ, τον Άρη και τα υπόλοιπα.
11: Ξυπνήστε, φωνάζω σαν
12: τον Άμα θα έχεις κολατσό μαζί σου, θα λες στην αστυνομία τσιπάμε κάτι και συνεχίζουμε. Γι' αυτό το λέω.
11: Με βλέπω ότι με κοροϊδεύετε. Δεν επιτρέπω στον άλλο να μιλάει για μένα έτσι. Ποιος είναι αυτός που μιλάει έτσι? Ποιος?
13: Ο Άντερτον, κύριο
11: Άντερτον. Πώς σε λένε?
13: Άντερτον.
11: Άντερτον. Άντερτον.
13: Δημήτρη το λένε και είναι για Παναθηναϊκό. Και εσένα.
14: Είναι Παναθηναϊκός.
11: Άντερτον. Ποιος είναι αυτός? Αυτός ο γέρος με τα γυαλιά.
13: Ναι, Αλιτάμπουρας είναι.
12: Εγώ είμαι ο γέρος, ναι.
11: Καλά σε βρίζει ο
12: Ιορδάνης.
11: Καλά σε βρίζει ο
12: Ιορδάνης. Για πες μου ρε Πεπέκα, εσύ τι ηλικία έχεις?
11: Πώς μου μιλάς εμένα? Δεν σου επιτρέπω. Εγώ δεν τρώγω τίποτα.
13: Ελένη Αλιτά, μπορείς να τους να ξέρεις. Είναι βάζεβος.
12: Πες μου τι ηλικία έχεις που είσαι σαπατημένο σίκο.
13: Βρε σάταντοκ.
11: Αν δεν φύγει από εδώ.
13: Ε σάταντοκ.
12: Για πες μου ρε τσόφλι. Για πες μου μωρή πατημένη σταφίδα.
11: Είναι του σατανά Πεπέκα. Του διαβόλου. Όχι.
12: Πες μου μωρή Πεπέκα, τι ηλικία όχι έχεις?
11: Έλα ρε αλιτάγουρα σατανοβρωμιάρη.
10: Αχ, Ελένη Λουκά. Αχ, Ελένη, έχει τραγουδήσει και ο Ζουγανέλης. Πριν από αρκετά χρόνια, έτσι και το έβγαζε τώρα αυτό το τραγούδι, θα γινόταν πανικός. Γιατί ό,τι δεν πρέπει να πει σε ένα τραγούδι, το έχει σε στίχους.

0: Ελένη. Η εκπομπή με την οποία επικοινώνησε η κυρία Λουκά, είπαμε ότι ασχολείται με το ποδόσφαιρο με ένα δικό του, με ένα δικό της τρόπο. Είναι φανατισμένοι, βρίζονται, φωνάζουν, βγάζουν κάτι λοταρίες που τελικά δεν κερδίζει κανένα στο μηχανάκι. Τέλος πάντων, είναι άνθρωποι που ασχολούνται με το ποδόσφαιρο. Είπαμε με ένα δικό του τρόπο. Σαν το Λάκη Καβαλά. Ο Λάκης Καβαλάς θέλει να σχολιάσει το Μουντιάλ. Αν πεις ο Καβαλάς σχολιάσει το Μουντιάλ, ναι, θα το σχολιάσει. Με το δικό του τρόπο, βέβαια.
1: Ξεκινάμε τις αγαπημένες. Εδώ είναι η ΗΠΑ.
2: Να βλέπουμε και εμείς.
3: Είπα ότι μου άρεσε αυτός από τις ΗΠΑ. Είναι ωραίες οι ρίγες, πάρα πολύ ωραίες. Τα 20 πάνω και κάτω. Είναι 20 χρονών αυτός και βάζει την ηλικία του. Α, είναι νούμερο.
2: Μπορεί να είναι, μπορεί να είναι και 20, ναι.
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ το κούρεμά του, κάτσε να το δω λίγο καλύτερα. Δες τα αυτιά του, παιδιά, τι υπέροχα. Τα πόδια δεν τα βλέπουμε, είναι κομμένα για να δούμε αν έχει καλό μοιραίο. Αλλά φαίνεται το ντύσιμό του πάρα πολύ ωραίο.
1: Ωραία, προχωράμε στους ωραίους λοιπόν. Προχωράμε στους ωραίους. Πράσινο ακροτήρι. Έκανε και τρομερή εμφάνιση στο Μουντιάλ, δεν το περίμενε κανείς.
3: Ναι, μα είναι φοβερός και πάρα πολύ ωραίο look. Το μπλε electric πάντοτε είναι ένα υπέροχο χρώμα. Ωραία συνδυασμένο με το μπλε και με το καφέ δικό του χρώμα, του δέρματός του, πάει πολύ ωραία. Η Βοσνία μόνη της δεν πρέπει να είναι, πρέπει να είναι μαζί και η Ερζεγοβίνη. Πού είναι ο άλλος? Δεν είναι, μέτριος.
1: Δεν μας άρεσε και πολύ.
3: Κοίταξε, δηλαδή τώρα είναι μπλε σκούρο που δεν έχει κάτι πάνω, ένα σχέδιο, κάτι, ένα φίδι, ένα... το σύμβολο της Βοσνίας δεν μ' αρέσει.
1: Okay.
3: Τώρα είναι ρούχο αυτό, αυτό είναι σαν ένα σόρουχο, δεν έχει το σόβρακο.
1: Με τον Μπέλιχαμ, ωραίος.
3: Α, είναι ο Μπέλιχαμ.
2: Αγγλία.
1: Κάτσε, έχεις κονέ με Μπέλιχαμ?
3: Με προϊόντα, είναι ένα που είναι αποτριχωτικό, Μπέλιχαμ λέγεται.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Την μπάλα στη σέντρα. Αυτό είναι, η μπάλα στη σέντρα. Μπάλα γλυκιά μου. Νομίζω ότι πρέπει να κάνει και μια περιγραφή. Όχι μόνο να σχολιάσει φωτογραφίες, να το βάλουμε να περιγράψει ένα παιχνίδι.

0: συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Είχα πάει να δω μια ταινία, το Toy Story. Τι ωραία ταινία, μην τη χάσετε. Αλλά πριν να αρχίσει η ταινία είχε κάτι διαφημιστικά και διαφήμισαν μια ταινία του Disney, της Disney, το Vaiana. Και βλέπω τη Vaiana που εγώ την ήξερα Moana. Moana ήταν όταν την πρωτοείδαμε, τώρα της άλλαξαν το όνομα. Και έμαθα ότι της άλλαξαν το όνομα γιατί υπάρχουν, λέει, κάτι προϊόντα που ονομάζονται Moana. Αλλά όλη η ιστορία ξεκίνησε από την Ιταλία, όπου στην Ιταλία δεν τη λένε ούτε καν Vaiana, τη λένε Οσεάνια. Οτσεάνια. Γιατί η Moana είναι η Moana Pozzi, γνωστή πορνοστάρ. Και δεν θέλανε να τον μπερδέψουν τα παιδάκια που να δουν τη Moana και μετά ψάξουν να βρουν καμιά άλλη ταινία και να πέσουν σε τίποτα δύσκολα, και έτσι το άλλαξαν. Εμείς εδώ παραμένουμε σταθεροί στα ονόματά μας. Κωνσταντίνος Ρέκα είναι που ρυθμίζει τον ήχο. Η Αφροδίτη Σιμίτη έχει τη μουσική επιμέλεια. Χριστίνα Μόγιου τα ηχητικά, τα επιμελείται ένα προς ένα. Ο Βαγγέλης Περής είναι εδώ στο μικρόφωνο για να σου πει κάτι πολύ παράξενο. Δηλαδή σου λένε ότι αυτός ο πολιτικός είναι εραστής. Στο λένε. Αυτός ο πολιτικός είναι εραστής. Πού πάει το μυαλό σου? Πού πάει το μυαλό σου? Σε κάποιους πάει εκεί που δεν το περιμένεις.
3: Σε υποψηφία.
4: Μπράβο, Ρεκελή.
5: Μπορούσα να αρνηθώ τον μεγάλο εραστή της πολιτικής ζωής.
6: Μεγάλος εραστής, ωραία.
7: Ποιος είναι μεγάλος εραστής της πολιτικής ζωής?
5: Το Πασόκ. Γιατί είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί. Είναι πάντα εκεί.
3: Όλοι καταλάβανε για τον Νίκο τον Ανδρουλάκη αυτό. Μήπως έλεγε Νίκος Ανδρουλάκης. Θα πέφτανε κάτω, κατάλαβες. Θα πέφτανε κάτω.
5: Γιατί όχι, είναι και ένας πολύ ωραίος άντρας.
3: Πες τα.
5: Πολλές επιτυχίες.
6: Πού?
5: Ο κύριος Ανδρουλάκης. Στο γυναικείο κοινό.
6: Όντως, δεν ξέρω.
5: Ισχύει, ναι. Ισχύει, κάτι ξέρεις μάλιστα.
6: Όχι, εντάξει, δεν λέμε.
5: Πρόεδρε, μπράβο, και σαν νότερα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Ναι. Εραστής, αρέσει στο γυναικείο φύλλο. Ο Νίκος Ανδρουλάκης. Έτσι είναι, ο έρωτας είναι τυφλός.

την λυπή, το ή για να γίνει love. Is even more than anyone that you adore can love. Nat King Cole, τι ακούτε ρε σήμερα. Έλα.

0: Όπως είπαμε από τον Νίκο Ανδρουλάκη. Κάποια άλλα όχι. Ποιος είναι αυτός που τους εμπνέει? Αλέξη, για σένα χτυπάει η καμπάνα του Μασάτου.
1: Ήχει αυτό που είπα, ότι σε αγαπάμε, είσαι ένα πρόσωπο που θεωρούμε δικό μας.
2: Πολύ χαίρομαι.
1: Και τώρα, για τα επόμενα χρόνια, ο ιστορικός του μέλλοντος θα σε δει και στην παρουσίαση ενός κόμματος, το οποίο από ό,τι φαίνεται θα παίξει ένα ρόλο.
2: Ναι, από ό,τι φαίνεται, αν μέσα σε λιγότερο από 24 ώρες, όπως λέει και ο ίδιος ο Τσίπρας, έγινε αντιπολίτευση, φαντάζομαι ότι έχουμε και πιθανότητες να γίνει και.
1: Ήξερες το όνομα του κόμματος?
3: Όχι.
1: Δεν ήξερες τίποτα? Ναι.
2: Κανένας δεν το ήξερε. Δηλαδή, κανένας. Αν ήταν πέντε, είναι ζήτημα.
1: Okay. Είχες φανταστεί ποτέ ότι θα γίνω πολύ γνωστή ηθοποιός και κάποια στιγμή θα παρουσιάσω και ένα κόμμα?
2: Όχι, αλλά έτσι κι αλλιώς δεν είναι η πρώτη φορά που κάνω παρουσίαση στο Τσίπρα και στο.
1: Ναι, αλλά.
2: Αλλά στο κόμμα, ναι, βέβαια. Εντάξει,
1: το νέο κόμμα είναι μια ιστορική περίσταση, δεν είναι κάτι.
2: Είναι ένα ιστορικό πρόσωπο ο Τσίπρας που εμπιστεύομαι και πιστεύω. Είναι ένας άνθρωπος που θεωρώ ότι είναι πολύ έντιμος και στον τρόπο που συζητάει, σε κοιτάει στα μάτια και σου λέει. Δηλαδή, ό,τι και αν τον ρωτήσεις, θα σου δώσει την άποψή του χωρίς υπεκφυγές, χωρίς τσαχπινιές, χωρίς τέτοια πράγματα. Είναι ένας ευγενής άνθρωπος και ένας άνθρωπος ο οποίος απέδειξε ότι ενώ είχε το μέλι, δεν έβαλε το χέρι μέσα στο βάζο.
1: Ναι.
2: Ίσα-ίσα έφτιαξε και άλλα καινούργια μικρά βαζάκια για να τα αφήσει να έχουν.
1: Νομίζω αυτό με τα βαζάκια είναι πάρα πολύ ωραίο.
0: Νομίζω ότι πρέπει να γίνει και σχετική καμπάνια. Ψηφίστε Αλέξη για να σας αφήσει βαζάκια. Πάντως πολύ συμπαθητική πρέπει να πούμε η κυρία Τουμασάτου και πάρα πολύ καλή συνέντευξη στην Αίδα Νέγκα. Η καλύτερη συνέντευξη εκεί στην εκπομπή της. Και μας αρέσει που έρχονται κοντά οι πολιτικοί αρχηγοί με τους ψηφοφόρους και γράφουν ιστορία.

0: Πάντως φαίνεται ότι όταν ένα αγόρι συναντά ένα κορίτσι, κάτι υπάρχει μεταξύ τους από το βλέμμα. Έτσι τα καταλαβαίνεις. Λες κάτι θα συμβεί, κάτι συμβαίνει, κάτι πάλεται. Υπάρχουν και κάποια άλλα βλέμματα τα οποία δεν είναι όπως πρέπει. Δηλαδή δεν μπορεί να μιλάει ο Κερίδης και να είναι απέναντί του Γιανακοπούλου και να μην τον κοιτάει στα μάτια. Έλεος κύριε.
1: Έχει 5,4 κάποια άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Πολλές.
1: Πείτε μου.
2: Η Βουλγαρία.
1: Εντάξει.
3: Ωραία σύγκριση, κύριε Κερίδη.
1: Συγχαρητήρια. Έχετε δίκιο, γιατί με τη
3: Βουλγαρία έχουμε πάρα πολλά κοινά.
1: Είμαστε μαζί πλέον.
2: Μαζί τώρα, μην αλλάζετε τον κόλπο.
1: Όταν
2: λέτε το ψέμα και σας πιάνουν, είναι ψέμα.
1: Σας πω κάτι.
2: Τελεία παράγραφος, πάμε παρακάτω.
1: Χαίρομαι, κύριε Κερίδη, γιατί δείχνετε ποιο είναι το μέτρο σύγκρισης αυτής της κυβέρνησης.
2: Με τους γυρολόγους, όταν λέτε το ψέμα, θα το παραδέχεστε. Θα ζητάτε συγγνώμη. Βάζετε το βλέμμα και θα λέτε ναι, κύριε Κερίδη, έχετε δίκιο.
1: Κύριε,
2: πάμε παρακάτω.
1: Συγγνώμη.
2: Σωστά.
1: Συγγνώμη. Είπατε αυτή τη στιγμή, μου είπατε να κατεβάσω το βλέμμα.
2: Βεβαίως, όταν λέτε το ψέμα.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Μου κουνήσατε το δάχτυλο.
1: Δεν έχω να πω τίποτα άλλο.
2: Λοιπόν,
1: έχουμε έναν βουλευτή της κυβέρνησης που επιχαίρει γιατί έχουμε στην Ελλάδα 5,4 πληθωρισμό. Εδώ πέρα τελειώνει
2: λοιπόν, ο Καμπουράκη.
1: Δεν έχω να πω άλλο.
2: Η κυρία Γιανακοπούλου αποφάσισε να με διακόψει. Και μάλιστα κουνώντας το δάχτυλο, να μας πει ότι καμία άλλη χώρα. Όταν της επισήμανε ότι υπάρχουν πάρα πολλές άλλες χώρες και η Ελλάδα δεν είναι εξαίρεση.
1: Μου είπατε τη Βουλγαρία, πείτε άλλη.
2: Για πολλές. Και η Ρουμανία.
1: Τι γίνεται στην Ιταλία, τι γίνεται στην Γερμανία, τι γίνεται στην Ιταλία.
2: Ανεβαίνει παντού. Λοιπόν, κουνάει το δάχτυλο. Κομμάτες. Και αντί να παραδεχθεί.
1: Εντάξει.
2: Ως μεταμελημένη, γιατί εγώ δέχομαι τη συγγνώμη. Όχι να κουνάνε και το δάχτυλο όταν είναι το ψέμα. Και εσείς να κάθεστε αδιάφορα. Θα πάρετε θέση.
1: Δεν πρόκειται να
2: πάρετε. Στο ψέμα.
1: Κύριε Κερίδη, ειλικρινά.
3: Πρωί-πρωί, Σαββάτο. Να κάνουμε πολιτική κουβέντα.

0: Πολύ ωραία. Δεν σα αναγνωρίζει και δεν σα ταιριάζει πραγματικά.
1: Δεν μπορώ να το ψέμα. Έχω την
0: ευκαιρία. Δεν σα αναγνωρίζω.
2: Δεν τσακωθείτε προσωπικά.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σα εκπομπή.
4: Να προσέχει η κυρία Γιανακοπούλη το βλέμμα της. Όταν απέναντί της έχει τον κύριο Κερίδη και μιλάνε για τόσο σοβαρά πράγματα. Και κυρίως να μην λέει ψέματα. Και να το κοιτάει στα μάτια της αλήθειας.

0: μιλήσω. Και θα μιλήσω για τον Ιορδάνη Χασαπόπουλο, τον γνωστό δημοσιογράφο, ο οποίος δεν λέει μόνο ειδήσεις, αλλά τις χρωματίζει. Γιατί κάθε του κουβέντα είναι χρωματολόγιο.
1: Δεν έχω λόγια σήμερα πραγματικά να περιγράψω αυτή την οπτασία, αυτά τα χρώματα. Η πρώτη φορά μέσα στο 2026 που βάζει χρώμα. Εχθές φορέσαμε πορτοκαλί. Είναι πολύ ωραίο το πράσινο. Κοίταξε τι ωραίο χρωματάκι, να συγχαίρεται ο Θεούλης.
2: Πρασινάκι και η Όλγα, βλέπεις.
1: Ναι, σήμερα σαν φόρμα είναι αυτό όμως. Αλλά βάλουμε και κανένα αντρικό για την άνοιξη. Όταν μιλάει ο Ιορδάνης για τα χρώματα, δεν μ' ακούς. Οι άντρες θα φορέσουν ένα.
3: Ή μπλε ή μαύρο.
1: Θα ήθελα και εγώ να βάλω ένα πράσινο.
2: Η κυρία Σταυροπούλου είναι κοντά μας, ψυχολόγος.
1: Τα εκτυπωτικά κόκκινα, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα.
1: Αυτό το πράσινο είναι πολύ ωραίο και αυτό το άσπρο κόκκινο.
2: Εντυπωσιακά, ρε παιδί.
1: Μ' αρέσουν τα χρώματα εμένα. Αλλά.
2: Τι δεν σου αρέσει.
1: Σαν μόλις ξύπνησα.
2: Τι μόλις. Ποιο στυλ, τον πιτζάμα.
1: Όχι, το ροζ. Το ροζ. Εσάς οι γυναίκες σας πάνε τα κόκκινα.
4: Τα έντονα χρώματα. Εγώ κρατάω τη συμβουλή σας.
1: Μπράβο.
4: Έτσι, βλέπω.
1: Να πάτε μπροστά.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όλα τα χρώματα αρέσουν τον Ιορδάνη. Όλα. Πορτοκαλιά, πράσινα, κόκκινα. Όχι το μαύρο.

0: ευκαιρία σου. Μπε σε καλά σου και λες να ζήσεις. Εξαρτιάσαι και μου το σβήσεις.
1: Αυτό τραγούδι κάτι δεν σου θυμίζει? Δηλαδή τα λόγια αυτά κάπου αλλού τα έχεις ακούσει? Γιατί τους ίδιους στίχους τους έχει τραγουδήσει μια τραγουδίστρια. Τα έχει κάνει επίσης επιτυχία. Ναι, αυτό το τραγούδι το ίδιο με τους ίδιους στίχους, αλλά με άλλη μουσική, το έχει τραγουδήσει η Αναβίση.

0: ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
3: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
2: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
6: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
5: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
6: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
5: Radio Player.
6: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
7: Τάπας, τσούρος, πλάθα μαγιόρ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν.
8: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
7: Βάλε, βάλε. BP Ultimate. Να πάμε Μαδρίτη!
9: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
10: Αυτός ο αριθμός, ρε παιδιά, το 212-214-800, τηλεφωνικό κέντρο είναι για να πάρεις. Το email, το ner@alfaradio989.gr είναι επίσημο βεβαίως. Viber, έχετε, έχουμε, 6947-989-989, άκου τώρα μήνυμα. Μας λες, λέει, ότι τη Μωάνα τη λένε Βαϊάννα, για την ταινία της Disney, και δεν μας εξηγείς γιατί. Ενώ την Αθήνα στα αγγλικά τη λένε Athens, τη Ραφίνα δεν τη λένε Ράφενς. Τι να πω, δηλαδή, αλήθεια σας λέω, δεν βρίσκω καμία επαφή με τέτοιους ακροατές και κάποια άλλα μηνύματα δεν τα βγάζω, δεν έχουν μπερδευτεί. Αν θέλετε να πάρετε, πάντως εδώ είμαστε. Και ο Μαζονάκης, αν θέλει κάτι να πει, α, δεν τα λέει σε εμάς, βέβαια, τα λέει στην τηλεόραση. Και λέει ότι σχεδόν πρόσφατη η περιπέτειά του με τις κλινικές, τρομοκαΐτια και τέτοια. Να τον ακούσουμε.
11: Έμαθα κιόλας να μιλώ όταν θέλω εγώ, όχι όταν θέλουν οι άλλοι. Χτυπάει η πόρτα και εξαφανίζονται δύο αστυνομικοί με πολιτικά. Εγώ πίστευα ότι δεν θα με κρατήσουν. Διότι ακούσα ένα σιγά σημαίνει ότι είσαι εις βάρος του κοινωνικού συνόλου και του εαυτού σου. Δηλαδή. Το πρώτο πράγμα που σκέφτηκα είναι πώς θα αντιμετωπίσω κόσμο που είναι μέσα στην κλινική. Το είδα λίγο σαν να πήγε ένα επίσκεψη. Αρκετά δύσκολα μπορώ να σου πω. Η χαρά του τρομοκαίτιου ήμουνα. Ή επίσης κάποιος σε βλέπουν εκεί, λέει, εντάξει, με χαρά είμαστε. Γιατί και ο Μαζονάκης εδώ, είμαστε τέλεια. Η αγάπη μεταξύ συγγενικών προσώπων πολλές φορές είναι καταστροφή. Γιατί μέσω της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Ό,τι και να έλεγα εγώ, εκείνοι μου λέγανε αυτό που θέλω να έρθει. Άρχισα να χάνω τη γη κάτω από τα πόδια μου, βασικά. Και πώς είναι δυνατόν να μου λένε τέτοια πράγματα η οικογένεια, που ήμασταν έτσι. Εμένα με προστάτευσε ο κόσμος. Ένα πράγμα το οποίο επίσης δεν το πίστευα. Και βάλω στην αίθουσα, δεν αντέχω άλλο.
10: Υπάρχει άλλη μια οικογένεια που είχε ασχοληθεί με τη μουσική και ήταν και ένα σύριαλ παλιά, σπρώμαυρο, στην ΕΡΤ. Patridge Family, οικογένεια Patridge. Και η μεγάλη τους επιτυχία ήταν αυτή. I think I love you. Έτσι και το θυμάσαι, δηλαδή. Συγχαρητήρια.

0: θα συνδυάζεται με τη ζήλια άραγε? Έχουμε μια άποψη, αλλά δεν είμαστε ειδικοί επί του θέματος. Γι' αυτό βγαίνουμε στους δρόμους με το μικρόφωνο. Συναντάμε, κοίταξε τυχερή, τη Ζενεβιέβ. Ζενεβιέβ, τι γίνεται, πώς πάει? Ετοιμάζεσαι για το GNTM, μπράβο. Πάμε τώρα στο αυτού μας καίει. Ζηλεύεις?
1: Ο έρωτας δεν είναι παιχνίδι, είναι ζωή.
2: Ο άντρας σου σε βλέπει στο GNTM και στο First Day?
1: Εννοείται.
2: Και τι σου λέει?
1: Με θαυμάζει, του αρέσει πάρα πολύ. Ό,τι και να κάνω το θαυμάζει. Όπως και εγώ θαυμάζω τα πάντα στο Βασίλη. Κάνω, γι' αυτό είμαστε 20 χρόνια μαζί.
2: Ο γάμος σας δεν έχει περάσει ποτέ κρίση?
1: Εννοείται έχει περάσει κρίση. Έχουμε δύο παιδιά και το ένα παιδί είναι στην εφηβεία. Τι εννοείς?
2: Ζηλεύεις?
1: Εννοείται.
2: Έχεις κάνει και σκηνές?
1: Τον άντρα μου.
2: Ναι.
1: Και άλλες τον βλέπουνε. Αλλά είναι δικός μου κορίτσι.
2: Έχεις κάνει σκηνές ζηλοτυπίας?
1: Εννοείται. Δεν άκου, εγώ αυτά τα σον-σον δεν κάνω σκηνές, δεν. Enjoy. Εγώ τον άντρα μου το διεκδικώ. Sorry.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Η ζήλια τυφλώνει τον άνθρωπο. Μερικές φορές φτάνει στο σημείο να μην θέλει ο σύντροφός του ή η σύντροφός του να είναι όμορφη μόνο και μόνο για να μην ζηλεύει.

0: Περιγράφει ένα κορίτσι, ο Λουκιανός Κυλαϊδόνης αγαπημένος, που δεν είναι να του πεις φτούς κοριτσάρα μου, όπως και να το κάνουμε. Μπορεί να έχει άλλα προσόντα, αλλά όπως το περιγράφει δεν είναι για φτύσιμο. Να μείνουμε στο θέμα του φτυσίματος. Ο κύριος Ξανθόπουλος, εκπροσωπώντας την αριστερά και την πρόοδο, βρίσκεται απέναντι στην κυρία Βούλγαρη. Και η κυρία Βούλγαρη χρησιμοποιεί μια έκφραση που δεν έπρεπε. Μα φτύσιμο, ανθεί.
1: Τώρα που ο Αλέξης είπε ότι εγώ μένα δεν με ενδιαφέρει επί της αρχής να συνεννοηθώ με κόμματα, βλέπετε ότι συγκαλείται.
2: Τώρα που έφτισε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τώρα, ναι. Ποιος?
2: Αυτό έκανε. Τώρα που έφτισε το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Όχι, με συγχωρείτε, δεν έφτισε κανένα ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αλέξης, με συγχωρείτε πάρα πολύ. Στην πολιτική, όταν λέω δεν θέλω να συνεργαστώ με τον Χασαπόπουλο,
2: ναι,
1: δεν σημαίνει τον φτύνω. Έχω κάνει μια άλλη επιλογή, διότι εγώ δεν θέλω. Πώς θα γίνει δηλαδή.
2: Όχι,
3: απέρριψε.
1: Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Έτσι, απέρριψε. Έτσι, όχι, με συγχωρείτε, οι χαρακτηρισμοί έχουν σημασία.
3: Κύριε Ξανθόπουλε.
2: Να σας πω κάτι. Συγγνώμη, ρε Σύρδαλ, θα μας τρελάνουν όμως του Σύρδαλ.
1: Όχι, όχι, κυρία. Δεν θα σας τρελάνουν.
2: Να σας πω κάτι.
1: Γιατί το μείζον είναι να
2: αφήσουν.
3: Πρέπει να επανορθώσετε τη φράση σας.
2: Όχι, δεν επανορθώσω. Είναι σαν να είναι ένα ζευγάρι να τον κυνηγά από πίσω.
1: Κάνετε λάθος. Κάνετε λάθος. Δεν μιλάμε για προσωπικές σχέσεις, μιλάμε για πολιτικές.
2: Τώρα σοβαρά μιλάτε.
1: Σοβαρότατα.
2: Δηλαδή, εσείς θεωρείτε φυσιολογικό ότι ο κύριος Φάμελος είπε θα κάνουμε πίσω και θα πούμε έλα Αλέξη και ό,τι θες.
1: Θα σας πω.
2: Και του λέει δεν σε θέλω.
1: Δεν είπαμε έλα Αλέξη και ό,τι θέλεις. Δεύτερον, θα
2: καστιμήσω. Αχ, παίζετε με την νοημοσύνη μας.
1: Καθόλου.
2: Γι' αυτό, κύριε Ξανθόπουλε, έχετε φτάσει εκεί που έχετε φτάσει. Με συγχωρείτε πολύ.
1: Έχετε κάνει μια κατασκευή στο μυαλό σας, την οποία προσπαθείτε να.
2: Που είναι βάση της κοινής λογικής.
1: Μα δεν είναι, δεν ισχύει αυτό.
3: Ελάτε, πάμε λίγο παρακάτω.
1: Τελειώνω με το εξής για να σας πω, για να δείτε πώς στην ιστορική της διαδρομή η αριστερά το έχει κάνει και άλλες φορές. Πριν τη δικτατορία, στις συνθήκες της Καχεμή, κουνάτε το χέρι. Έτσι είναι.
2: Ναι.
1: Η αριστερά έχει μια διαδρομή, δεν είμαστε χθεσινοί και θα είμαστε και αύριο εδώ.
2: Μακάρι να είστε, λοιπόν, αυτό λέμε.
3: Κύριε Ξανθόπουλε, απαντήστε λίγο, γιατί δεν έχουμε περιόριστο
1: λοιπόν
3: χρόνο.
1: Το 63, λοιπόν, το 63, το 64, η ΕΔΑ αποφάσισε να μην κατεβάσει συνδυασμούς εκεί που δεν είχε ελπίδα να εκλέξει και να πρημοδοτήσει τον κεντρό υποψήφιο, γιατί είδε ότι υπάρχει μια δυνατότητα να τελειώσει το κράτος της δεξιάς. Αυτή είναι η παράδοση της αριστεράς.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Παραμένουμε στην επίμαχη χρονιά, 63, άντε να πούμε και το 64. Εκεί κυριαρχούσε το τραγούδι «Άρχισαν τα όργανα» με τον Τόνι Μαρούδα. Και εκεί για φτύσιμο λέγανε.

0: μαγιά σου πάνω στον ασήκικο σκοπό. Έτσι μου αρέσεις, έτσι σ' αγαπώ.
1: Φτούσου κοπελάρα μου, λέει ο Τόνης Μαλούδας.

0: μιλήσουμε για φυσικά πράγματα τα οποία συμβαίνουν στη χώρα μας και κυρίως στις παραλίες.
1: Χορεύτω κορίτσι μου, πάλαμα κι εγώ να σου χτυπώ, έτσι μου αρέσει.
0: Πεινάς, είσαι στην παραλία, πεινάς. Χτυπάς ένα παλαμάκι και έρχεται αμέσως ο λουκουμάτζης. Λουκούμι, φρέσκο. Γίνεσαι χάλια μες στη ζάχαρη, αλλά έχεις το λουκουμά. Άκου να σου πω τι γίνεται. Ο λουκουμάς δεν είναι αθώος. Πίσω από τον αθώο λουκουμά που τον βλέπεις έτσι πασπαλισμένο με τη ζάχαρη κρύβεται μια ολόκληρη μαφία.
2: Στη Θεσσαλονίκη τώρα για την μαφία των λουκουμάδων. Μην το ακούτε έτσι γλυκά, μην ξεγελιέστε δηλαδή από τον τίτλο. Μιλάμε για μια εγκληματική ομάδα που εκβίαζε, έδερνε και έβγαζε και πάρα πολλά λεφτά, Δημήτρη, σωστά?
3: Ακριβώς. Η συγκεκριμένη λοιπόν Σπύρα, η οποία θυμόμαστε ότι πέρσι το καλοκαίρι τη συναντήσαμε στη Χαλκιδική, φέτος φαίνεται πως τη συναντούμε στην Πιερία. Και αυτό δείχνει πως έχει συνέχεια η όλη υπόθεση. Μάλιστα, έχει σχηματιστεί δικογραφία στην οποία συμπεριλαμβάνονται δύο άτομα ως ενορχιστρωτές όλης αυτής της υπόθεσης. Ένας Έλληνας από εδώ, από τη Θεσσαλονίκη, και ένας Γεωργιανός. Να σας πω ότι, όπως είπες και εσύ, Μαρία, ακούγεται γλυκός ο τίτλος Μαφία των Λουκουμάδων, αλλά είναι κάτι πολύ σοβαρό. Στην δικογραφία περιγράφονται λεπτομέρειες και καταστάσεις πολύ δύσκολες για τους ανθρώπους που επιλέγουν να κάνουν μια τέτοια πολύ σκληρή δουλειά κάτω
2: δηλαδή
3: από τον καυτό ήλιο.
2: Τους πολιτές που όλοι τους συναντάμε τα καλοκαίρια στις παραλίες και τους έλεγαν: για να συνεχίσετε να δουλεύετε με το έτσι θέλω, με τα ηλίκη, πρέπει να με πληρώνετε. Το θέμα είναι ότι στην ίδια περιοχή, στην ίδια παραλία, μπορεί να δραστηριοποιούνταν διαφορετικές εγκληματικές ομάδες. Οπότε,
3: για να αποφύγουν
4: οι πολιτές,
3: μια ομάδα απευθυνόντουσαν στην άλλη και γι' αυτό μπαίνουν σε ένα τέτοιο φαύλο κύκλο που κατέληγε σε περίπτωση που δεν δεχόντουσαν είτε να τους χτυπήσουν είτε να τους πυροβολήσουν. Θυμόμαστε πέρυσι στη Χαλκιδική υπήρχε τέτοια περίπτωση που είχαν πυροβολήσει μερικούς στα πόδια για εκφοβισμό.
4: Απορία. Είναι μία η δικογραφία ή άλλη για την Χαλκιδική και άλλη για την Πιερία?
3: Δεν έχει διευκρινιστεί αυτό. Φαίνεται πως είναι άλλη ομάδα. Φαίνεται πως είναι νέα ομάδα.
4: Α, είναι καινούργια ομάδα.
3: Είναι κάποια μέλη τα οποία δεν είχαν συλληφθεί τότε να συνεχίζουν τώρα.
2: Μπορεί να συνδέονται. Συγγνώμη,
3: απλά λέμε επειδή είναι δύο ιστορίες ίδιες από διαφορετικό το μέρος,
4: κάποιοι
3: μπορεί να συνδέονται.
4: Δίνει άλλο, έτσι, άλλο.
2: Να χρειάζεται.
4: Μια άλλη γλυκύτητα στην είδηση αυτή. Ότι
2: η μη συλληφθεί.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Λοιπόν, βγάζουμε ένα συμπέρασμα χρήσιμο. Σας το λέμε να το υιοθετήσετε. Τέρμα στους λουκουμάδες. Λουκουμάκι. Λουκουμάκι, μάλιστα, Συριανό. Σαν αυτό που υμνεί η νέα τάξη.

Λαός και Κολωνάκη περιμένει πώς και πώς να φτάσει η ώρα της πληροφορίας, της ενημέρωσης, της ανάλυσης της πληροφορίας. Είναι το μεσημεριανό μαγκαζίνο, το Αλφαρέντιο 99. Λίνα Κλήτου, πανέτοιμη. Αχ, ένα λουκουμάκι τώρα με λίγο κρύο νερό. Σύρα, σου έρχομαι. Παρασκευή είναι, θα τα πούμε τη Δευτέρα πρώτα Θεός, άντε για.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλώς σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στον Alfa Radio 989. Η ώρα είναι 2 και 2 πρώτα λεπτάκια. Τώρα ξεκινά το μεσημεριανό μαγκαζίνο. Στη ρύθμιση του ήχου Σταμάτης Καρλούτσος, στη διεύθυνση σύνταξης η Έλσα Ψαρίδη, στην αρχισυνταξία η Ντίνα Μόσχου, στη σύνταξη των ειδήσεων η Λένα Βασιλάκου, στην επιμέλεια των ηχογραφημένων η Χριστίνα Μούγιου και στα μικρόφωνα η Λίνα Κλήτου. Πάμε να δούμε την ειδησιογραφία της ημέρας σε τίτλους. Τουλάχιστον 2 συλλήψεις για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια ανακοίνωσε η Ελλάς, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης για ένα ακόμη άτομο. Με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση πρόκειται να παραπευθούν σύμφωνα με την αστυνομία οι 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που προκάλεσε τον θάνατο της Βάγιας Νέστορα και τον τραυματισμό 4 ακόμη ανθρώπων. Στα Χανιά συνελήφθη μία 26χρονη με ποινικό παρελθόν η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη όπως και 2 άνδρες. Ένας εκ των 2, 29 ετών, ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Χαιρετίζω τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμπρισμούς στη Θεσσαλονίκη, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το Βήμα της Βουλής, τονίζοντας ότι μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα η πολιτεία τιμά τη μνήμη της οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Με τοπική Μητσοτάκη Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή για την ακρίβεια αλλά και τη 13η σύνταξη. Μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στο πλαίσιο της ώρας του Πρωθυπουργού που κλήθηκε να απαντήσει σε επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη. Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τόνισε από την πλευρά του ότι η ακρίβεια είναι ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη και είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Ανακοίνωση εξέδωσε από την πλευρά του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, σημειώνοντας πως η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Καλούμε, συνέχισε τον κύριο Ανδρουλάκη, να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως 13η σύνταξη και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Μπαράζ παρετήσεων στο ΣΥΡΙΖΑ. Μετά τις παρετήσεις του Πρόεδρου Σοκράτη Φάμελου και του Γραμματέα της Κοινοβουλευτικής Ομάδας Διονύση Καλαματιανού, παρετήθηκε από βουλευτής και επισήμως ο Γιώργος Καραμέρος, παραδίδοντας την έδρα του στο κόμμα. Πρώτος επιλαχών στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Πίρτζης, ο οποίος όμως δεν αποδέχεται την έδρα. Σε ανάρτησή του σημειώνει πως επειδή ποτέ δεν έκρυψε τις επιλογές του, θα στηρίξει για συναισθηματικούς λόγους και μόνο τον Αλέξη Τσίπρα στις εκλογές. Μίλωσε εντωμεταξύ με τη συνεδρίαση των οργάνων μετά την αναστολή της συνεδρίασης της Κεντρικής Επιτροπής από την αναπληρώτρια γραμματέα κυρία Σαπουνά, επίθεση εξαπέλυσε εναντίον της ο Παύλος Πολάκης μιλώντας στο σταθμό μας και υποστηρίζοντας ότι η κυρία Σαπουνά δεν έχει καμία νομιμοποίηση ή αρμοδιότητα για τέτοιες αποφάσεις. Σημείωσε δε πως και όταν είχε παραιτηθεί ο Αλέξης Τσίπρας έγινε συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής. Σε εξέλιξη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ για τα διαδικαστικά, όμως σύμφωνα με πληροφορίες της Κουμουνδούρου, προσήλθαν μόλις 5 μέλη του οργάνου. Ενόχι κρίθηκαν οι 2 αστυνομικοί για το βιασμό 19χρονη στο ΑΤΑΦΟ Μονίας το 2022 παρά την αντίθετη εισαγγελική πρόταση. Αναμένεται η απόφαση επί των ποινών. Ενώπιον του ανακριτή ναυπλίου σήμερα, οι 2 αστυνομικοί που πυροβόλησαν στο κεφάλι των 20χρονων στη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος. Αναμένονται τα αποτελέσματα της βαλιστικής εξέτασης, η οποία θα δείξει αν υπήρξε ευθεία βολή ή αν οι αστυνομικοί πυροβόλησαν 13 φορές στον αέρα για εκφοβισμό. Ο 20χρονος δίνει μάχη για τη ζωή του στη ΜΕΘ του ΚΑΤ. Μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό, η μητέρα του έκανε γνωστό πως ο γιος της είναι αυτιστικός με αναπηρία 89%, είχε ξεχάσει το δίπλωμα οδήγησης στο σπίτι και προφανώς προσπάθησε να διαφύγει επειδή φοβήθηκε. Συνεχίζεται σήμερα στο εφετείο η δίκη του πρώην καλλιτεχνικού διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου Δημήτρη Λιγνάδη για τρεις υποθέσεις βιασμού ανηλίκων. Συναγερμό σήμανε το πρωί στον αέρα σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε την πτήση Θεσσαλονίκη-Μόναχο όταν έσπασε παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά ένα Σέρβος επιβάτης. Η Τουρκία φέρεται να έχει προχωρήσει στην πώληση των ρωσικών S-400 σε τρίτη χώρα σύμφωνα με τη Χουριέτ. Ο αρθρογράφος της τουρκικής εφημερίδας Αμπντούλ Καντίρ Σελβί υποστηρίζει πως η συμφωνία αφορά σε χώρα του κόλπου, ενώ η εξέλιξη συνδέεται με την προσπάθεια της Άγκυρας να ξεπεράσει το ζήτημα των αμερικανικών κυρώσεων του νόμου Κάτσα. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε αναλυτικά την πλούσια επικαιρότητα της ημέρας. Σε τουλάχιστον 2 συλλήψεις προχώρησαν οι αρχές για τη φωνική εμπριστική επίθεση στη Μαρφίν πριν από 16 χρόνια, ενώ έχει εκδοθεί ένταλμα σύλληψης και για ένα ακόμη άτομο. Εντωμεταξύ, με τον αντιτρομοκρατικό νόμο για συγκρότηση και ένταξη σε τρομοκρατική οργάνωση θα παραπευθούν, σύμφωνα με την αστυνομία, 3 συλληφθέντες για την εμπριστική επίθεση με γκαζάκια τα ξημερώματα της 1ης Ιουλίου στο σπίτι της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα στη Θεσσαλονίκη, που προκάλεσε το θάνατο της μητέρας της Βάγιας Νέστορα, η κηδεία της οποίας έγινε χθες, παρουσία τόσο του Πρωθυπουργού όσο και του Αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης. Στα Χανιά συνελήφθη μια 26χρονη με ποινικό παρελθόν, η οποία διαμένει στη Θεσσαλονίκη, όπως και 2 άνδρες, ένας εκ των οποίων 29 ετών ανήκει στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Πάμε να καλωσορίσουμε την Κατερίνα Μαστραντονάκη να μας πει περισσότερα για το θέμα. Καλό μεσημέρι, Κατερίνα.
2: Καλό μεσημέρι, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από την υπόθεση των βομβιστών, έτσι, στη Θεσσαλονίκη. Ναι, μ' ακούς?
1: Σε ακούω, Λίνα. Κατερίνα, σε ακούω, μια χαρά.
2: Ωραία, λοιπόν, η εξηγία της τραγωδίας που βήθησε λοιπόν στο πένθος στην οικογένεια και τους φίλους της Βάλια Νέστορα προχωρά με ραγδαίους ρυθμούς, με την αντιτρομοκρατική υπηρεσία να ξυλώνει, Λίνα, τον επιχειρησιακό πυρήνα των δραστών, αναζητώντας όμως παράλληλα και τα υπόλοιπα μέλη που διαφεύγουν. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες, οι συλλήψεις που έγιναν ξεκαθάρισαν τους ρόλους για το φωνικό χτύπημα. Η 26χρονη που συνελήφθη στα Χανιά είναι μία από τους 2 που τοποθέτησαν τον εκρηκτικό μηχανισμό. Κατάγεται από την Αθήνα, έχει σπουδάσει στο Πολυτεχνείο, μένει στη Θεσσαλονίκη και μετά το χτύπημα, Λίνα, διέφυγε στην Κρήτη για να κρυφτεί. Έχει βαρύ παρελθόν, καθώς το 2022 είχε φυλακιστεί για συμμετοχή σε γνωστή αναρχική οργάνωση και για την τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού σε τράπεζα. Ο 29χρονος τώρα συνεργός είναι το άτομο που, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε, είναι ο άνθρωπος που τοποθέτησε τον φωνικό εμπριστικό μηχανισμό κάτω από το αυτοκίνητο της Αφροδίτης Νέστορα. Εκείνος συνελήφθη στη Θεσσαλονίκη. Είναι ιδιαίτερος γνωστό πρόσωπο και δραστήριο μέλος του αντιεξουσιαστικού χώρου της πόλης, με αρκετές εισαγωγές στο παρελθόν, και εργάζεται, Λίνα, ως ζαχαροπλάστης. Μάλιστα, ζήτησε άδεια από τη δουλειά του και τότε ήταν που τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας ξεκίνησαν τις συλλήψεις. Ο τρίτος άνδρας τώρα που συνελήφθη στην Θεσσαλονίκη δεν συμμετείχε στην τοποθέτηση της φωνικής βόμβας, αλλά έπαιξε ένα κρίσιμο ρόλο. Παρήχε το σπίτι ως κρυφύγετο αμέσως μετά την εκδήλωση της φωτιάς. Ωστόσο, ο φάκελος για την υπόθεση παραμένει ανοιχτός, Λίνα, καθώς αναζητούνται ακόμη τα άτομα τα οποία τοποθέτησαν τους εμπριστικούς μηχανισμούς στα σπίτια των 2 άλλων
1: υπολείπων μελών της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, του κυρίου Αναστασιάδη και του κυρίου Ιωακιμίδη, αν δεν κάνω λάθος, που είναι ο πρόεδρος της διοικούσας της Θεσσαλονίκης. Τώρα, από ό,τι φαίνεται, από ό,τι καταλαβαίνω δίνοντάς μας το ρεπορτάζ, έχει παρακολουθήσει τις κινήσεις, τα ίχνη τους η αστυνομία και αιτιολογεί αυτή τη στιγμή προφανώς τα παραπεμπτικά προς τους ανακριτές και τους εισαγγελείς που θα αποφασίσουν για την τύχη των συλληφθέντων. Έχει αιτιολογήσει το ρόλο ενός εκάστου και τις κινήσεις του.
2: Ακριβώς, Λίνα, και είναι αυτό που λέγαμε από το πρώτο λεπτό. Αν θυμάσαι καλά, εμείς λέγαμε από το πρώτο λεπτό ότι ήταν πολύ κοντά οι αστυνομικοί, τα στελέχη της αντιτρομοκρατικής υπηρεσίας, στον εντοπισμό και τη σύλληψη των ατόμων των οποίων, οι οποίοι είχαν τοποθετήσει την φωνική βόμβα στο σπίτι της Αφροδίτης Νέστορα, που είχε ως τραγικό αποτέλεσμα το θάνατο της μητέρας της.
1: Και για την ίδια την Αφροδίτη Νέστορα, την οποία την είδαμε σε άθλια κατάσταση χθες στην κηδεία της μητέρας της, να έρχεται με ασθενοφόρο και να παρακάμπτει τις οδηγίες των γιατρών να μην παραστεί, η οποία η γυναίκα είναι κατακαμένη.
2: Ακριβώς, και δεν τη σταματούσε τίποτα μπροστά στο να πάει και να αποχαιρετήσει για τελευταία φορά την αγαπημένη της μητέρα. Πραγματικά, και ήταν από το πρώτο λεπτό, έχουν ξεκαθαρίσει οι αστυνομικοί τους ρόλους που είχε ο κάθε ένας σε αυτό το χτύπημα. Και μάλιστα, Λίνα, είναι και κοντά, αν θέλει, στο να εντοπίσουν και να συλλάβουν και τα υπόλοιπα μέλη. Δηλαδή, μου έχουν αφήσει να ενωθεί ότι είναι.
1: Επί τα ίχνη και των υπολείπων που συγκρότησαν αυτή την εγκληματική συμμορία που τοποθέτησε τους εμπριστικούς μηχανισμούς. Και καλά κάνουμε και το επισημαίνουμε αυτό, υπό την έννοια ότι έχουμε δει πολλές περιπτώσεις πλημελής φακέλους να καταπίπτουν στη δικαιοσύνη και να αφήνονται ελεύθεροι τελικά οι συλληφθέντες. Άρα, ελπίζουμε αυτή τη φορά οι ένοχοι να οδηγηθούν στους δικαστές και να αποδοθεί δικαιοσύνη, γιατί εδώ μετρούμε τους θανάτους όχι μόνο στην υπόθεση της Θεσσαλονίκης, αλλά 16 χρόνια μετά και στην υπόθεση της Μαρφίνο, που υπήρχε ως θλιβερός απολογισμός και ένα κυοφορούμενο που κάηκε μαζί με τη μητέρα του.
2: Μιλάμε τώρα για μια ιστορική εξέλιξη σε μια υπόθεση ανοιχτή πληγή για την ελληνική κοινωνία, Λίνα, κυρίες και κύριοι. Από τις πρώτες πρωινές ώρες, λοιπόν, βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη μια τεράστια και άκρως συντονισμένη επιχείρηση τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Τα στελέχη συγκεκριμένα του Τμήματος Ανθρωποκτονιών φαίνεται ότι ξεκλείδωσαν τον πυρήνα της ομάδας που στις 5 Μαΐου του 2010 πέταξε τις θανατηφόρες βόμβες Μολότοφ στην οδό Σταδίου. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, έχουν συλληφθεί κατόπιν ενταλμάτων δύο άνδρες. Πρόκειται για έναν άνδρα 41 ετών και έναν επίσης 41 ετών, και σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΤΑΤ και οι δύο είναι, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΛΦΑ, συγγνώμη, είναι και οι δύο γνώριμα πρόσωπα στις αρχές, με έντονη παρουσία στον αντιεξουσιαστικό χώρο, Λίνα. Φέρονται να είναι άτομα που συμμετείχαν ενεργά στην ομάδα κρούσης εκείνο το μοιραίο μεσημέρι. Το παζλ όμως συμπληρώνει και ένα τρίτο πρόσωπο, για το οποίο εκκρεμεί ένταλμα. Είναι μια γυναίκα 46 ετών. Συγκεκριμένη κατηγορούμενη δεν βρίσκεται στην Ελλάδα, Λίνα, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, και καθώς διέφυγε πριν από 6 με 7 χρόνια στην Αγγλία και κύβει. Τώρα οι αστυνομικοί, το Τμήμα των Ανθρωποκτονιών, προσπαθούν να εντοπίσουν τα ίχνη της και την αναζητούν προκειμένου, στο Λονδίνο, προκειμένου να έρθει εδώ στη χώρα μας και να λογοδοτήσει και αυτή για την υπόθεση. Να θυμίσουμε στους ακροατές μας ότι οι δράστες είχαν εγκλωβίσει περίπου 30 εργαζόμενους στο κτίριο, με αποτέλεσμα 3 συνάνθρωποι μας, Λίνα, ανάμεσα τους και μία έγκυος, να βρουν τραγικό θάνατο από ασφυξία εκείνο το μεσημέρι.
1: Μάλιστα.
2: Το φωνικό μεσημέρι.
1: Όπως είπες, αυτή η υπόθεση στοιχιώνει τη συλλογική μνήμη της ελληνικής κοινωνίας και πρέπει να δοθεί επιτέλους κάθαρση, γιατί τα θύματα αυτής της φρικτής δολοφονικής ενέργειας δεν δικαιώθηκαν ακόμα.
2: Ακριβώς, είναι αυτό που περίμεναν, Λίνα, εγώ τόσα χρόνια, γιατί το θυμάμαι, το είχα καλύψει αυτό το περιστατικό λεπτό προς λεπτό. Εκείνη την ημέρα, 5 Μαΐου του 2010, βρισκόμουν εκεί, κάτω από εκεί στη Σταδίου, κάτω από τη Μαρφίν, και είχαν εξελιχθεί μπροστά μου όλες αυτές οι συγκλονιστικές εικόνες που βλέπουμε στα πλάνα. Και οι άνθρωποι αυτοί ζητούσαν δικαίωση. Ζητούσαν δικαίωση για το ποιοι ήταν αυτοί που έκαψαν τα παιδιά τους. Ποιοι ήταν αυτοί που στέρισαν 3 ανθρώπους από τις οικογένειές τους και άλλοι 30 εργαζόμενοι είχαν εγκλωβιστεί εκείνη την ημέρα. Και φαντάζομαι οι άνθρωποι αυτοί δεν πρόκειται να ξεπεράσουν ποτέ, ποτέ μα ποτέ, εκείνη την ημέρα που είχαν εγκλωβιστεί μέσα στην τράπεζα από τους καπνούς, τις φωτιές, και να νιώθουν ότι θα σβήσει η ζωή τους σε λίγο. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι και οι συγγενείς τους περίμεναν τούτη εδώ τη μέρα, τη δικαίωση. Ποιοι ήταν πίσω από αυτές τις θανατηφόρες βόμβες Μολότοφ. Και μάλιστα, από ό,τι με ενημέρωσαν, αυτοί οι άνθρωποι, μου είπαν, ήταν στην ομάδα κρούσης. αυτοί οι άνθρωποι που εντόπισαν τα στελέχη του τμήματος ανθρωποκτονιών. Και ότι υπάρχουν στοιχεία τα οποία θα τους οδηγήσουν, τους οδήγησαν δηλαδή ήδη στη δικαιοσύνη, προκειμένου να λογοδοτήσουν. Ελπίζουμε να βρεθούν και οι υπόλοιποι, αν υπάρχουν και άλλα άτομα τα οποία συμμετείχαν εκείνη την ημέρα τη δολοφονική αυτή επίθεση.
1: Σε ευχαριστώ, Κατερίνα Μαστραντονάκη. Πάμε να κάνουμε το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε μένοντας στην επικαιρότητα, αυτή την βαριά και καυτή επικαιρότητα της σημερινής ημέρας.
0: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις? Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Είναι φανταστικό για συλλέκτες.
8: Είμαι έτοιμη. Αυτή τη θέλω. Είναι μοιραράκι.
9: Θα προσφέρω 600 ευρώ.
10: Να κάτσω κιόλας να το δοκιμάσω.
11: Gas or Trash.
7: Μην το πολυχτυπάς, δεν ξέρεις τι είναι αυτό.
11: Δευτέρα έως Πέμπτη στις 9 παρα 10 το βράδυ στο Star.
12: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
13: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
12: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
13: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
12: Radio Player.
13: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
0: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Από το βήμα της Βουλής, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης χαιρέτησε τις πρώτες συλλήψεις για τους δολοφονικούς εμβρισμούς στη Θεσσαλονίκη μία ημέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα και, όπως τόνισε, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Πάμε να καλωσορίσουμε τον Γιώργο Ευγενίδη. Έχουμε συλλήψεις μετά από 16 χρόνια και για τους υπευθύνους, σύμφωνα με το κατηγορητήριο της αστυνομίας για τη Μαρφίν, αλλά και για την τρομοκρατική, την τριπλή τρομοκρατική επίθεση της Θεσσαλονίκης, Γιώργο.
14: Καλό μεσημέρι, Λίνα. Την ώρα που ο Πρωθυπουργός ήταν στο βήμα της Βουλής για να απαντήσει στην επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, είχε γίνει γνωστή μόνο η επιχείρηση της αστυνομίας για τις συλλήψεις που συνδέονται με τον δολοφονικό εμβρισμό στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα. Με αναφορά λοιπόν στη Βάγια Νέστορα, στην κηδεία της οποίας έδωσε χθες το παρόν στην Κοζάνη ο κύριος Μητσοτάκης. Έτσι και ξεκίνησε την ομιλία του στη Βουλή, τονίζοντας ότι μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας τη δικαιοσύνη στους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία, τόνισε ο Πρωθυπουργός, και είναι σημαντικό ότι την απάντηση αυτή τη δίνουμε μαζί, τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις, σημειώνοντας και εξαίροντας την παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη χθες στην κηδεία, σημειώνοντας επίσης ότι μόνο αν ομονοήσουν όλες οι πολιτικές δυνάμεις θα στερήσουμε το πολιτικό οξυγόνο από τη νέα γενιά τρομοκρατών.
1: Πάντως, Γιώργο, δεν είναι λίγοι αυτοί που εκτιμούν ότι 16 χρόνια μετά το να ανακοινώνονται συλλήψεις για το έγκλημα της Μαρφίν ταυτόχρονα με το έγκλημα της Θεσσαλονίκης ενδεχομένως σηματοδοτεί και μία προσπάθεια να αποδειχθεί ότι η αστυνομία είναι εναργής και ότι αυτό το οποίο είχε προεκλογικά υποσχεθεί η κυβέρνηση ότι δεν θα επιτρέψει στην τρομοκρατία να αναπτυχθεί γίνεται πράξη. Μήπως αυτό μας φέρνει και πιο κοντά σε πρόορες εκλογές?
14: Να τα βάλουμε σε μια σειρά. Ως προς την εξάρθρωση τρομοκρατικών πράξεων στην περίπτωση της Βάγιας Νέας τώρα ήταν γρήγορα τα αντανακλαστικά της αστυνομίας υπό την έννοια ότι αυτό το τραγικό περιστατικό έγινε την 1η Ιουλίου. Σε 10 μέρες εξαρθρώθηκε η υπόθεση, τουλάχιστον έτσι εκτιμάται, υπάρχει το τεκμήριο της αθωότητας βεβαίως πάντα. Συνεπώς, εκεί ήταν αμεσότερα τα αντανακλαστικά. Η υπόθεση της Μαρφίν είναι μια μαύρη κοιλίδα για το πολιτικό σύστημα και μια οφειλή της δημοκρατίας. Ως χρέος το έχει περιγράψει και ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, ο αρμόδιος υπουργός. Ως χρέος το έχει περιγράψει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης, να βρεθούν δηλαδή οι δράστες της δολοφονίας. Τώρα η αστυνομία έχει κάνει δύο συλλήψεις. Υπάρχει και ένα ένταλμα σύλληψη για μια ακόμα γυναίκα που βρίσκεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. Συνεπώς, ενδεχομένως, εφόσον δεθούν και τα στοιχεία, γιατί δεν τα γνωρίζω, εδώ να κλείνει ένας κύκλος και να υλοποιείται μια δέσμευση της Οργανωμένης Πολιτείας απέναντι και στις οικογένειες των τεσσάρων μαζί με το αγέννητο παιδί που ήταν στην κοιλιά της μητέρας
1: του, να μην το λησμονούμε και αυτό. Βεβαίως.
14: Σωστό. Που είχε αναλυθεί. Τώρα, αν αυτό συνδέεται με τις προώρες εκλογές, δεν ξέρω τώρα πραγματικά, είναι δεδομένο ότι υπάρχει αυτή η σχετική συζήτηση.
1: Από χθες έχει φουντώσει και πάλι, γι' αυτό το αναφέρω.
14: Ναι. Όσο και αν ο κύριος Μητσοτάκης την κλείνει, αυτή η συζήτηση γίνεται. Εχθές το είπε ο κύριος Μητσοτάκης στο συνέδριο του Economist στο Λαγονίσιο, που συνομίλησε με την πρόεδρο του Ευρωκοινοβουλίου, την κυρία Μέτσολα, ότι έχει κουραστεί να λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027, τονίζοντας παράλληλα ότι υπάρχει μια ολόκληρη πλατφόρμα και δεσμεύσεων και στοχεύσεων προκειμένου η κυβέρνηση να απευθυνθεί στους πολίτες με γνώμονα αυτό. Τώρα, αν με ρωτάς αν πιστεύουν όλοι τον κύριο Μητσοτάκη, η απάντηση είναι όχι. Ούτε και εντός του Μεγάλου Μαξίμου δεν πιστεύουν όλοι απολύτως ότι ο κύριος Μητσοτάκης
1: θα εξαντλήσει την τετραετία. Σωστό είναι αυτό που λες. Σωστό.
14: Μα είναι αληθές αυτό το
1: και
14: πράγμα.
1: Και πολλαπλώς διαπιστωμένο.
14: Υπάρχει και πάρα πολύ μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Ο μηχανισμός δουλεύει, ο κομματικός, σαν να ήταν οι εκλογές σε 2-3 μήνες από τώρα. Το λέω με την ταχύτητα που κινείται ο νέος γραμματέας, ο κύριος Κερανάκης, με την ένταση των περιοδιών. Την άλλη εβδομάδα ο κύριος Μητσοτάκης θα πάει πάλι στην Εύβοια, επιστρέφοντας από ένα διήμερο στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει σε συνεδρίαση της Συμμαχίας των Προθύμων για την Ουκρανία υπό τον κύριο Μακρόν. Θέλω να πω ότι όλο αυτό παραπέμπει σε ρυθμούς που είναι πολύ δύσκολο να διατηρηθούν μέχρι την Άνοιξη. Όμως ο κ. Μητσοτάκης σε όλους τους τόνους λέει ότι εκλογές θα γίνουν την Άνοιξη. Οπότε θα το δούμε αυτό το πράγμα.
1: Μάλιστα. Δεν,
14: μόνο αυτό το γνωρίζει.
1: Σωστά. Τώρα, στην ίδια συζήτηση όπου ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός τις συλλήψεις για την τρομοκρατία, εξήγηλε και μέτρα για την αποκλιμάκωση των τιμών στα καύσιμα. Ανακοίνωσε μείωση κατά 10 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά το ευρώ ανά λίτρο στο ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου. Όλα αυτά απαντώντας επίκαιρη ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη για την ακρίβεια, με τις λεπτομέρειες να ανακοινώνονται την επόμενη εβδομάδα. Από την πλευρά του, ο Νίκος Ανδρουλάκης διερωτήθηκε πως η κυβέρνηση στον απολογισμό που έκανε για τα χρόνια που είναι στην εξουσία μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα. Πώς μπορεί να τα παρουσιάζει όλα ρόδινα όταν ο ελληνικός λαός έχει τη χαμηλότερη αγοραστική δύναμη μαζί με τη Βουλγαρία? Πολύ ενδιαφέρον σε αυτή την κόντρα του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ήταν το σκέλος εκείνο που αφορά στη 13η σύνταξη.
14: Να τα πάρουμε και εδώ με τη σειρά. Ο κύριος Μητσοτάκης, απαντώντας στην επίκαιρη ερώτηση του κυρίου Ανδρουλάκη, ανακοίνωσε μια νέα πρωτοβουλία σε συνεννόηση της κυβέρνησης με τα διηλιστήρια να μειωθούν μέχρι το τέλος του Αυγούστου, λόγω ζημιών που έχουν υποστεί διηλιστήρια στον κόλπο και αυτό δημιουργεί αρκετές περιπλοκές στη διαδικασία της διήλυσης, οι τιμές στη βενζίνη και στο ντίζελ με άμεση ισχύ κατά 10 λεπτά στη βενζίνη και κατά 5 λεπτά στο ντίζελ. Αυτό προφανώς έχει να κάνει με τις τιμές των καυσίμων και στην περιφέρεια και στα νησιά. Το λέω διότι λόγω διακοπών αρκετός κόσμος μετακινείται είτε στην περιφέρεια είτε στα νησιά, όπου οι τιμές είναι κατά τεκμήριο ακριβότερες λόγω και του μεταφορικού κόστους. Αυτό το οποίο μας λένε αρμόδιες πηγές είναι ότι υπάρχει συμφωνία κυρίων με τα διυλιστήρια, η οποία θα εξειδικευτεί την Δευτέρα και δεν θα υπάρξει δημοσιονομικό κόστος για την κυβέρνηση. Δεν θα υπάρξει δηλαδή ένα πλαίσιο επιδότησης το οποίο κοστίζει κάτι στον κρατικό προϋπολογισμό, όπως ίσχυε μέχρι το τέλος Ιουνίου, που ίσχυε, θυμίζω, το Fuel Pass, η έμεση αυτή επιδότηση για την βενζίνη και η άμεση επιδότηση στην Αντλία για το ντίζελ κίνησης. Τώρα, ο κύριος Μητσοτάκης απάντησε στην ερώτηση του Νίκου Ανδρουλάκη, όπως σωστά είπες, για την ακρίβεια, υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών πολιτικών και ας σταθούμε σε αυτή την κόντρα για τη 13η σύνταξη. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ότι η ανακοίνωση του Πασόκ για τη 13η σύνταξη δεν ξέρετε πόσο στοιχίζει και μετά απορείτε γιατί είναι κολλημένα τα ποσοστά σας. Είχατε 3 χρόνια να οικοδομήσετε αφήγημα, αλλά αναστήσατε ορισμένους που δεν έπρεπε να έχουν σήμερα στα πολιτικά πράγματα. Διεκδικείτε τον τίτλο του πολιτικού Λαζάρου, είπε απευθυνόμενος στον Νίκο Ανδρουλάκη ο κύριος Μητσοτάκης στο πλαίσιο της δευτερολογίας του. Υπεραμείνθηκε των κυβερνητικών πολιτικών, υπεραμείνθηκε και τις επιλογές να μην μειωθούν οι έμεσοι φόροι, κάτι στο οποίο επέμεινε ο κύριος Ανδρουλάκης, περιγράφοντας παράλληλα πρακτικές καρτελοποίησης στην αγορά και απουσίας ελέγχων από την μεριά της κυβέρνησης. Η κόντρα για το κόστος της 13ης σύνταξης συνεχίστηκε και αμέσως μετά το πέρας τη συζήτηση στη Βουλή, διότι ο κύριος Ανδρουλάκης ανέφερε ότι το κόστος της εξαγγελίας του για τη 13η σύνταξη είναι 450 εκατομμύρια ευρώ, με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να επανέρχεται και να λέει ότι η 13η σύνταξη κοστίζει 2,5 εκατομμύρια ευρώ, όπως προκύπτει από τον κρατικό προϋπολογισμό αλλά και από την έκθεση Ήλιος, καλώντας παράλληλα τον κύριο Ανδρουλάκη να καταθέσει πρόταση νόμου με αυτό που ο ίδιος βαφτίζει ως 13η σύνταξη και το κοστολογεί 450 εκατομμύρια ευρώ, προκειμένου να λάβει και έγγραφη κοστολόγηση από το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Αυτό είναι ίσως και ο μόνος τρόπος να καταλάβουν στο Πασόκ ότι είναι αδύνατον 450 εκατομμύρια να φτάνουν για να δώσουν 13η σύνταξη σε 2,5 εκατομμύρια συνταξιούχους, τη στιγμή μάλιστα που η ενίσχυση των 300 ευρώ που δίνεται κάθε Νοέμβριο από την κυβέρνηση κοστίζει 560 εκατομμύρια ευρώ, ανέφερε ο κύριος Μαρινάκης, Λίνα.
1: Μάλιστα. Γιώργο Βγενίδη, σε ευχαριστώ θερμά. Καλό μεσημέρι. Πάμε τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε στη Βουλή ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, για τις συλλήψεις των τρομοκρατών για την τριπλή βομβιστική επίθεση της Θεσσαλονίκης.
9: Μία μέρα μετά την κηδεία της Βάγιας Νέστορα, η πολιτεία τιμά τη μνήμη της, οδηγώντας, όπως είχαμε δεσμευθεί, στη δικαιοσύνη τους τρομοκράτες. Είναι η απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Η μόνη απάντηση της δημοκρατίας στη βία. Και θεωρώ ότι είναι σημαντικό τη δίνουμε μαζί, τουλάχιστον οι περισσότερες από τις πολιτικές δυνάμεις.
1: Όπως ήδη σας ενημερώσαμε, κατά τη διάρκεια της ώρας του Πρωθυπουργού στη Βουλή υπήρξε μια μετωπική αντιπαράθεση του Πρωθυπουργού με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης για το θέμα της ακρίβειας. Πάμε να ακούσουμε τι υποστήριξε ο Πρωθυπουργός.
9: Το κόστος ζωής απασχολεί όλα τα κράτη. Είναι η πρώτη προτεραιότητα σήμερα για όλες τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις. Και προφανώς και στην Ελλάδα, οι ανατιμήσεις έχουν τις δικές τους συνέπειες, γιατί ναι, ροκανίζουν τις σημαντικές αυξήσεις μισθών και συντάξεων, όπως και τα ωφέλη από τις αλλεπάλληλες φοροελαφρύνσεις. Πλαγιοκοπούν με άλλα λόγια την επίμονη προσπάθεια της πολιτείας να στηρίξει το εισόδημα των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Η κυβέρνηση, σε συνεννόηση με τα δύο ελληνικά διελαστήρια, απαντά σε αυτή την πρόκληση. Τα διελαστήρια δεσμεύτηκαν να συμβάλλουν χρηματοδοτικά στη στήριξη της ελληνικής κοινωνίας για τους επόμενους μήνες. Έτσι θα έχουμε μείωση 10 λεπτών το λίτρο στη βενζίνη και 5 λεπτών το ντίζελ έως το τέλος Αυγούστου και λεπτομέρειες εφαρμογής θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα.
15: έσοδα πάνε καλύτερα, επειδή έχουμε καταφέρει σε μεγάλο βαθμό να περιορίσουμε τη φοροδιαφυγή στην πατρίδα μας. Κάτι το οποίο όλοι λέγανε ότι ήθελαν να κάνουν. Αλλά μόνο αυτή η κυβέρνηση απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Και αυτό πάλι είναι μια παρακαταθήκη, όχι μόνο για αυτή την κυβέρνηση. Είναι μια παρακαταθήκη για τις επόμενες γενιές. Είναι μια πολιτική βαθιάς κοινωνικής δικαιοσύνης η οποία εφαρμόστηκε από την κυβέρνησή μας.
1: Και σειρά έχει τώρα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης τι αντέτεινε στον Πρωθυπουργό για την ακρίβεια.
16: Αν λοιπόν εγώ έβαζα ένα τίτλο σε αυτά τα χρόνια της διακυβέρνησής σας, ο τίτλος θα ήταν «Ακρίβεια παντού». Μα παντού. Και τα στοιχεία είναι αμέλικτα. Σύμφωνα με τη Eurostat, επί 7 συνεχόμενους μήνες η Ελλάδα καταγράφει το υψηλότερο γενικό πληθωρισμό από το μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ακρίβεια για την οποία είστε υπεύθυνοι είναι ένας σιωπηλός φόρος στο εισόδημα κάθε πολίτη. Ένας καθημερινός σιωπηλός φόρος. Ένας φόρος που δεν ψηφίστηκε από τη Βουλή των Ελλήνων, αλλά εισπράτεται καθημερινά από το κράτος. Αυτός λοιπόν ο σιωπηλός φόρος είναι ο πιο άδικος φόρος της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Μητσοτάκη, αφήστε τα λυπάμαι, αφήστε τα θυμώνω, γιατί οι πολίτες δεν χρειάζονται τη συμπόνια σας. Χρειάζονται λύσεις. Λύσεις που δεν δώσατε.
1: Κόντρα όμως, ο Πρωθυπουργός με τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης είχαν και για τη 13η σύνταξη. Πάμε να την ακούσουμε.
15: Θα δώσετε 13η σύνταξη. Α, το είπατε. Πόσο στοιχίζει? Πόσο στοιχίζει? Όχι, θα καταθέσετε. Έχετε το λόγο. Πόσο στοιχίζει η 13η σύνταξη? Πόσο στοιχίζει? Αναμένω. Όχι, πείτε μου. Ένα νούμερο θέλω. Όχι. Δεν θέλω χαρτιά. Ζήτησα λοιπόν πόσο στοιχίζει αυτή η 13η ή ενδεχομένως και 14η σύνταξη. Και διαβάζω. Ακούστε. Γιατί εγώ σας ζήτησα ένα νούμερο και εσείς μου δείτε κάτι χαρτιά. Τόσο δύσκολο είναι να σας ξαναρωτήσω. Δεν μου το διαβάζετε. Πόσο?
17: Το πρώτο χρόνο ανέρχεται
15: σε 420%. Α, η 13η σύνταξη.
17: Είπαμε σε δύο δόσεις.
15: Α, ποιες δύο δόσεις, δηλαδή μισή και μισή. Λοιπόν, κατάλαβα. Λοιπόν, κατάλαβα. Εκτιμάται ότι το μηνιαίο κόστος επαναφοράς της 13ης σύνταξης ανέρχεται περίπου στα 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ. Α, καλά! Μα πείτε μου, αφού όλοι οι δαπάνοι είναι 35 δις, η μία σύνταξη πόσο είναι? Τι λέμε τώρα, ε? Μπακάλικο το Γενικό Λογιστήριο και όχι μπακάλικα τα δικά σας νούμερα. Αυτό το Γενικό Λογιστήριο έχει καταφέρει εν πάση περιπτώσει να αποκαταστήσει την αξιοπιστία της χώρας, να φέρει πάρα πολλές αναβαθμίσεις στην επενδυτική βαθμίδα.
18: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
1: Συνεχίζεται το ντόμινο εξελίξεων στο ΣΥΡΙΖΑ μετά την παραίτηση του Σοκράτη Φάμελου από την ηγεσία του κόμματος. Παραιτήθηκε από γραμματέας της κοινοβουλευτικής ομάδας ο Διονύσης Καλαματιανός. Στην επιστολή του αναφέρει ότι η απόφαση είναι συνειδητή και αποτέλεσμα όριμης σκέψης. Την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα υπέβαλε και επισήμως προς τον πρόεδρο της Βουλής, ο Γιώργος Καραμέρος, με πρώτο επιλαχώντας το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ στην Ανατολική Αττική είναι ο Χρήστος Σπύρτζης, ο οποίος όμως μάλλον δεν θα καταλάβει την έδρα, καθώς οδεύει προς το κόμμα σύμφωνα με πληροφορίες που μάλλον δείχνουν ασφαλής του κυρίου Τσίπρα. Νέο πεδίο τριβής αποτελεί το θέμα της σύγκλησης των αρμοδίων οργάνων, αν και πληροφορούμεθα ότι συνεδριάζει από τις 12 το μεσημέρι η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ, σε αντίθεση με τα όσα είχε δηλώσει η αναπληρώτρια γραμματέας του κόμματος, η κυρία Σαπουνά, και εδώ στο σταθμό μας. Πάντως, την κυρία Σαπουνά, με παρέμβαση στο σταθμό μας, ακύρωσε ο Παύλος Πολάκης, καταλογίζοντας τις απόπειρα αναβολής της Κεντρικής Επιτροπής, χωρίς να έχει καμία νομιμοποίηση ή αρμοδιότητα. Χωρίς να έχει καμία νομιμοποίηση ή αρμοδιότητα.

0: Συμφωνώ απολύτως με αυτό που έλεγε νωρίτερα στην εκπομπή το Γιάννης Τριάντης, ότι η κατάσταση στον ΣΥΡΙΖΑ εξελίσσεται σε όπερα μπούφα και θυμίζει λαροτραγωδία.
1: Θα συμφωνήσω και εγώ με τον Γιάννη Τριάντη και νομίζω το αποτύπωσε και πάρα πολύ σωστά.
0: Και εύστοχα.
1: Και πάρα πολύ εύστοχα ακριβώς. Και με την πραγματικά η περιγραφή του είναι ακριβώς αυτό. Διότι όπως τα έβαλες εσύ σε μία σειρά, γιατί ακριβώς όπως τα είπες είναι.
0: Κατέβαλα προσπάθεια γιατί, και κόπο θέλω να σου πω.
1: Είναι από χθες που στις 8 παρά 20 ο Σοκράτης Φάμελος αποφάσισε να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος και μάλιστα με μία δήλωση η οποία είχε και πολλές αιχμές και προς τον Παύλο Πολάκη και προς γενικά θα σου λέγω στα κορυφαία στελέχη της μειοψηφίας. Ωστόσο, αν και ήταν ευνίδη αυτή η παραίτηση, νομίζω ότι ήταν και προεξοφλημένη διότι δεν υπήρχαν και άλλες επιλογές. Εμείς εδώ είμαστε μαζί που το συζητάμε τόσες ημέρες και πολλές φορές πολύ σωστά με ρωτάς όμως τι θα κάνει ο κύριος Πολάκης μετά το όχι του Αλέξη Τσίπρα, πώς θα επιμείνει στη γραμμή της ενότητας. Ήρθε η απάντηση ότι έφτασε μπροστά στο αδιέξοδο. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε κάτι το οποίο θα μας έτσι λίγο διαφωτίσει. Είναι ότι στην δήλωσή του ο κύριος Φάμελος λέει σε ένα σημείο ότι εγώ ακόμη και σήμερα έκανα ό,τι ήταν δυνατό για την ενότητα. Αυτό εγώ εκτιμώ ότι από πίσω κρύβει και μία ίσως επικοινωνία του Σοκράτη Φάμελου με τον Αλέξη Τσίπρα. Κανείς δεν θα μπορούσε να το αποκλείσει βάσει του τι είπε ο πρώην πλέον πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ. Και σε αυτήν αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ο Αλέξης Τσίπρας ξεκαθάρισε ότι δεν πρόκειται να υπάρξει συμμαχία, σύγκληση δυνάμεων σε επίπεδο ηγεσίας. Και επομένως τα χέρια του κυρίου Φάμελου πλέον ήταν δεμένα. Διότι ενώ είχε σκεφτεί και είχαμε αναφέρει μήπως την εισήγησή του στην Κεντρική Επιτροπή μιλούσε και εκείνος για αυτό νομικάθοδο, κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί. Γιατί μόλις λίγες μέρες πριν στις 6 Ιουνίου είχε αποφασιστεί η μη αυτόνομη κάθοδος του ΣΥΡΙΖΑ και η προσπάθεια θα ήταν μόνο για την ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων. Επομένως λοιπόν είχαν στενεύσει πάρα πολύ τα περιθώρια. Από εκεί και πέρα όμως μετά την παραίτησή του ξεκίνησε μια θύελλα και αντιδράσεων και ζυμώσεων και συζητήσεων αλλά και πολιτικών αντιπαραθέσεων. Διότι η κυρία Σαπουνά, αναπληρώτρια γραμματέα, στέλνει μηνύματα στα μέλη της Κεντρικής Επιτροπής και λέει ότι αναβάλλεται η Κεντρική Επιτροπή. Αυτό φτάνει στα αυτιά τόσο της Ρένας Δούρου όσο του Νίκου Παπάσου και του Παύλου Πολάκη. Μαθαίνω ότι η κυρία Δούρου έγινε έξαλλη που γενικά είναι μια πολιτικός που στα όργανα συνήθως απαντά ότι είναι ένα απαντά και δεν είναι σε αυτούς τους τόνους. Έγινε έξαλλη με την έννοια ότι αυτό που έλεγε σε συνομιλητές είναι ότι δεν γίνεται να έχουμε ένα κόμμα χωρίς πρόεδρο και εμείς να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα και ότι είναι καλοκαίρι και πάμε διακοπές. Εκείνα τα στελέχη λοιπόν αυτό που λένε είναι ότι δεν γίνεται να μην υπάρξει σύγκληση της Κεντρικής Επιτροπής. Υπάρχει συλλογή των υπογραφών, των 73 υπογραφών. Και μάλιστα, αν ίσχυε αυτό που λέει η κυρία Σαπουνά, όπως λένε χαρακτηριστικά, αν ήταν ένας οποιοσδήποτε πρόεδρος που δεν ήθελε να υπάρχουν δημοκρατικές διαδικασίες, θα μπορούσε ανά πάσα ώρα και στιγμή να αναβάλει τις συνεδριάσεις. Επομένως, η συνεδρίαση λένε ότι θα γίνει. Τώρα είναι σε εξέλιξη πολιτική γραμματεία. Υπήρχαν ζυμώσεις στα στρατόπεδα τόσο του κυρίου Παπά και της κυρίας Δούρου, οι οποίοι προκρίνουν τη συλλογική ηγεσία, όσο και στο στρατόπεδο, και εκεί μαζί του ήταν και ο κύριος Μπουλέκος και έχει αξία αυτό, γι' αυτό σου το λέω, έχει δύναμη μέσα στην Κεντρική Επιτροπή.
0: Σωστά.
1: Και υπήρχε και το στρατόπεδο του κύριου Πολάκη, ο οποίος φυσικά θα θέσει υποψηφιότητα για την ηγεσία του κόμματος. Υπήρχαν και μαζόξεις σε σπίτια.
0: Η διαγραφή του από την κοινοβουλευτική
1: αυτό
0: ομάδα.
1: Αυτό θέλω να πω λοιπόν, ότι ποια είναι τα βήματα. Εμείς τώρα λοιπόν θα έχουμε συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας, μετά πρέπει να γίνει συνεδρίαση κοινοβουλευτικής ομάδας, η οποία αν δεν έχει προηγηθεί η Κεντρική Επιτροπή θα πρέπει να αποφασίσει και αν θα γυρίσει ή όχι ο Παύλος Πολάκης στην κοινοβουλευτική ομάδα. Η κυρία Δούρου φαίνεται ότι είναι επικρατέστερο πρόσωπο για πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας και ειδικά αν δεν έχει έρθει ο Παύλος Πολάκης, δεν θα υπάρχουν και διαφωνίες απέναντι σε αυτό το σενάριο. Άρα είναι ρευστά και πάλι όλα.
0: Διότι
1: έχουν να κάνουν με το τι και πώς θα ακολουθηθούν, ποιες θα είναι οι διαδικασίες. Δηλαδή, έχουμε τις συνεδρίες πολιτικής γραμματείας. Πάμε σε μια κεντρική επιτροπή το Σάββατο. Πάμε. Εννοώ ότι τα κορυφαία στελέχη λένε αυτό και ότι εφόσον υπάρχουν.
0: Άρα σήμερα
1: οι
0: αποφάσεις της πολιτικής γραμματείας για την κεντρική επιτροπή θα είναι καθοριστικές.
1: Γιατί έχουν ξεκινήσει, να σου πω και το πιο απλό. Η κεντρική επιτροπή είναι από τον κόσμο. Συγγνώμη, από όλη την Ελλάδα έχουν ξεκινήσει ήδη από την Κεφαλονιά. Δηλαδή, εκτός από το ουσιώδες που δεν γίνεται ένα κόμμα.
0: Άκουγα τον κύριο Παπά το πρωί σε συνέντευξή του σε τηλεοπτικό σταθμό που έλεγε ότι εμείς πρέπει άμεσα αυτό το Σαββατοκύριακο να λύσουμε μια σειρά θεμάτων.
1: Μα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Από εκεί και πέρα όμως ξεκλειδώνουν κι άλλα. Διότι αν όντως πάμε με έναν πρόεδρο ή την κυρία Δούρου ή τον κύριο Πολάκη ή η συλλογική ηγεσία και υπάρχει αυτό που διαφαίνεται στην ατμόσφαιρα, η απόφαση.

0: πρόταση για αυτόνομη κάθοδο. Από εκεί και πέρα ανοίγει η πόρτα και όλοι οι βουλευτές, οι οποίοι ήταν ούτως ή άλλως σε σκέψη για το αν θα παραιτηθούν ή αν εξαρτοποιηθούν, πλέον από εκεί που λέγαμε ότι ήταν πολύ ισχυρό το σενάριο να παρετούνται οι περισσότεροι, θα μπορέσουν και να εξαρτοποιηθούν. Γιατί πολύ απλά αυτή τη στιγμή θα πούν ότι εγώ διαφωνώ με τη γραμμή που χαράζει το κόμμα, άρα να εξαρτοποιούμε και άρα μετά μπορώ να κάνω τις οποιασδήποτε κινήσεις. Βέβαια, εγώ αυτό που αντιλαμβάνομαι συνομιλώντας με αρκετά στελέχη και με ανθρώπους που συνομιλούν και με την Ελλάς, είναι ότι από την πλευρά της Ελλάς δεν θέλουν να ανακατευτούν, αλλά ζητούν και επίσπευση. Δηλαδή, ότι όποιος είναι να πάρει οποιαδήποτε απόφαση, και βεβαίως επιμένουν στην παραίτηση, θα πρέπει να γίνει άμεσα. Όπως και να έχει, νομίζω ότι από αυτή τη δίνει δεν θα βγούμε γρήγορα και σίγουρα οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες και μάλιστα και την ώρα του μαγκαζίνου μπορεί. Δηλαδή είναι κάτι οπότε, το οποίο δεν ξέρουμε.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε.
0: Βεβαίως.
1: Σε ευχαριστώ, Εφη Μπαρμπάτση. Πάμε να ακούσουμε τώρα την δήλωση παραίτησης του κύριου Φάμελου.
2: Δεν μπορώ να υποστηρίξω ένα άλλο πολιτικό σχέδιο. Παρετούμε από την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Δεν θέλω και δεν μπορώ να γίνω μέρος αυτού του διχασμού σε αυτή την κρίσιμη πολιτική στιγμή της πατρίδας μας. Δεν παρετούμε από τη Βουλή, δεν παρετούμε από το ΣΥΡΙΖΑ.
1: Πάμε να ακούσουμε και την αναπληρώτρια γραμματέα του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Σαπουνά, η οποία δήλωσε ότι έστειλε επιστολές ακύρωσης της συνεδρίασης των κεντρικών οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ.
3: Δυστυχώς έχει χαθεί από χθες μια πολιτική παραίτηση που είχαμε του σύντροφου Σωκάτη Φάμελο τη θέση του Προέδρου. Μια παραίτηση κατά την νόμη ευθύνη και ενότητα, καθώς δεν ήθελε ο ίδιος να επιτρέψει να γίνει ένα κομμάτι του διχασμού και να λειτουργήσει πάνω σε όλα όσα συμβαίνουν και με ευθύνη ορισμένων στελεχών του κόμματος, αλλά και λόγω της άρνησης που έχουμε εισπράξει. Σε κάθε περίπτωση αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε να απαλογούμαστε και να τοποθετούμαστε δημόσια περισσότερο για διαδικαστικά ζητήματα και όχι για τον ουσία των πραγμάτων. Στον βαθμό λοιπόν της ευθύνης που έχω αναλάβει, μιας και από τη θέση της πρώτης γραμματέως τώρα ασκώ και καθήκοντα γραμματέα, θα προσπαθήσω να αναπληρώσω στον βαθμό που μπορώ όλες τις ευθύνες και τα καθήκοντα που αναλογούν. Ανέλαβα την ευθύνη χθες να αναστείλω, να αναβάλω τη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής, αφού ο Πρόεδρος έχει παραιτηθεί και δεν θα μπορούσε να υπάρχει εισήγηση κατά τη διαδικασία. Και θα συγκαλέσουμε στο άμεσο μέλλον, που πολύ σύντομα, και πολιτική γραμματεία. Δεν έχω στείλει καμία πρόσκληση αυτή τη στιγμή στα μέλη της πολιτικής γραμματείας για συνεδρίαση μέσα από τη μέρα.
1: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε ο Παύλος Πολάκης εδώ στον Αλφα Radio 989 για τον κύριο Τσίπρα.
4: Δεν έδιωξε κανείς τον Αλέξη τον Τσίπρα από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτός μετά από μια μακρά περίοδο αδράνειας, μετά την παραίτησή του και την επανεκλογή του στο ΣΥΡΙΖΑ κτλ., αποφάσισε ότι δεν τον χωράει ο ΣΥΡΙΖΑ και ότι χρειάζεται να φτιάξει κάτι καινούριο. Δεν βρέθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στον Τσίπρα. Ο Τσίπρας βρέθηκε απέναντι στο ΣΥΡΙΖΑ, θεωρώντας και χρεώνοντας σε όλους τους πρώην συνεργάτες την αποτυχία που υπήρξε στις εκλογές του 23. Όσο σωστό είναι ότι από το 4 στο 36 έχει καθοριστική συμμετοχή ο Αλέξης Τσίπρας για να γίνει ο ΣΥΡΙΖΑ κυβέρνηση, άλλο τόσο θεωρώ ότι από το 32 που μας έδωσε ο ελληνικός λαός το 19, μετά από μια πολύ δύσκολη περίοδο διακυβέρνησης, στο 17,8 σαφώς και έχει καθοριστική συμμετοχή ο Αλέξης Τσίπρας στο να φτάσουμε εκεί. Ο αρχηγός φταίει και στη νίκη και στη νίκη.
5: Ναι.
4: Δεν είναι στα πάνω μας, είναι δικά μου, στα κάτω. Δεν είχε σάρακα, δεν είχε πριόνι ο Τσίπρας στα χέρια του για να κλαδέψει αυτούς που το λεπριονίζανε. Τι μου λέτε τώρα. Ειδικά μετά το συνέδριο του 22, ο κύριος Τσίπρας είχε μία πλειοψηφία της τάξης του 75% στην Κεντρική Επιτροπή. Ό,τι ήθελε έκανε. Βλέπετε να θέλει να ενώσει την αριστερά. Τι ενώνει δηλαδή. Ενώνει κάτω από αυτόν.
1: Πάμε να ακούσουμε τι δήλωσε επίσης ο κύριος Πολάκης για την υποψηφιότητά του για την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ.
4: Το δώμα στις εκλογές το οδηγεί ο πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας, που δηλώνω και το έχω πει ότι θα είμαι υποψήφιος. Με απόφαση της Κεντρικής Επιτροπής που με επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Με βάση τον κανονισμό της Βουλής.
5: Ναι, ναι.
4: Με βάση τον κανονισμό του κόμματος, αποφασιστικό όργανο μεταξύ δύο συνεδρίων είναι η Κεντρική Επιτροπή.
5: Κατά συνέπεια.
4: Η Κεντρική Επιτροπή λοιπόν παίρνει απόφαση και με επαναφέρει στην κοινοβουλευτική ομάδα. Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος, ο αναπληρωτής γραμματέας, το εκτελεστικό γραφείο, η νέα πολιτική γραμματεία που θα έχει
5: προκύψει κύριο...
4: μετά τη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής μπορεί να στείλει επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής. Η τεχνική λύση θα βρεθεί, μην ανησυχείτε.
5: Όχι, το λέω γιατί.
4: Στις δημοκρατίες δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
5: Σαφώς δεν υπάρχουν αδιέξοδα.
4: Ναι, ναι, ναι. Αυτά τα αδιέξοδα τα δημιουργούν αυτοί που δεν θέλουν να δουν τον Παύλο Πολάκη πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ.
5: Για
4: γιατί
5: τώρα πιάνει και
4: πιάνει μαύρη τραμουντάνα.
1: Ο κ. Πολάκης μίλησε και για τις συνεργασίες.
4: Ο εργαζόμενος ελληνικός λαός. Για να αλλάξει η κατάσταση από την 7ετία διακυβέρνησης του παρακράτους Μητσοτάκη, θα ηγηθεί μιας προσπάθειας συνεργασίας των προοδευτικών δυνάμεων μέσα από ξεκάθαρες και συμφωνημένες προγραμματικές θέσεις για μια εκλογική συμμαχία. Ένα κομμάτι μεγάλο της ΝΕΑΡ, η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα, αν θελήσει συνεργασίες.
5: Δεν θέλει, δεν θέλει, τα έχει πει αυτά.
4: Απαιτηθούμε αν θελήσει συνεργασίες.
5: Ναι.
4: Ανεξάρτητες προσωπικότητες του ευρύτερου χώρου, ο Νίκος ο Κοντζιάς, η Λούκα η Κατσέλη, σχήματα των οικολόγων, όλοι αυτοί χωράνε σε μια προγραμματική ομπρέλα βαθιών αλλαγών που έχει ανάγκη η ελληνική εργαζόμενη κοινωνική πλειοψηφία.
5: Πρέπει να δεσμευτείτε ότι θα συνεργαστείτε με τον Τσίπρα.
4: Τι πράγμα? Όχι, δεν δεσμεύομαι για τέτοιο πράγμα. Αυτά είναι μπούρδες τώρα. Εγώ αυτό που δεσμεύομαι είναι ότι υπό την ηγεσία μου ο ΣΥΡΙΖΑ θα εκπέμψει ένα πρόγραμμα κυβερνητικό το οποίο θα καλέσει από ΠΑΣΟΚ μέχρι εξωκοινοβουλευτική αριστερά όσους θέλουν και μπορούν να συμβάλλουν και να συμμετέχουν.
1: Δηλώσεις για την κατάσταση στο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και ο Νίκος Παπάς.
6: Τα χρονοδιαγράμματα όπως διαμορφώνονται νομίζω ότι επιβάλλουν την λύση μιας μεταβατικής συλλογικής ηγεσίας. Καλούμαστε με ψυχραιμία να αξιολογήσουμε την παρούσα κατάσταση.
1: Αλλά και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Μελίδης.
7: Το επίγον αυτή τη στιγμή για τον ΣΥΡΙΖΑ και για τον κόσμο και για τους ΣΥΡΙΖΕΟΥΣ και τις ΣΥΡΙΖΕΕΣ, αυτή τη στιγμή το επίγον είναι το κόμμα να μπει σε μια σειρά, σε μια λογική σειρά και να είναι έτοιμο πόλεμο για τις εκλογές.
8: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
9: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χαρτίνη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει η μηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές και αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
12: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
13: Ο Παντελής Αμπαζής γιορτάζει 30 χρόνια δισκογραφίας 3η 21 Ιουλίου στο Ακάτσουρ Έθριο στο Άσταρ Σακίου. Special guest Πάνος Μουζουράκης, Ρένος Χαραλαμπίδης και ο θρηλυκός, θηλυκός θείασος Ζήτω τα Λαϊκά Κορίτσια. Παντελής Αμπαζής, 3η 21 Ιουλίου στο A-Culture, Έθριο στο Άσταρ Σακίου, Εσμαζόβι Πέρος. More.com, artinfo.gr.
14: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
1: Αλφα Radio 989, επιστρέψαμε στο μεσημεριανό μαγκαζίνο και έχουμε δήλωση του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη, του κυρίου Χρυσοχοίδη, για τις συλλήψεις αναφορικά με την υπόθεση της Μαρφίν. Είναι η απάντησή μας σε όσους αμετανόητους μετατρέπονται σε δολοφόνους, δήλωσε ο Υπουργός και συνέχισε. Δεν νοείται δημοκρατία χωρίς απόδοση δικαιοσύνης. Έχουμε όμως δήλωση και της κυρίας Αφροδίτης Νέστορα, η οποία υπογραμμίζει ότι θέλουμε μία δίκαιη δίκη, δεν θέλουμε να καεί η Θεσσαλονίκη με αφορμή τις συλλήψεις μετά τη δολοφονία της μητέρας της. Η τρομοκρατία συνεχίζει, δεν μπορεί και δεν πρέπει να γίνει ποτέ ανεκτή σε μία δημοκρατική κοινωνία, σημείωσε η Αφροδίτη Νέστορα και ευχαρίστησε δημόσια την ελληνική αστυνομία και την Αλεξία Μπακογιάννη για την συμπαράστασή της. Σήμανε στον αέρα το πρωί σε αεροσκάφος της Ryanair που εκτελούσε δρομολόγιο από το αεροδρόμιο Μακεδονία της Θεσσαλονίκης στο Μόναχο, όταν έσπασε παράθυρο με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας Σέρβος επιβάτης. Η Ελένη Λαζάρου παρακολουθεί το θέμα, ένας εφιάλτης. Πραγματικός, Ελένη. Έτσι,
15: πραγματικά, μια πτήση θρίλερ. Ήταν σαν σκηνή από τα ντοκιμαντέρ Mayday που παρακολουθούμε στην τηλεόραση. Ήταν μία ώρα περίπου αφότου απογειώθηκε η πτήση, όπως είπες και εσύ, από το αεροδρόμιο Μακεδονία με προορισμό το Μόναχο, σε μεγάλο υψόμετρο, χιλιάδες πόδια, όταν ξαφνικά οι επιβάτες άκουσαν έναν κοφαντικό θόρυβο. Επικράτησε πανικός, άρχισε ο κόσμος να φωνάζει, να αναρωτιέται τι συνέβη και ξαφνικά είδαν και ενημερώθηκαν ότι είχε αποκλειθεί μια βλάβη στον κινητήρα, πολλά κομμάτια αποκολλήθηκαν, αλλά ένα από αυτό έσπασε το παράθυρο στη θέση που καθόταν ένας 60χρονος Σέρβος. Από την αποσυμπίεση, ο αέρας τον ρούφηξε κυριολεκτικά. Το πάνω μέρος του σώματός του, όπως περιγράφουν επιβάτες της πτήσης θρίλερ αυτής, βγήκε εκτός του παραθύρου. Τον έσωσαν η σύζυγός του και άλλοι επιβάτες που τον τραβούσαν από τα πόδια για να μην βγει ολόκληρος έξω και φυσικά χάσει την ζωή του. Αυτή η σκηνή κράτησε 5 λεπτά, τα οποία σε όλους φάνηκαν πολύ περισσότερα, φάνηκαν ατέλειωτα. Αυτά τα 5 λεπτά τελικά κατάφεραν, τράβηξαν τον άνθρωπο μέσα. Εννοείται ότι τραυματίστηκε από την τριβή, κυρίως στον αυχένα και στο πρόσωπο. Ήταν το πάνω μέρος του σώματός του που, όπως είπαμε, βγήκε από το παράθυρο και φυσικά από την τριβή υπέστη εγκάβματα. Να πούμε ότι ευτυχώς υπήρχαν γιατροί μέσα στο αεροπλάνο που του προσέφεραν τις πρώτες βοήθειες. Ο πιλότος αντιλήφθηκε αμέσως τι συνέβαινε και έδωσε εντολή για να επιστρέψει το αεροπλάνο στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Αμέσως εκεί τον περίμενε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τον τραυματή από τη Σερβία, που τον μετέφερε στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, όπου και νοσηλεύεται. Υπήρξε μέρημνα και βρέθηκε μια άλλη πτήση, Rescue Flight όπως λέγεται, η οποία μετέφερε λίγες ώρες αργότερα τους επιβάτες της πτήσης αυτής προς το Μόναχο, καθώς ήταν άνθρωποι που, όπως είπαν, οι περισσότεροι από αυτούς είχαν και ανταπόκριση, είχαν ανθρώπους που τους περίμεναν, δηλαδή παρά τον φόβο που έζησαν και αυτή την απίστευτη περιπέτεια που έζησαν στον αέρα, οι περισσότεροι τελικά και έφτασαν στο Μόναχο.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσω, Ελένη Λαζάρου.
15: Πάντως ήταν κάτι απίστευτο και σίγουρα ο άνθρωπος θα μπορούσε να έχει χάσει και τη ζωή του, έτσι.
1: Εννοείται. Θέλει προσοχή. Σε ευχαριστώ, Ελένη.
15: Καλή συνέχεια.
1: Πάμε τώρα σε ειδήσεις από το οικονομικό δελτίο και η ΑΔΕ βάζει νέες ψηφιακές παγίδες για τις αδήλωτες εισπράξεις. Τώρα, τα βέλη της τα στρέφει στην αγορά της ομορφιάς, πως γνωστόν διακινεί εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο, και στο μικροσκόπιο της μπαίνουν πλέον αισθητικοί και κέντρα ομορφιάς. Ο Σταύρος Μονεμβασιώτης θα μας πει περισσότερα. Καλό μεσημέρι, Σταύρο.
16: Καλό μεσημέρι σε όλους. Πράγματι, η αγορά της αισθητικής και της ομορφιάς βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο του σχεδιασμού της ΑΔΕ, καθώς θεωρείται ένας από τους κλάδους με υψηλή χρήση μετρητών, άρα και με σημαντικές δυνατότητες απόκρυψης, αυτό που πιο επίσημα λέμε φορολογητή ασύλης. Με λίγα λόγια, να μην δηλώνουν τα εισοδήματά τους. Μετά την εφαρμογή του ψηφιακού πελατολογίου στον κλάδο των αυτοκινήτων, όπου οι πρώτοι έλεγχοι αποκάλυψαν πολύ υψηλά ποσοστά παραβατικότητας, η ΑΔΕ σχεδιάζει την επέκταση του μέτρου και σε νέες δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων οι υπηρεσίες ομορφιάς, που θα πρέπει να σας πω ότι τα στοιχεία δείχνουν ότι είναι ένας κλάδος, αυτός ο κλάδος των υπηρεσιών ομορφιάς, όπου η παραβατικότητα εκτιμάται ότι προσεγγίζει το 30%. Η ελληνική αγορά της ομορφιάς, όπως είπες και εσύ, αποτελεί έναν κλάδο της οικονομίας πολύ δυναμικό, με χιλιάδες επιχειρήσεις, ινστιτούτα αισθητικής, κέντρα λέιζερ, nail salons, επιχειρήσεις περιποίησης προσώπου και σώματος, επαγγελματίες μακιγιάς και αισθητικούς. Καθημερινά εξυπηρετούν δεκάδες χιλιάδες πελάτες. Ο ετήσιος κύκλος εργασιών εκτιμάται ότι ανέρχεται σε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ. Δεν έχει γίνει μια άθροιση ακόμη για να δει κανείς γιατί χρήματα μιλάμε. Και βέβαια οι συναλλαγές που μπαίνουν στο ραντάρ των φορολογικών αρχών δεν είναι μόνο οι αποδείξεις. Σίγουρα είναι οι πράξεις μέσω POS, είναι οι κινήσεις των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών, είναι τα δεδομένα που οι ίδιοι επαγγελματίες διαβιβάζουν στην πλατφόρμα του MyData, είναι τα ηλεκτρονικά ραντεβού μέσω των εφαρμογών ή των ιστοσελίδων, που τώρα πλέον έχουμε πει ότι είναι στο ραντάρ της ΑΔΕ, είναι οι διαφημίσεις και οι προσφορές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι ηλεκτρονικές κρατήσεις και οι online πληρωμές. Άρα αντιλαμβάνεται κανείς ότι μιλάμε για διασταυρώσεις όλων αυτών των πληροφοριών μέσα από ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό αποτύπωμα της επιχείρησης. Γίνεται μια πλήρης, εντός αγωγικών θα πω, παρακολούθησης, σκανάρισμα των οικονομικών συναλλαγών. Βέβαια, αυτό που παίρνει μπροστά, Ελίνα, είναι οι λεγόμενες εκπτώσεις χωρίς απόδειξη. Πολύ συχνά οι πελάτησες και οι πελάτες αυτών των καταστημάτων έρχονται αντιμέτωποι με αυτή την πρόκληση. Δηλαδή, όχι 100, αλλά χωρίς απόδειξη τόσο. Που σημαίνει απώλεια δημοσίων εσόδων, που σημαίνει απώλεια ΦΠΑ, που σημαίνει αθέμητο ανταγωνισμό εις βάρος των επιχειρήσεων που λειτουργούν με πλήρη φορολογική συμμόρφωση. Και είναι γνωστό ότι πλέον μιλάμε για νέα εργαλεία.

0: Αλφα 94,7.
1: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετόν ΑΤΕ, παραγωγή και εμπορίες σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετόν ΑΤΕ, δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετόν ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετόν ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
4: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
5: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
4: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
5: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
4: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
5: Δεν σε καταλαβαίνω.
4: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
2: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
1: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
1: Εξοικονομώ σημαίνει ένεργον.
6: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκον με επιδότηση ως 70%.
7: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Ενέργων κατασκευές.
6: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
7: Υπεύθυνη επικοινωνίας το τονίδου φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Ένεργον και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
8: Άνεση και λειτουργικότητα.
9: Αισθητική και ποιότητα.
8: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
9: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
8: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
9: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
9: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
8: Μελισσότοπος Καστοριάς.
9: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
8: Ζήστε το σπίτι σας.
10: Παραδοσιακή αισθητική. Ανθεκτική κατασκευή. Αξία. Διαχρονική. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Για άριστη ασφάλεια και στεγάνωση. Για μοναδικό design και ξεχωριστή εμφάνιση. Ξύλινα κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Αξία. Διαχρονική. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
11: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
12: Τα Σαββατοκύριακα είναι διαφορετικά.

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Αλφα 94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Αλφα 94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Αλφα 94,7.
3: Άνεση και λειτουργικότητα.
4: Αισθητική και ποιότητα.
3: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
3: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
4: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
4: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
3: Μελισσότοπος Καστοριάς.
4: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
3: Ζήστε το σπίτι σας.
5: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
6: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
5: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
6: Τι στήριξη μωρέ Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
5: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
6: Δεν σε καταλαβαίνω.
5: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μαντρεφίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Πιάσε σημείωνε. Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 2-4-67-0-85-758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
8: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
9: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Αν ακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει με ένα βλέμμα λυπημένο, μη ρωτήσεις πως τον λένε.

0: χρειάζεται για να συνθέσεις μια καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών, ασφάλεια, ζεστασιά, αισθητική, ανεξαρτήτως συνθήκων. Συνθετικά κουφώματα Dauvin συνθέτουν την καθημερινότητα υψηλών προδιαγραφών. Συνθετικά κουφώματα Dauvin. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
1: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα toast?
3: Το 2 ευρώ ολικής. Είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
2: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
3: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
4: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
5: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Αλφα 94,7 ο Αντώνης Παραράς.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
5: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
6: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
4: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
5: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
6: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
5: Dreamteam.org.gr.
7: Έλα. Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
8: Πάλι, χθες δεν πήγα.
7: Έλα, μωρέ, αν δεν κρίνιαζες, θα είχες ήδη πάει.
8: Θα πάω. Τελευταία φορά όμως.
9: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
10: Φόρα κράνος.
11: Φόρα κράνος.
9: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.
12: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, πρόωρη γύρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
13: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α 94,7. Ακούγεται πάντα.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670 26 945 6944 510 782. Διαφημίσου τώρα.
2: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
3: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.
4: Από τι έφυγε? Από πατατάκια.
5: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
6: Ήξερες ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
7: Ζήστε τη συγκίνηση του ποδοσφαίρου, την αγωνία του πέναλτι, τη χαρά της νίκης. Πολυκατάστημα Νεδάνης, με τη μεγαλύτερη ποικιλία τηλεοράσεων σε όλες τις διαστάσεις, φέρνει τη μαγεία του ποδοσφαίρου στο σπίτι σας. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Τώρα η καλύτερη ενδεκάδα παίζει στο σαλόνι σας και σκοράρει στις καλύτερες τιμές. Πολυκατάστημα Νεδάνης. Το κατάστημα εμπιστοσύνης της Καστοριάς.
8: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
9: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid, δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο.
10: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Α94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
11: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12 054.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.
2: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
3: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Εδώ είμαστε, στρογγυλοκαθίσαμε στο στούντιο μέσα. Έτσι, δροσιά, ανεξάντλητη, μέσα στο στούντιο.
1: Γεια σας.
0: Εμβιβαλή, Κοσμάς Καταρμάδος εδώ, όπως κάθε μέρα από Δευτέρα ως Παρασκευή, 2 ώρες μαζί, έτσι και σήμερα.
1: Ξεκινάμε την Παρασκευή μας, mm-hmm. να πούμε χρόνια πολλά στην Αμαλία που γιορτάζει σήμερα.
0: Έτσι, εμείς σας προετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι, ελπίζουμε καλό Σαββατοκύριακο με βουτιές, με λίγο πιο ανέμελο στυλ για τους περισσότερους, έτσι ώστε τη Δευτέρα ξανά εδώ. Αν και σιγά σιγά οι άδειες έρχονται, να ξέρεις.
1: Αλήθεια.
0: Σιγά σιγά, βεβαίως. Έχω ακούσει άτομα τα οποία ξέρουν πλέον την άδειά τους.
1: Τι ωραία.
0: Mm-hmm, βεβαίως. Λοιπόν, πάμε σε μουσική και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Σήμερα είναι 10 του μήνα.
1: Βεβαίως.
0: 10 Ιουλίου, το πρώτο, δεκαήμερο. Το πρώτο δεκαήμερο του Ιούλη το φάγαμε.
1: Ναι, με.

0: Φυσάς και ξεφυσάς, δεν ξέρω.
1: Εγώ.
0: Με, δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Γιατί, κεράκια σβήνω.
0: Ξέρω κι εγώ. Πού να ξέρω εγώ τι γίνεται. Φυσάει, ξεφυσάει. Φυσάει, ξεφυσάει. Λοιπόν, εγώ θα σου πω τώρα ότι νοιάζονται εκεί πάνω, γενικότερα, το κράτος, δεν μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση.
1: Είπες εκεί πάνω και σκέφτηκα
0: εκεί
1: το
0: πάνω,
1: Θεό.
0: Εκεί πάνω, εκεί πάνω. Και αυτός νοιάζεται, αλλά αυτός τώρα άλλο. Αλληνού παπά, κοιτάμε για άλλους θεούς, λίγο πιο κάτω. Έτσι, νοιάζονται. Εκεί το κράτος νοιάζεται και θα γεμίσει τις βιβλιοθήκες των σχολείων. Με τι λες εσύ? Με βιβλία. Για ποιο λόγο? Για να μάθει έτσι να κεντρήσει λίγο το ενδιαφέρον των μαθητών. Όσο εδώ το διαβάζεις αυτό και λες ενδιαφέρον. Ενδιαφέρον.
1: Το διατάφτα θέλω να ακούσω.
0: Εκεί είναι το ζήτημα. Καταλάβεις, γιατί το κράτος θα γεμίσει τις βιβλιοθήκες των σχολείων. Όχι με τίποτα φοβερό. Με το Sherlock Holmes για παιδιά. Και τους αδερφούς Γκριμ για παιδιά. Δηλαδή, ας πούμε, δεν υπάρχει τίποτα ελληνικό να διαβάσουμε.
1: Κάτι σε μυθολογία.
0: Έτσι, δεν υπάρχει. Είσαι σε μια χώρα η οποία δεν έχει και ένα ιδιαίτερο πολιτισμό. Τι ήταν αυτή η χώρα πριν 200 χρόνια? Τίποτα. Δεν υπήρχαν Έλληνες. Ας πούμε, δεν έχεις να βγάλεις και να δώσεις βιβλία. Ας πούμε, την Οδύσσια στην απλή δημοτική. Την Ιλιάδα σε ένα απλή δημοτική. Σου λέω εγώ τώρα παραδείγματα, έτσι. Παπαδιαμάντη. Σου λέω εγώ τώρα. Διάφορες ιδέες. Λουντέμι.
1: Μια ματιά στα ανθολόγια, όλο και κάτι.
0: Ναι, με μια απλή γλώσσα. Ναι. Όχι. Μη σε καλά τώρα. Sherlock Holmes, παιδί μου. Λες και είμαστε τίποτα, ξέρω κι εγώ, κρατήδιο της Αγγλίας, της Μεγάλης Βρετανίας.
1: Της Αμερικής νόμιζα ότι ήμασταν, αλλά...
0: Γκριμ. Τώρα εντάξει, τώρα αερίζουν πολύ. Έτσι δεν ξέρουμε ποιοι θα μας πρωτοπάρουν κάθε τόσο. Αλλά εντάξει, είναι αυτή η συζήτηση που λέει, παιδιά, πάρτε τους εσείς τώρα αυτήν την εβδομάδα και την άλλη εβδομάδα τους πάρουμε εμείς.
1: Πάρε
0: έτσι κι αλλιώς διαθέσιμη είναι αυτή. Λοιπόν, στα σχολεία θα γεμίσουμε Sherlock Holmes, βιβλία και αδερφούς Γκριμ. Ούτε ο Άδωνης εκεί με την ελληνική αγωγή, με τα αρχαία ελληνικά, δεν έχει βοηθήσει καθόλου
1: να
0: βάλει μέσα.
1: Γνώμη, παιδί μου.
0: Και ας βγάλει, ρε παιδί μου, τι να πω, ας βγάλει κι αυτός κάτι.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Να ακούσουμε χρήσιμες διαφημίσεις, θα έλεγα.
1: Να φάμε ένα παγωτάκι.
0: Αχ, ναι,
1: να δροσιστούμε λίγο.
0: Και να επιστρέψουμε εδώ, γιατί έχουμε σαν σήμερα.
1: Και έχουμε να συζητήσουμε και πολλά και διάφορα από ολόκληρο τον κόσμο.
0: Αν θέλετε επικοινωνία μαζί μας, μας βρίσκεται στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok. Και στο TikTok έρχονται.
1: Στα social media γενικότερα, Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Αν μας στείλετε έτσι ωραία βιντεάκια εκεί πέρα που μας ακούτε, όπου και να είναι, στη δουλειά, στην παραλία, δεν ξέρω εγώ, στο αυτοκίνητο. Πολλοί θα θέλαμε να στείλετε κανένα βιντεάκι όπως έχουν κάνει αρκετοί και αρκετές μέχρι τώρα. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα, μη φύγει κανείς.

0: 94,7.
1: Άνεση και λειτουργικότητα.
2: Αισθητική και ποιότητα.
1: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
2: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
1: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
2: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
1: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
2: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
1: Μελισσότοπος Καστοριάς.
2: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
1: Ζήστε το σπίτι σας.
3: Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορίες κυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
4: Η έρευνα γίνεται ποιότητα. Το μέλλον μετατρέπεται σε υλικό. Οι μνήμες γίνονται design. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin Παπαβασιλείου. Όραμα, εξειδίκευση και σχεδιασμός Dauvin στις υπηρεσίες των στιγμών σας. Κουφώματα αλουμινίου Dauvin. Τα κουφώματα έχουν όνομα. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.dauvin.gr.
5: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
6: Πόση αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 24670-94-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
7: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
4: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τα που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά.

0: χρησιμοποιείται. Εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670 61979 και 6986 01 0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
2: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Αλφα 94,7.
6: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
7: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθηνά, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
8: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: πάλι, πάλι, πάλι.
1: Δεύτερο ημίωρο Παρασκευής, εδώ είμαστε. 10
2: εδώ
1: Ιουλίου.
2: Είμαστε. Να πούμε στο κλίμα σήμερα, γενικότερα.
1: Στο κλίμα. Ποιο κλίμα απ' όλα.
2: Εκείνο που κάνει τα ωραία, τα μοσχάτα, τα στα.
1: Έτσι. 10 Ιουλίου σήμερα Παρασκευή, Ευηβαλίκος μας και Τραμάδος εδώ. Ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
2: Σαν σήμερα λοιπόν 10 Ιουλίου κυκλοφορεί το 1911 στην τουρκοκρατούμενη Θεσσαλονίκη το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Μακεδονία. 1925 και αρχίζει στη ΣΥΠΑ η δίκη των Πυθίκων. Κατηγορούμενος ήταν ο δάσκαλος John Scopes, ο οποίος αγνοούσε νόμο που απαγόρευε τη διδασκαλία στα σχολεία της θεωρίας της εξέλιξης. 1940 είχε ξεκινήσει η μάχη της Αγγλίας με διάρκεια 114 ημέρες. Ο Χίτλερ είχε προσπαθήσει να εκμηδενήσει τη Βρετανική αεροπορία με τελικό στόχο τη γερμανική απόβαση στα Βρετανικά νησιά. 1960 η Σοβιετική Ένωση είχε κερδίσει 2-1 στην παράταση στη Ιουγκοσλαβία στο Parc des Princes του Παρισιού, κατακτώντας το πρώτο κύπελλο εθνών της Ευρώπης. 1964 η Mary Quad προκαλεί επανάσταση στη μόδα με τη μίνι φούστα στην Αγγλία. 1976 είχαμε μεγάλη οικολογική καταστροφή στην ευρύτερη περιοχή του Μιλάνου εξαιτίας έκκλησης διοξίνης από χημικό εργοστάσιο στο Σεβέζο. 1985 Γάλλοι κομάντος είχαν ανατινάξει το πλοίο της Greenpeace Rainbow Warriors στο λιμάνι Auckland της Νέας Ζηλανδίας. Κατά την επιχείρηση, ένας φωτογράφος είχε χάσει τη ζωή του. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα, για σήμερα 10 Ιουλίου.

0: Άκου λοιπόν.
1: Επειδή μιλήσαμε για παγωτό
2: Ωραία. Και επειδή είναι η αδυναμία σου επίσης.
1: Είναι η αδυναμία μου αυτό, mm-hmm. Είναι αλήθεια. Ας μιλήσουμε όμως για παγωτό και για Τζένιφερ Λόπες.
2: Τώρα
1: πώς τα συνδυάζουμε
2: τώρα
1: αυτά.
2: Τώρα μου τον μπέρδεψες πάρα πολύ. Όχι και τα δύο ωραία είναι, αλλά εντάξει, τώρα το παγωτό είναι πολύ πιο μπροστά, θα έλεγα.
1: Λοιπόν,
2: στο ενδιαφέρον μου.
1: Η Τζένιφερ Λόπες πήγε για ψώνια. Είπε η γυναίκα ότι θέλει να πάει να ψωνίσει. Επέρασε απ' έξω.
2: Είχε λεφτά καταρχήν το πορτοφόλι. Περίμενε το τέλος του μήνα.
1: Κάτι
2: να πληρωθεί.
1: Ειδικά εκεί που πήγε να ψωνίσει. Πέρασε έξω από ένα παγωτατζίδικο. Και καλοκαιράκι, είναι ζέστη, έχετε σύρθε μια λιγούρα. Πήγε η γυναίκα και πήρε ένα μικρό χωνάκι, έτσι με διάφορα πασπαλίσματα από κάτω. Πολύ φιλική και ευγενική προς όλους. Και άφησε και ένα φιλοδόρημα για το ένα χωνάκι παγωτό που πήρε. Ποιο είναι το φιλοδόρημα, η ερώτηση.
2: Δεν ξέρω, 50 ευρώ.
1: 50 δολάρια.
2: Μια χαρά, το βρήκα.
1: Ένα χωνάκι παγωτό και φιλοδόρημα 50 δολάρια.
2: Πάμε να δώσουμε ένα φιλοδόρημα 50 ευρώ και να πάρουμε και ένα παγωτό 1 ευρώ, ξέρω εγώ.
1: Ναι, αυτό.
2: 2 ευρώ. Εντάξει, μια χαρά έτσι. Εντάξει, καλό είναι αυτό.
1: Βρε, καλό είναι και φαντάσου χαρά που θα έκανε ο άνθρωπος που το πήρε το φιλοδόρημα.
2: Δεν θα έκανε χαρά ο επόμενος πελάτης που θα πήρε χωνάκι, θα περιμένει η άλλη να της δώσουν άλλο ένα πεντάρικο.
1: Δεν νομίζω ότι αυτό το περιμένεις γενικά.
2: Έτσι τους κακομαθαίνετε. Δώσε 50 λεπτά εκεί. Ξέρεις τι είναι 50 λεπτά? Αρχίσουμε να το
1: ένα
2: μετράμε.
1: Ένα μπουκαλάκι νερό.
2: 170 κάτι δραχμές παλιές.

0: Σε λίγο πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα Παρασκευή. Σας προετοιμάζουμε για Σαββατοκύριακο που έρχεται. Έτσι. Έχει αρχίσει όμως και χάνει την έγκλη του το Σαββατοκύριακο, γιατί έχουμε αρκετοί άδειες. Σιγά σιγά.
1: Εντάξει, υπάρχει όμως και κόσμος που περιμένει το Σάββατο ή την Κυριακή για να μπορέσει να ξεφύγει λίγο.
0: Εννοείται αυτό. Αλλά είναι και αυτό το χρονικό διάστημα που αρχίζει και χάνεις ποια ημέρα είναι, ποια ώρα είναι και ποιος είμαι εγώ, ας πούμε.
1: Το ποιος είμαι εγώ το έχουμε χάσει εδώ και καιρό.
0: Εντάξει. Τώρα ένας λόγος παραπάνω που είναι καλοκαίρι. Και έτσι όπως είναι αυτό το καλοκαίρι εδώ. Ένα ακόμα περίεργο και παράξενο καλοκαίρι.
1: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι.
0: Λοιπόν, πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα, μην φύγει κανείς.

0: Αλφα 94,7. Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
1: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
0: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
1: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
0: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψυχής, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
1: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
0: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
2: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Από το ζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστεία Ιφαντίδης. Με 3 καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένας ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση. Τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερό του εαυτό.
8: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
9: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
8: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
9: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
8: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
9: Δεν σε καταλαβαίνω.
8: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάτρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείων? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
10: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρσου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα, ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
11: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.
12: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και υποφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoriás.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας εντάξει.
13: Η είδηση χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει η αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
14: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
15: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Sis Eye Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Sis Eye Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδοσιολογικής Εταιρείας.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, εδώ είμαστε, καλωσορίσατε. Καλωσορίσατε και στα μέρη μας εσείς που κάνετε διακοπές.
1: Καλώς τους, καλώς
0: τους. Από σήμερα, Εύη Βαλίκος μας κατραμάδος εδώ, Παρασκευή σήμερα. Εμείς εδώ, Θεού θέλοντος, όλο το καλοκαίρι μαζί. Να το ξέρετε αυτό.
1: Βλέπεις, δεν μιλάω, δεν μιλάω.
0: Γιατί, τι, γιατί άμα μιλήσει θα γίνει.
1: Τίποτα, τίποτα, εγώ δεν μιλάω.
0: Να μιλάς, ξέρω εγώ, σου είπε κανένας να μιλήσεις, μήπως?
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, μελέτες έδειξαν, γιατί είχαμε μια έτσι ερώτηση μέσα μας γενικότερα, αν ο σκύλος την ώρα που κάνει αγαπούλες ή την ώρα που μας κοιτάει, μας αγαπάει ή ουσιαστικά έχει συνδεθεί με μας λόγω του φαγητού, δηλαδή ξέρει ότι εμείς είμαστε αυτοί που του δίνουμε συνήθως φαΐ και άρα μας αγαπάει. Ασχολήθηκαν με αυτό δύο έρευνες διαφορετικές και σας πληροφορώ ότι αυτό που βγήκε το συμπέρασμα είναι ότι ο σκύλος μας αγαπάει πραγματικά. 80 σκύλοι στη μία έρευνα δοκιμάστηκαν. Από τη μία μύρισαν κάτι άσχετο τελείως και από την άλλη
1: μύρισαν ο σκύλος.
0: Όχι, η κάτα μου παίρνει τώρα. Λοιπόν, και από την άλλη μύρισαν κάτι το αφεντικού τους. Και εκεί εκλείεται μια ορμόνη που λέγεται
1: οκυτοκίνη,
0: η οποία εκλείεται συνήθως όταν ο άλλος στο συνηθισμένο σημείο του εγκεφάλου αγάπη. Νιώθει αγάπη. Και αυτό το παθαίνει και ο σκύλος.
1: Είδες, για να μην τους αμφισβητείς.
0: Ναι, και άλλη έρευνα το έδειξε αυτό, με άλλο τρόπο, αλλά συνδυάζοντας αυτές τις δύο έρευνες, σας λέω ότι ο σκύλος πραγματικά μας αγαπάει. Δεν ξέρω γιατί, δεν θα έπρεπε, αλλά μας αγαπάει.

0: Τι,
1: για, τι έχεις να πεις?
0: Τι εγώ έχουμε? Το περίμενα αυτό που είπαμε πριν για τους σκύλους. Το ήξερα, να σου πω την αλήθεια. Να μιλήσουμε λίγο για αυτούς που παίρνουν αναμνηστικά, που κλέβουν πράγματα. Συνήθως,
1: τα καλά παιδιά.
0: Συνήθως αυτά τα ακούς, βρε παιδί μου, ότι πήρε ένα μπουρνούζι από ένα ξενοδοχείο.
1: Αν για τέτοιους κλέφτες λες τώρα εσύ. Εντάξει, τώρα πήρε, αυτό το έχουμε κάνει όλοι.
0: Πήρε ένα ποτήρι από ένα εστιατόριο.
1: Συγγνώμη, εσύ αυτό δεν το έχεις κάνει ποτέ, δηλαδή θες να μου πεις?
0: Όχι, πέρα από τα amenities του ξενοδοχείου που ούτως ή άλλως αντικαθιστούνται, όχι.
1: Από τα... Τι είπες, τα...
0: Amenities, τα, αυτά που θες, την οδοντόκρεμα, την οδοντόβουτσα που είναι υποτεθμίας
1: χρήσης. Α,
0: ναι, πέρα από αυτά.
1: Ναι, γιατί το λέμε amenities?
0: Hotel amenities λέγονται αυτά.
1: Α, δεν λέγονται αναλώσιμα.
0: Όχι, γιατί όταν πας να κλείσεις, ας πούμε, σε μια πλατφόρμα, hotel amenities τα βγάζει.
1: Τέλος πάντων.
0: Κατάλαβες. Λοιπόν, σε μια αντίστοιχη, σε κάποιο αντίστοιχο σκεπτικό πρέπει να κινούνται οι εργαζόμενοι στο Giga Factory της Tesla στη Γερμανία. Mm-hmm. Οι οποίοι έχουν κλέψει 65.000 κούπες από το εστιατόριο.
1: Εντάξει, είναι πολύ.
0: Και πυρούνια και κουτάλια.
1: Γενικά οι κλέφτες συνολικά, δηλαδή αυτοί που έχουν κλέψει συνολικά αυτά, αυτό το νούμερο,
0: ναι,
1: είναι συνολικά.
0: Οι εργαζόμενοι, έτσι. Συνολικά 65.000, ναι, κούπες.
1: Μάλιστα.
0: Δηλαδή ο καθένας πρέπει να έχει ήδη, αν το πάνε αναλογικά, από 5 κούπες στο σπίτι του.
1: Mm-hmm. Πιάτα δεν έχει, μόνο κούπες πήρανε. Δεν θέλουνε σετ.
0: Και μαχαιροπύρουνα.
1: Σετ, δεν θέλουνε.
0: Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι βλέπω τώρα τις κουπίτσες που έχουν εκεί.
1: Είναι ωραίες.
0: Είναι ωραίες.
1: Α, μάλιστα.
0: Είναι μαύρες απ' έξω, ματ μαύρο, κόκκινη μέσα. Και γράφει Tesla, ξέρεις, αυτό το διτσιταλικό το γράψιμο, ναι, και έχει και εκείνο το σηματάκι.
1: Καλά, εκτός από τους υπαλλήλους έχουμε κάτι άλλο. Γενικά, ρε παιδί μου.
0: Τι εννοείς?
1: Δεν κλέβουνε, ας πούμε, άλλα πράγματα.
0: Καλά, σίγουρα, βρε παιδί μου, άμα το ψάξεις, σε κάθε περιοχή όλο και κάτι κλέβουνε. Σε κάθε, εννοώ, ξέρεις, είτε σε δουλειά που έχει κάτι αντίστοιχο, είτε σε ξενοδοχείο, αλλά τώρα 65.000 κούπες. Δηλαδή μπαίνουνε μέσα.
1: Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχω ακούσει παλιότερα έχουν κλέψει και τηλεόραση μέσα από ξενοδοχείο. Από δωμάτιο. Ήταν μικρή τηλεόραση και την πήρανε στην τσάντα του, στη βαλίτσα του.
0: Ξέρω άνθρωπο που έκλεψε τάμπλετ από ξενοδοχείο.
1: Είχε τάμπλετ το ξενοδοχείο.
0: Το οποίο είχε
1: μέσα
0: σύστημα εντοπισμού.
1: Α, και το βρήκανε.
0: Και του περάσανε βραχιολάκια.
1: Μια χαρά. Να προσέχετε.

0: Σε λίγο έρχεται τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για το τελευταίο ημίωρο για αυτήν εδώ την εβδομάδα, Παρασκευιάτικο, λίγο πριν το Σαββατοκύριακο. Έτσι που κάποιοι ετοιμάζουν για διακοπές και κάποιοι άλλοι δουλεύουν κανονικότατα γιατί δουλεύουν σεζόν.
1: Και νυχθημερών και κάποιοι άλλοι που εργάζονται σε επιχειρήσεις που δεν έχει πλεόνασμα εργατικού δυναμικού και αναγκάζονται για να πάρουν όλες τις αδειές τους να κάνουν διπλοβάρδιες, γιατί υπάρχουν και αυτά και τα μαθαίνουμε.
0: Δεν μένει τίποτα κρυφό. Η δουλειά όμως γίνεται τελικά. Κρυφό, ξεκρυφό.
1: Και ο εργαζόμενος εξοντώνεται και όταν έρχεται η ώρα να πάρει και τη δικιά του άδεια, είναι τόσο κομμάτια που μέχρι να τελειώσει η άδειά του, εκείνη την ώρα αρχίζει να συνέρχεται.
0: Ωραία ιδέα να βάλουμε ένα working button. Να το βάλεις στο κινητό σου και μόλις ο άλλος ξεπερνάει τα όρια, έτσι των ωρών, και δεν σου δίνει το ρεπό που πρέπει, να πατάς το κουμπί και να έρχεται κατευθείαν ο άνθρωπος.
1: Εξαιρετική
0: από την...
1: Εξαιρετική επιλογή, τη βρίσκω.
0: Ε?
1: Εξαιρετική επιλογή. Δεν,
0: για κάποιο λόγο όμως αυτό δεν τους βγαίνει. Τέλος πάντων, επιστρέφουμε εδώ σε λίγα λεπτά.

0: γυρίζει ήλιος. Θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Σχόλιο, ρεπορτάζ, παρεμβάσεις, ειδήσεις που δεν θα ακούσεις αλλού. Στον Α94,7, ο Αντώνης Παραράς.
3: Θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για την άριστη ποιότητα. Θα μπορούσαμε να τονίσουμε την επιχορήγηση του προγράμματος κατοίκων κατά 70%. Εμείς θα πούμε απλά ένα όνομα. Παπαβασιλείου. Συνθετικά κουφώματα Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εγγυημένες λύσεις με κορυφαίες προδιαγραφές. Χτίστε ή ανακαινήστε έξυπνα και οικονομικά. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση, 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24670-711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
5: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
6: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
7: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
8: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος, το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριά. Ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.

0: δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Αστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
1: Κάθε φορά που ανοίγεις το ψυγείο σου, το φαγητό και το νερό είναι εκεί. Για τα παιδιά που βοηθάει η ActionAid δεν είναι δεδομένα και δεν μπορείς να τα μοιραστείς μαζί τους από τόσο μακριά. Μπορείς όμως να τους δώσεις τα εφόδια να τα αποκτήσουν μόνα τους. Γίνε ανάδοχος της ActionAid με 82 λεπτά την ημέρα και άλλαξε τη ζωή ενός παιδιού και μιας ολόκληρης κοινότητας. Μπες τώρα στο actionaid.gr. ActionAid. Για έναν κόσμο πιο δίκαιο. Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
2: Ο Αντώνης Παραράς στον Αλφα 94,7. Καθημερινή μάχη με την επικαιρότητα. Άποψη, ρεπορτάζ, παρέμβαση. Αλφα 94,7. Εκεί που μιλά η είδηση.
3: Ένα καλοκαίρι μακρινό ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά υγρασία, ρήπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Willis, ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Willis Carrier εφήβρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Carrier και ζούμε εμείς καλύτερα.
4: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
5: Βουτιά με κλειστά ή ανοιχτά μάτια. Σίγουρα πάντως αντιλιακό και σε στεγνό και σε βρεγμένο δέρμα. Seaside Dry Mist από τη Fresiderm. Το προηγμένο σπρέι για όλη την οικογένεια που ψεκάζεται στο δέρμα ακόμα και αν παραμένει βρεγμένο μετά το Κολύμπι, με πολύ υψηλό δείκτη προστασίας και αντλία συνεχόμενου ψεκασμού. Πατάς την πρακτική βαλβίδα και ψεκάζεις ομοιόμορφα σε όλο το σώμα. Seaside Dry Mist SPF 50+, by your side. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.

0: Τελευταίο ημίωρο Παρασκευής. Εδώ είμαστε για λίγο ακόμα, για ένα 20 λεπτό. Εμβιβαλίκος μας και Δραμάδος εδώ καθημερινά μαζί σας από Δευτέρα ως Παρασκευή. Πάμε για Σαββατοκύριακο σιγά σιγά. Αυτό είναι το ευχάριστο.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Ακόμα και για αυτούς που δουλεύουν εδώ. Έτσι.
1: Μπορώ να σε ενημερώσω για τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις.
0: Μπορείς.
1: Λοιπόν, είχαμε την πρώτη πετυχημένη πτήση υπτάμενου ταξί που κινείται με υδρογόνο.
0: Μια χαρά.
1: Θεωρείται πιο αποδοτική και φιλική στο περιβάλλον τεχνολογία για αεροσκάφη. Έγινε από την αμερικανική Joby Aviation και λέγεται eVTOL αυτό το αεροπλάνο. Το σκάφος που κινείται με υγρό υδρογόνο ολοκλήρωσε μία πτήση καλύπτοντας απόσταση περίπου 900 χιλιόμετρων.
0: Μια χαρά.
1: Παιδί μου, σε λίγο θα λες κάτσε να φωνάξω ένα ταξί και θα στέλνεις τον drone επάνω. Έτσι. Να σου βρει ταξί. Έτσι. Καταλαβαίνεις. Ή θα λες να καλέσω ένα ταξί και θα ανεβαίνεις στην ταράτσα.
0: Δεν μπορώ ακόμα να το φανταστώ πώς θα γίνει αυτό, γιατί καλά τα βλέπουμε στα έργα ότι συμβαίνουν, αλλά να δούμε πώς θα γίνει πράξη όλο αυτό κάποια στιγμή. Μπορεί και να το ζήσουμε όμως.
1: Εγώ σκέφτομαι.
0: Οι αλλαγές είναι γρήγορες.
1: Μήπως αποσυμφορηθούν οι δρόμοι και έχουμε μία συμφόρηση στους ουρανούς. Δεν βλέπεις ήλιο μετά.
0: Μπορεί να πέφτει στο κεφάλι μας τίποτα. Έγινε ένα τρακάρισμα.
1: Σταμάτα.
0: Έγινε ένα τρακάρισμα. Και πέθαναν 5 επάνω και 10 κάτω.
1: Σταμάτα μου. Τι ωραία που το πήγες πάλι.

0: Λοιπόν,
1: να σε τρομάξω λίγο,
0: όχι,
1: έτσι φεύγοντας.
0: Γιατί δεν φεύγουμε καταρχήν. Εδώ φεύγοντας είμαστε για λίγο
1: ακόμα.
0: Φεύγοντας
1: ενώ τελειώνοντας, ρε παιδί μου.
0: Λοιπόν, έχουμε κάποιους συνδυασμούς από διατροφολόγους. Έτσι, κρατηθείτε λιγάκι, ακούστε λιγάκι, γιατί θα αναρωτηθείτε τελικά εμείς για πώς ζούμε ακόμα. Και
1: αποτύχει.
0: Δεν έχουμε φύγει. Αποτύχει αυτό ακριβώς. Μας το λένε εδώ και οι διατροφολόγοι. Με ποιοι συνδυασμοί τροφών πρέπει να μην τους κάνεις. Πρέπει να τους αποφύγεις. Κρατήσου, γιατί σχεδόν όλα τα κάνουμε κανονικότατα. Λοιπόν, γαλακτοκομικά με φρούτα. Ένας συνδυασμός. Δεν πρέπει να τον κάνεις.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Ναι, αλλά όμως όταν
1: αν
0: τρως, ας
1: ναι,
0: πούμε, γιαούρτι με φράουλες, γιαούρτι με κάτι άλλο, τέλος πάντων, τρως γιαούρτι, τρως γαλακτοκομικά με φρούτα.
1: Mm-hmm.
0: Κρέας με πατάτες.
1: Αυτό το κάνω.
0: Ναι, απαγορεύεται, σου λέει. Πρέπει να φας μόνο το κρέας ή μόνο τις πατάτες.
1: Mm-hmm.
0: Και τα δύο μαζί κάνουν κακό. Και στην υγεία και γενικότερα στην πέψη και όλα αυτά. Μακαρόνια, με τι? Με τυρί. Απαγορεύεται. Εγώ ήξερα ότι τα μακαρόνια με τυρί δεν παχαίνουν και όλο αυτό το ίδιο. Δηλαδή αυτό που παχαίνει είναι η σάλτσα, έλεγαν. Τέλος πάντων. Άλλο το οποίο είναι να χτυπάς το κεφάλι στον τοίχο, ντομάτες με αγκούρια. Δεν κάνει να τα τρως μαζί.
1: Θα τα ξεχάσουμε όλα όσα ξέραμε, παιδιά.
0: Πρέπει να τρως
1: καινούριο εγχειρίδιο μαγειρικής θέλουμε.
0: Το αγκούρι το τρώμε.
1: Γενικά.
0: Σκέτο. Το πρόβλημα είναι όταν θέλουμε να το συνδυάσουμε με τις ντομάτες, είναι εκείνη το ζήτημα. Επίσης, κάτι άλλο που κάνουμε και απαγορεύεται είναι φρούτα αμέσως μετά το φαγητό. Απαγορεύεται και
1: αυτό.
0: Και
1: εγώ το κάνω.
0: Επίσης, το ψωμί με το τυρί. Στα έχω καταρχήσει όλα.
1: Πραγματικά.
0: Δεν μένει τίποτα. Και τέλος, χυμή με δημητριακά. Δηλαδή, το πρωινό σου στο ξενοδοχείο που έχει χυμούς και δημητριακά μαζί. Τέλος, καταστρέφεσαι.
1: Γυρίζεις χάλια πίσω.
0: Αυτά όλα όμως, εκτός από την κακή υγεία που δημιουργούν σε βάθος χρόνου, είναι και το ζήτημα ότι έχουν κακή πέψη στη διάρκεια της μέρας. Δηλαδή, τα τρως αυτά και μετά δεν μπορούν να αλεστούν τα επόμενα που θα φας το ίδιο καλά. Έτσι, δηλαδή, ουσιαστικά, να στο πω λίγο πολύ, δεν καταναλώνονται εύκολα. Δηλαδή, μένουν παχάκια επάνω σου. Δεν τα καίς τα υπόλοιπα που θα φας μετά. Είναι κακή πέψη.

0: Εμείς τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Πριν φύγουμε όμως, θέλω να κάνω μία σημαντική αποκάλυψη.
0: Ανακοίνωσης.
1: Αποκάλυψη.
0: Έκτακτο.
1: Έμαθα επιτέλους από πού βγαίνει η λέξη Pokémon.
0: Αυτό δηλαδή το έψαχνες, θέλεις να μου πεις?
1: Ναι.
0: Από πού βγαίνει, για λέγε.
1: Από τη λέξη pocket και monsters. Τερατάκια τσέπης. Και βγήκε Pokémon.
0: Εντάξει, ταιριάζει όμως.
1: Ναι, ωραίο δεν είναι?
0: Όχι.
1: Έξυπνο, γιατί?
0: Δεν είναι ωραίο. Έξυπνο θα το έλεγα μόνο αν ήμουν ο δημιουργός και έβγαζε λεφτά. Τι ωραίο έχει το Pokémon τώρα, δηλαδή το έλεος δηλαδή.
1: Δεν βγάζεις άκρη, δεν βγάζεις.
0: Κακάσχημο, κακάσχημο.
1: Και δεν έχει και νόημα τώρα να βγάλεις άκρη, γιατί πάμε για Σαββατοκύριακο, οπότε να περάσετε υπέροχα ό,τι και αν κάνετε, όπου και αν βρεθείτε, να χαμογελάτε, να ευχαριστιέσετε τις στιγμές, να ευχαριστιέσετε τους ανθρώπους και εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας δευτεριάτικο, με ζωδιάκια, με ειδήσεις από το διάστημα και με όλα όσα θα σας έχουμε μαζέψει εμείς από το Σαββατοκύριακο.
0: Οκ, καλό Σαββατοκύριακο, παιδιά.
1: Πολλά φιλιά.

0: Αλφα 94,7.
1: Νάνινα, το παιδί μας κάνει. Νάνι, και παρήγγυλα. Νάνι, πολύ τα πρικιά του και τα χρυσαφικά του τα πάντα.
2: Τίποτα δεν πρέπει να διακόπτει την πιο όμορφη περίοδο της ζωής τους. Γιατί ακόμα και η απλή ενασχόληση με το διαδίκτυο μπορεί να επηρεάσει ένα παιδί από τα πρώτα κιόλας χρόνια της ζωής του. Περισσότερες πληροφορίες και αναλυτικές οδηγίες για το πώς μπορείτε να προστατεύσετε τα παιδιά σας από τις επικίνδυνες διαδικτυακές συμπεριφορές στο 11188 ή στο www.cyberkid.gov.gr. Μία πρωτοβουλία του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και της Διεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Βάζουμε όρια στη χρήση του διαδικτύου, επενδύουμε σε ένα ασφαλές μέλλον για τα παιδιά μας.
3: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 2467 30 68 92.
4: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού, φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν κάμπινγκ. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.
6: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
7: Όταν επιλέγεις συνεργάτες, επιλέγεις για το προσωπικό σου όφελος. Agroplus. Έτοιμα μείγματα ζωοτροφών καθώς και τροφές για όλων των ειδών τα κατοικίδια ζώα. Δίπλα σας με αγροτικά προϊόντα, άλευρα όλων των τύπων, γεωργικά είδη, είδη pet shop, αξεσουάρ και είδη κήπου. Agroplus. Υπεύθυνη καταστήματος Παντελής και Σύσης Κωνσταντίνου. Στη Μεσοποταμία Καστοριάς, δίπλα από την ΔΕΙΑΚ. Τηλέφωνα 24670-61979 και 6986-01-0432. Agroplus. Δίπλα σας για το δικό σας όφελος.
8: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24670-26-945-6944 510-782. Α94,7. Ακούγεται παντού.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Αλφα 94 κομμέτα. Μαγευτική, μοναδική, κάθε εποχή. Ανακαλύψτε τα μυστικά και την ομορφιά της Καστοριάς. Ο Δήμος και η Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ σας προσκαλούν να δείτε από κοντά το μοναδικό ενιδρίο της Καστοριάς με ψάρια και οργανισμούς από τα γλυκά νερά της Ελλάδας. Να περιηγηθείτε στον προϊστορικό λιμναίο οικισμό Δισπηλιού και να κάνετε τον γύρο της λίμνης με το καράβι Ολυμπία. Δήμος Καστοριάς και Δημοτική Επιχείρηση Μακεδνός ΑΕ. Ένα ταξίδι στο χρόνο και την ιστορία. Ζήστε το.
1: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
2: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
3: Γιάννη.
4: Έλα.
3: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
4: Πάλι, χθες δεν πήγα.
3: Έλα μωρέ, αν δεν γκρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
4: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
5: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα Κράνος.
7: Φόρα Κράνος.
8: Φόρα Κράνος.
5: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
9: Ξέρεις ότι τα διαβρωτικά υγρά μιας μπαταρίας αυτοκινήτου που δεν έχει ανακυκλωθεί είναι απειλή για το περιβάλλον για τα επόμενα 6.000 χρόνια? Μπορείς να προστατεύσεις και εσύ το περιβάλλον με τη βοήθεια της Rebattery. Πάνω από 114.000 τόνοι χρησιμοποιημένων μπαταριών, οχημάτων και βιομηχανίας έχουν ανακυκλωθεί υπό την εποπτεία του μη κερδοσκοπικού οργανισμού Rebattery. Ανακύκλωσε και εσύ τις μπαταρίες σου σε ένα από τα 9.300 σημεία συλλογής σε όλη την Ελλάδα. Rebattery. Πρωταγωνιστή στην ανακύκλωση μπαταριών, εισέρχεται δυναμικά και στη νέα εποχή της ηλεκτροκίνησης. Μάθε περισσότερα στο www.rebattery.gr.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα? www.alphafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα!

0: νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη.
1: Α94,7.
0: Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
2: Α94,7. Με την πείρα των ετών, με τη σιγουριά των ειδικών, με τις κατασκευές των δυνατών. Οδομπετών ΑΤΕ. Παραγωγή και εμπορία σκυροδέματος και ασφαλτομείγματος. Όνομα εγγύηση για υψηλές προδιαγραφές ποιότητας σε κάθε κατασκευή. Με σύγχρονο τεχνολογικό εξοπλισμό, δίκαια έγινε η πρώτη σας επιλογή. Οδομπετών ΑΤΕ. Δημόσια και ιδιωτικά έργα, μελέτες, κατασκευές, διαμορφώσεις χώρων. Πάντα από υλικά πιστοποιημένα με ISO. Η ασφάλεια σε κάθε κατασκευή δεν είναι απλά ένα πλεονέκτημα. Είναι η βασική μας αρχή σε κάθε συνεργασία. Οδομπετών ΑΤΕ. Γάρος Κοχλιάδης Γάρος. Γραφεία Μεγάλο Αλεξάνδρου 15, Καστοριά. Εργοτάξιο Μαλαπέστα Καστοριάς. Τηλέφωνα παραγγελιών 24670 85518 και 85969. Τηλέφωνο γραφείων 24670 29485. Οδομπετών ΑΤΕ. Η επιλογή των ισχυρών.
3: Ποιότητα ζωής. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά για αυτήν. Αρκούμαστε όμως σε δύο λέξεις. Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Κουφώματα αλουμινίου. Σχεδιάζουμε, μελετούμε και δημιουργούμε σύμφωνα με τις ανάγκες σας. Με χαμηλό κόστος και 70% επιχορήγηση από το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων. Κουφώματα αλουμινίου Ντάουβιν Παπαβασιλείου. Εργοστάσιο έκθεση 3ο χιλιόμετρο Καστοριάς Κολοκυνθούς. Τηλέφωνο 24 670 711-22 και στο www.daouvin.gr.
4: Εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
5: Αναβαθμίζω ενεργειακά την κατοικία μου, οικονομικά.
4: Εξοικονομώ σημαίνει Energon.
5: Εξοικονομήστε χρήματα αναβαθμίζοντας ενεργειακά το σπίτι σας μέσω του προγράμματος Εξοικονομώ Κατοίκων με επιδότηση ως 70%.
4: Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης ψύξης, ηλιακών θερμοσύφωνων, λέβητες όλων των τύπων, συμπίκνωσης πετρελαίου και υγραερίου, ξύλου και πέλετ, αντλίες θερμότητας. Energon κατασκευές.
5: Με 30 χρόνια εμπειρίας και έξυπνες λύσεις στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Δεύτερο χιλιόμετρο Άργους Οριστικού Καστοριάς. Τηλέφωνο 24670-44104.
4: Υπεύθυνη επικοινωνίας το Τονίδου Φιλιό. Μηχανολόγος μηχανικός. Energon και εξοικονομώ σημαίνει κερδίζω.
6: Άνεση και λειτουργικότητα.
7: Αισθητική και ποιότητα.
6: Δημιουργίες για μια άνετη και όμορφη ζωή.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Κομψές, διαχρονικές προτάσεις που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
7: Για κάθε στυλ και κάθε γούστο.
6: Άριστη ποιότητα κατασκευής και μεγάλη γκάμα επιλογών για κουζίνες, ντουλάπες σειρώμενες, ανοιγόμενες, αναπαυτικούς καναπέδες.
7: Μια μεγάλη ποικιλία σε αναπαυτικά στρώματα.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος της Elite Strom και των στρωμάτων Elite, Sealy και Tempur.
7: Έπιπλα Στεφάνου, δημιουργίες ζωής.
6: Μελισσότοπος Καστοριάς.
7: Τηλέφωνο 69-4240-2084.
6: Ζήστε το σπίτι σας.
8: 46ο River Park. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φορέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Park. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
9: Νέο σύστημα διακανονισμού ληξιπρόθεσμων οφειλών ΔΕΙΑ Καστοριάς. Κάντε τώρα αίτηση για ρύθμιση, δίνοντας μία μικρή προκαταβολή και επωφεληθείτε με μείωση των προσαυξήσεων έως και 100%. Υπολογίστε άμεσα το ύψος και τον αριθμό των δόσεων, ανάλογα με το ύψος της οφειλής σας, μπαίνοντας στην ιστοσελίδα της ΔΕΙΑΚ, www.deiakastoria.gr. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας στα τηλέφωνα 24670-62102 και στο 6985-552-708. ΔΕΙΑΚ Καστοριάς. Οι λογαριασμοί μας. Εντάξει.
1: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στον νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από τον νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντας στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτευσε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

Αγαπώ, αγαπώ μια πιτσιρίκα. Είναι τρέλα, είναι γλυκά. Ό,τι μου λείπε το βρήκα. Στη μικρή την πιτσιρίκα. Καλά που ήρθαμε, να θυμώσω.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.
1: Όποιο ψωμί κι αν είναι το αγαπημένο σας, υπάρχουν μερικοί φούρνοι που έχουν κάνει τέχνη την Παρασκευή του. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Νομίζεις ότι τελείωσε? Λάθος. Τα γλυκά του είναι κόλαση. Ολόφρεσκα και λαχταριστά. Αρτοζαχαροπλαστία Ιφαντίδης. Με τρία καταστήματα. Στην είσοδο του Χιλιοδέντρου, στον κεντρικό δρόμο του Άργους Ορεστικού και στην Καστοριά, ανοιχτά όλο το 24ωρο, στην Αθανασίου 242, δίπλα από την Alpha Bank. Ένας γευστικός παράδεισος που οφείλεις να ανακαλύψεις.
2: Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κταίο Καστοριάς, Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 24670-73181.
3: Πού είσαι ρε Γιώργη, πού χάθηκες? Τι μούτρα είναι αυτά παλικάρι μου?
4: Τι μούτρα? Αυτά τα μούτρα που βλέπεις. Θες να κάνεις μια δουλειά και δεν μπορείς. Δηλαδή τι πρέπει να κάνω για να βρω υλικά? Να ξενιτευτώ?
3: Πού παιδεύεσαι πάλι βρε Χριστιανέ μου? Στήριξη.
4: Τι στήριξη μου ρε Γιάννη? Βλέπεις να έχω εγώ στήριξη? Λες και εσύ τα δικά σου. Ούτε καν σου είπα τι υλικά ψάχνω.
3: Περίτω, μεταξύ μας, ένα θα σου πω. Ό,τι κι αν θες, στήριξη.
4: Δεν σε καταλαβαίνω.
3: Κέντρο Σιδήρου Στήριξη, ρε Γιώργη. Ο προμηθευτής όλων, μάντρε φίλε. Αγρότες, παραγωγοί, ιδιώτες, επαγγελματίες, όλοι εκεί πάμε. Ποια σε σημείωνε? Εμπορικό Κέντρο Σιδήρου Στήριξη. Στους αμπελόκηπους Καστοριάς. Τηλέφωνο και φάξ. Γράφε 24670-85758. Δεν κλείνουν μεσημέρι, 8 με 8 δουλεύουν. Εκεί θα πας και θα με θυμηθείς.
5: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τοστ?
6: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
5: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
6: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
7: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
8: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα LIFE και το Πράσινο Ταμείο.
9: Αγορά χρυσού, ρολόγια υψηλής γκάμας, Rolex και άλλα. Αθανασίου Διάκου 2, γυάλινο κτίριο, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Είμαστε το κατάστημα που πληρώνει τις υψηλότερες τιμές της αγοράς μέχρι 25-30% πιο πάνω από τον ανταγωνισμό. Μην επηρεάζεστε από καθαρά φθηνές παραπλανητικές διαφημίσεις όπως πληρωμές χρυσαφικών σαν κοσμήματα. Ο καλύτερος τρόπος πώλησης χρυσού είναι Χρυσαφικά Ανδρέας και αυτό μπορείτε να το διαπιστώσετε συγκρίνοντάς μας. Θα μας βρείτε στον τρίτο όροφο και ο λόγος που το τονίζουμε είναι προς αποφυγή απροσεξίας που συνήθως συμβαίνει όταν δεν δουλεύει ο ανελκυστήρας ή μπερδεύονται στον όροφο. Και γι' αυτό επίσης η πινακίδα στην πόρτα μας γράφει Αγορά Χρυσού Ανδρέας. Πληρώνουμε πολύ καλύτερα από τον ανταγωνισμό και σας το ξαναυπενθυμίζουμε. Συγκρίνετε μας. Αγορά Χρυσού Rolex Ανδρέας. Αθανασίου Διάκου 2, έναντι πιάτσα ταξί, τρίτος όροφος. Τηλέφωνο 24 67 30 68 92.
10: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει με αυτοπεποίθηση, χαρά και συναισθηματική ισορροπία. Γι' αυτό δημιουργήθηκε το Σπίτι των Συναισθημάτων, το πρώτο κέντρο συναισθηματικής ανάπτυξης παιδιών στην Καστοριά. Ένα ζεστός χώρος για παιδιά 4 έως 11 ετών, όπου μέσα από συζήτηση, δημιουργική έκφραση, βιωματικές δραστηριότητες και παιχνίδια ρόλων μαθαίνουν να εκφράζουν τα συναισθήματά τους, να διαχειρίζονται το άγχος, τον θυμό και τις δυσκολίες τους, να ενισχύουν την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή τους, να καλλιεργούν ενσυναίσθηση και υγιείς κοινωνικές σχέσεις, να δημιουργούν και να εκφράζονται μέσα από πολλές όμορφες και διασκεδαστικές δραστηριότητες. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες έχουν αποκλειστικά παιδαγωγικό και συμβουλευτικό χαρακτήρα. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, Αλεξάνδρου Κομνηνού 3, στον πρώτο όροφο. Πληροφορίες στο 24670-22044. Το Σπίτι των Συναισθημάτων, εκεί όπου κάθε παιδί ανακαλύπτει τον καλύτερο του εαυτό.

0: επιτυχία που άκουσες χτες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7, πάντα μπροστά και στη μουσική.

Μπορεί να άργησα πολύ να σου μιλήσω. Κρυβόμουν πίσω απ' τη δουλειά και τη σιωπή. Κι όταν μεγάλωσες είπα μην τη ζαλίσω, να μην τη γίνω ζαλίσω,

0: μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: Α94,7. 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιρα, Light, Λόγος Τιμής, Απόν, Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στην Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τις σκηνές σας και λάτε.
2: Γνωρίζετε ότι δεκάδες άνθρωποι τραυματίζονται, παθαίνουν εγκάβματα, χάνουν τα δάχτυλα ή και τα χέρια τους, ανάμεσά τους και μικρά παιδιά. Γνωρίζετε ότι έχουν πεθάνει άνθρωποι από αυτά.
3: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες πουλιά πεθαίνουν από ανακοπή ή από σύγκρουση σε δέντρα, αυτοκίνητα και τείχους.
4: Γνωρίζετε ότι εκατοντάδες ζώα έχουν πηδήξει από μπαλκόνια ή έχουν βγει έντρομα στους δρόμους και έχουν τραυματιστεί θανάσιμα.
2: Γνωρίζετε ότι μπορούν να προκαλέσουν φωτιά, ότι είναι επώδυνη ενόχληση για μωρά, ηλικιωμένους, άτομα με αναπηρία και καρδιακές παθήσεις.
3: Τα βεγγαλικά, οι κροτίδες, τα πυροτεχνήματα είναι επικίνδυνα και η αγορά και η χρήση τους χωρίς ειδική άδεια από τις αρχές απαγορεύεται.
4: Για έναν καλύτερο κόσμο, ενημερώσου και μην κάνεις τη δική σου χαρά, θανατική καταδίκη για κάποια άλλα πλάσματα ή το περιβάλλον.
3: dreamteam.org.gr.
5: Πώς η αγαπημένη σας παραδοσιακή και νόστιμη φέτα θα βρεθεί στην πόρτα σας? Με ένα τηλεφώνημα. Φέτα Κλεισούρας. Κάθε Τρίτη και Πέμπτη έρχεται στο σπίτι σας από το τυροκομείο μας με καθημερινές παραγγελίες, ασυναγώνιστες τιμές, συσκευασία του ενός ή των δύο κιλών. Για οποιαδήποτε άλλη συσκευασία, καλέστε στα 2467-094-205 και WhatsApp 6981-061-812. Φέτα Κλεισούρας. Η δική σας φέτα στο σπίτι σας.
6: Γνωρίζεις πως όταν απορρίπτεις τα φάρμακα στα σκουπίδια ή στο νεροχύτη μπορούν να απειλήσουν την υγεία μας? Πως από το νεροχύτη ή τα σκουπίδια τα φάρμακα περνάνε στον υδροφόρο ορίζοντα και στο υπέδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας φτάνουν σταδιακά στο πιάτο μας. Υπάρχει όμως λύση. Τα λιγμένα φάρμακα ή αυτά που πλέον δεν χρειάζεσαι μπορείς να τα φέρεις στο φαρμακείο της γειτονιάς σου και να τα απορρίψεις στους ειδικούς κάδους περισυλλογής. Τα απορριφθέντα στους κάδους φάρμακα συλλέγονται από τους συνεταιρισμούς φαρμακοποιών και στέλνονται για ασφαλή καταστροφή σε ειδικές δομές. Προστάτεψε το περιβάλλον, την υγεία μας, την υγεία σου. Επισκέψου το φαρμακείο σου και απόρριψε τα φάρμακα με ασφάλεια. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
9: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
10: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.

0: Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision. Για γιοταχή, φορτηγά και μοτοσυκλέτες. Ιδιωτικό κτέο Καστοριάς Auto Vision Γεώργιος Παλιούρης. Και ο τεχνικός έλεγχος του οχήματός σου γίνεται πιο εύκολα και αποτελεσματικά από ποτέ. Για ραντεβού καλέστε 2467073181.
1: Μαμά, πού είναι το 2 ευρώ να φτιάξω ένα τόστ?
2: Το 2 ευρώ Ολικής είχε μπαγιατέψει και το πέταξα.
1: Και εκείνα τα ευρουλάκια με πατατούλες τι έγιναν?
2: Σιγά μην τρώγαμε 5 ευρώ από προχθές. Στα σκουπίδια κι αυτό.
3: Κάθε φορά που πετάς φαγητό, πετάς τα χρήματά σου. Πες όχι στη σπατάλη τροφίμων και φυσικών πόρων. Προστάτεψε το περιβάλλον και την τσέπη σου. Απόφυγε τις περιττές αγορές, συντήρησε τα τρόφιμα σωστά και αξιοποίησε το φαγητό που έχει περισσέψει. Ώρα για δράση. Μάθε περισσότερα στο circulargreece.gr.
4: Το έργο χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Life και το Πράσινο Ταμείο.
5: Ο ήλιος βελτιώνει την υγεία των οστών, μειώνει την αρτηριακή πίεση, βοηθά στην πρόληψη ασθενειών και προάγει την καλή ψυχική υγεία. Ωστόσο, η υπερβολική έκθεση στον ήλιο μπορεί να προκαλέσει εγκάβματα, προορυγήρανση και καρκίνο του δέρματος. Φέρ σου έξυπνα. Λάβε τα μέτρα σου τις ώρες της έντονης ηλιακής ακτινοβολίας. Κάνε χρήση αντιλιακού. Φόρα προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά ηλίου και καπέλο. Μείνε στη σκιά, ιδιαίτερα μεταξύ 11 και 3 το μεσημέρι. Ενημερωτική εκστρατεία για τη δημόσια υγεία. Ενημερώσου υπεύθυνα. Ρώτα τον φαρμακοποιό σου. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
6: 46ο River Party. Η μεγάλη γιορτή της μουσικής. Ελένη Φουρέιδα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Για πρώτη φορά στη Βόρεια Ελλάδα το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 46ο River Party. Δίπλα στο ποτάμι, εναλλακτικές διακοπές με δωρεάν camping. Εμπειρία ζωής. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς. Ετοιμάστε τη σκηνή σας και λάτε.

0: Α 94,7.
1: Άμα παντρευτείς Ιταλό θα με καταλάβεις. Η πεθερά μου δεν το κουνούσε από τη Ρώμα. Πάμε μια βόλτα μάμα στη Φλωρεντία. Όχι αυτή, η Ρώμα είναι καλύτερη. Πάμε μάμα στο Μιλάνο. Όχι αυτή, σαν τη Ρώμα πουθενά. Και όταν ήρθε στην Ελλάδα, Ρώμα και Ρώμα μας έφαγε. Μέχρι που την έφαγε. Και από τότε κάθε βράδυ έρχεται η Ρώμα σπίτι μας. Τι πώς καλέ, με ένα τηλεφώνημα.
2: Ρώμα πίτσα. Όσοι τη δοκιμάζουν, δεν την αφήνουν ποτέ.
3: Καστοριά, τηλέφωνο 22235.
4: Από τι έφυγε?
5: Από πατατάκια.
6: Τα πατατάκια μπορεί να σκοτώσουν όταν πας να τα πάρεις χωρίς κράνος. Στις πιο μικρές αποστάσεις κρύβεται ο μεγαλύτερος κίνδυνος. Φορά πάντα το κράνος σου. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-86-20-150.
7: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
8: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
9: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
10: Θες online προβολή με αποτέλεσμα. www.alfafm.gr. Το νούμερο 1 site της περιοχής. 24670-26-945 6944-510-782. Διαφημίσου τώρα.

0: Μυρίζει ήλιος, θάλασσα και λίμνη. Α94,7. Το soundtrack του καλοκαιριού σου παίζει δυνατά. Οι μεγαλύτερες επιτυχίες, η καλύτερη παρέα. Α94,7. Μουσικό καλοκαίρι.
1: 46ο River Party. Ελένη Φουρέιρα. Light. Λόγος τιμής. Απόν. Πάνος Βλάχος. Το απόλυτο live tribute show στο Michael Jackson. Και πολλοί ακόμη διάσημοι Έλληνες καλλιτέχνες. 31 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου. Νεστόριο Καστοριάς.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: what tomorrow brings, we will come to know. I say it again. What tomorrow brings, we will come to know. You will always be special in my life. We will move on. We will move on.
1: Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 6 70 26 9 45 69 44 5 10 7 82. Α94,7. Ακούγεται παντού.

Είδηση, χωρίς φίλτρα. Η ενημέρωση με αξιοπιστία. Αλφα 94,7. Εδώ μιλάει αλήθεια. Καθημερινά με τον Αντώνη Παραρά. Η φωνή της Δυτικής Μακεδονίας.

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται παντού. So in the studio we were...

0: Η νέα επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.

Έχεις επιχείρηση? Θες προβολή με αποτέλεσμα? Διαφημίσου στον Α94,7. Μιλάς στους πελάτες σου την ώρα που σε ακούν. 24 670 26 945 69 44, 510 782. Α94,7. Ακούγεται πάντα.

0: επιτυχία που άκουσες χθες
1: παίζει σήμερα στον Α94,7. Τα νέα hits, τα αγαπημένα σου τραγούδια, όλα εδώ. Όλες οι επιτυχίες, πρώτα εδώ. Α94,7. Πάντα μπροστά και στη μουσική.